0: μαζί. Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ιδέα γη των παρθένων της χώρας. Στα ιερά του νοτιά τους χρησμούς σου θα πεις. Εκείνη όμως δεν θα έρθει πια. Δεν θα έρθει.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος
4: Νέγκας. Σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και από φάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Χρίσμα 92.
1: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

κεφάλια θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Ελευθερία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Prisma 92.
1: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
2: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

χωρίς κι αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του Κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ναι, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός
3: θα σας πέψει την καρδιά.
2: Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά
3: Χρήστος.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, άγγελα και στη ψυχή σου,

0: που πεινάει,
1: ανθρώπος που πεινάει.
0: Η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Πονάς, ξεχάσες να αγαπάς,

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
2: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας.

0: Τα πιο αγαπημένα της είναι το Περηφάνεια και Προκατάληψη και το Λογική και Ευαισθησία. Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία Λογική και Ευαισθησία κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. This region here is
2: the heart of the beast. Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29.

0: το κιλό και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. This region
1: here is the heart of the beast. Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας πέφτει στην καρδιά.
2: Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Μπορώ ακόμα να τραγουδάω, θα σε ξεχνάω όλη νύχτα μες στα μπαρ. Μπορώ ακόμα να ξεγελάω τον εαυτό μου σε κρεβάτια διανά.

Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

0: πολλές, πολλές, πολλές καλημέρες. 3 λεπτά μετά τις 8. 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026 είμαστε εδώ. Φοβηθήκατε λίγο, δεν ξεκινήσαμε με το σήμα της εκπομπής. Δες τώρα τι έγινε, πού είναι αυτός. Δεν θα έρθει σήμερα. Τι θα κάνουμε 2 ώρες. Κι όμως εδώ είμαστε, εδώ, εδώ.
1: Μπορώ ακόμα να τραγουδάω, να μην χτυπάω το κουντούνι σου ξανά.
0: Δεν σας αφήνουμε έτσι, μη φοβάστε.

0: Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα Διονύση Γιακουμέλε. Καλημέρα Παρασκευά Παπαγεωργόπουλε. Καλημέρα Γιάννη Γιακουμέλο. Καλημέρα στην προεδράρα μας Νίκος Αρβανιτάκης. Καλημέρα Νικόλα. Και στις όμορφες παρουσίες σου εκεί, στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου. Να είστε καλά όλοι. Βλέπω κάνεις έργα πολλά, θα τα πούμε. Πρέπει να βγούμε στον αέρα. Θα βγούμε αύριο, τι λες?
1: Μόγελο από τον κρέμο θα πέσω.
0: Έτσι, στον αέρα, εδώ να κλείσουμε το ραντεβού.
1: Για συντροφιά μου και από...
0: Γιατί όλα εδώ γίνονται
1: μπροστά μου.
0: Μπροστά σας όλα για... Εν λευκό θάλασσα. Έφυγες και άδειασα.
1: Τόσα βράδια στο...
0: Okay, tomorrow, tomorrow.
1: Για σένα, δύσκολα ξημέρωσα.
0: Πάντα κέφια, φίλε, πάντα. Η ζωή είναι λίγη. Είδες τι έπαθε ο Γιωργάρας. Πήγε εκεί, δεν ήθελε να το κάνει. Εκεί με το ζόρι να του πάρουν τα χιλιάρικα. Γιατί όλα στη ζωή είναι το χρήμα.
1: Γέμισες την αγκαλιά μου. Τώρα στήκωσε η καρδιά μου. Σε χάσα και με...
0: Ω, καλώς την κυρία Μωραΐτη. Κυρία Μωραΐτη, καλημέρα σας. Δεν ήξερα αν είστε από νωρίς στην παρέα, γιατί σε λίγο θα παίξει το Ανήκω σε μένα και θα είναι αφιερωμένο σε εσάς. Καλημέρα κύριε Γιώργο και στην παρέα του σταθμού μας. Καλή συνέχεια από την κυρία Μωραΐτη. Να είστε καλά. Το ξέρω, το ξέρω. Το τραγούδι μου λέει. Καλημέρα στη μαμά, καλημέρα στον μπαμπά, καλημέρα στον παππού και στη γιαγιά. Καλημέρα στους εκπαιδευτικούς μας, αλλά κυρίως καλημέρα στα αγαπημένα μας παιδιά. Καλό μάθημα παιδιά, καλό μάθημα.

μοναξιά μου. Έτσι κι αυτός ένιωθε πολύ μοναξιά. Γιατί τα τραγούδια μας εκφράζουν. Το βλέπες στο βλέμμα του, βρε παιδί μου. Ήταν πάντα λυπημένο.

11 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Prisma 92. Καλημέρα σε όλους εκεί που μας ακούνε έξω, που είναι μέσα στα αυτοκίνητά τους, πηγαίνουν στη δουλειά τους, πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο και άλλοι πηγαίνουν στο σπίτι για να κοιμηθούν από τη δουλειά. Να είστε όλοι καλά. Και σε εσάς που είστε στο σπίτι και μας ακούτε, καλημέρα στο όμορφο Μπελούση και στη θεία την Τασία. Καλημέρα στο όμορφο Λυκούδη και στην θεία την Βούλα. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Σέλινα, στο φίλο τον Σπύρο και την Φιργινία. Καλημέρα σας. Στον Νίκο τον Σταματόπλο τον φίλο, πάει προς Αυλαία η Μπασία, τελειώνει το καλοκαίρι. Στο Σίβη του Σεμιτέκολο, καλημέρα Σίβη. Καλή δουλειά σε όλους και σε όλες. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

0: τον πάω.
1: Όπως είπαμε, σήμερα είναι Πέμπτη. Έχει 24 ο Σεπτέμβρης. Και είναι του πρωτομάρτυρος Θέκλη, Οσίου Κόπριος, ανάμνηση θαύματος της Θεοτόκου της Μυρτιδιώτισσας και Αγίας Πέρσης. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Θέκλα, ο Κόπρος, για φαντάσου τώρα να με λέγανε Κόπρο Αναγνωστόπουλο. Και να με φωνάζετε έτσι από μακριά, «Ει, Κόπρι!» Απίστευτο. Κόπρος, Κόπρης, με γιώτα, Μυρσίνη, Μυρτό, Μυρτιά, Μυρτιδιώτισσα, Μύρτα, Μυρσό, Αμέρισα, όπα όνομα, Αμέρισα, Μέρσα, Αμερισούδα, Αμερισούδα, Αμερσούδα, Αμέρσα, τι έγινε ρε παιδιά, Πέρσης, Περσεφόνη, Πέρσα και Πέρση. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Να τους χαίρεστε, να τις χαίρεστε και όσες και σε όσες γιορτάζουν σήμερα λόγω γενεθλίων.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

0: Λοιπόν, πάμε. Μια καλοκαιρινή ανάσα θα μας δώσει σήμερα, 5η 24 Σεπτεμβρίου, ο καιρός, αφού η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και οι άνεμοι θα φτάσουν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Σύμφωνα με το meteo.gr, σήμερα 5η αναμένονται γενικά να είναι έθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις. Στις θερμές ώρες της ημέρας υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως σε τμήματα της Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 25, στην Ήπειρο από 4 έως 26, στη Θεσσαλία από 6 έως 25, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά από 6 έως 25, στην Κρήτη από 10 έως 24, στα Επτάνησα από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 8 έως 23 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε και τους ανέμους. Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 με 5 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στο βόρειο τώρα Αιγαίο οι άνεμοι από τις μεσημβρινές ώρες θα εξασθενήσουν σημαντικά και θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις. Πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ έσπασε το πρωτόκολλο για χάρη του Σι Τζινπίνγκ. Τον υποδέχτηκε προσωπικά στο αεροδρόμιο. Σήμερα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, οι απαντήσεις στις απειλές Ερντογκάν και το μήνυμα για τα θαλάσσια πάρκα.
1: Μ' αρέσει το τσιγάρο, μ' αρέσει το ποτό, μ' αρέσει να ρισκά.
0: Είναι στο επίκεντρο σήμερα της συζήτησης τα Ιόνια νησιά.
1: Μ' αρέσει το σκοτάδι, μ' αρέσει και το φως.
0: Γιατί?
1: Μ' αρέσουν οι γυναίκες, μ' αρέσουν τα λεφτά, μα δεν μπορώ να γίνω υπόδουλος αυτά. Μ' αρέσει όπως...
0: Ακούστε.
1: Περνάω μια χαρά.
0: Νωρίτερα λέει, μιλώντας στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στα δύο μεγάλα νέα θαλάσσια εθνικά πάρκα. Το ένα στο Ιόνιο Πέλαγος, να το... και το άλλο στις νότιες Κυκλάδες στο Αιγαίο, διαμηνύοντας ότι η προστασία των χωρικών μας υδάτων είναι στρατηγική προτεραιότητα της Ελλάδας.

0: αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι, στα πόδια μου χαλεί. Αρέσει...
1: Ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, στο ραντάρ οι ανατιμήσεις για ακόμη έναν χρόνο. Προς παράταση και το φρένο στις προσφορές. Διαβάζουμε πρωτοσέλιδα ειδήσεων από διάφορα site, συγκεκριμένα τώρα διαβάζουμε από το newsit.gr. Στο μικροσκόπιο ο διάλογος της γιατρού με την νοσηλεύτρια, οι ουσίες για τη μέθη και η κλίση με αναισθησιολόγο. Μαρούση, 22χρονος πρωταθλητής kickboxing, επιτέθηκε σε δύο γυναίκες.
0: Η φιλοσοφία μου, όλα να τα κάνω.
1: Είπαμε, εμείς οι άντρες βγάζουμε όλο αυτό τον αντρισμό μας, πού, στις γυναίκες. Στο αδύναμο φύλο, όπως λέγαμε παλιά.

Μάλιστα. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα, Ηλία Κόκλα. Ναι, παιδάκι μου, έτσι είναι, δυστυχώς. Ναι, παιδιά, σε αυτόν τον τόπο, όταν ξεκινάτε κάτι, γιατί δεν το ολοκληρώνετε? Τώρα αλήθεια μιλάω και αρχίζω και τα παίρνω, γιατί ο άνθρωπος έχει απόλυτο δίκιο. Είχαμε πει λοιπόν για έναν δρόμο, το έχω πει χίλιες φορές και εντάξει, νομίζω ότι το θυμάστε. Είναι ένας δρόμος εκεί στο Σαρακινάδο, στην Αγία Ελένη περιοχή. Είναι σε μια γνωστή εταιρεία αυτοκινήτων. Έχει εκεί ένα δρομάκο, ο οποίος πηγαίνει σε κάποια σπίτια, έτσι. Μένουν εκεί κάποιες οικογένειες. Ο δρόμος είναι βομβαρδισμένος. Σύν ότι πλημμυρίζει το χειμώνα, οι άνθρωποι δεν μπορούν να περάσουν με τα αυτοκίνητά τους. Φοβούνται γιατί υπάρχουν λακκούβες και αυτά και δεν ξέρουν πού θα πέσουν κλπ. Υπάρχει εκεί ένα ποταμάκι που μυρίζει άσχημα και είναι εστία μόλυνσης. Όλα τα κακά μαζεμένα σε αυτόν τον παλιόδρομο. Ο άνθρωπος, ο Ηλίας ο Κόκλας, που έχει οικογένεια και να του ζήσει, φοβάται, και ειδικά για το χειμώνα, σου λέει, αν πάθει κάτι το παιδί μου, η γυναίκα μου, εγώ ρε παιδί μου, πώς θα περάσουμε από αυτό το δρόμο. Λοιπόν, μία μέρα, και ενώ έχω ενοχλήσει κι εγώ τους αρμοδίους, τέλος πάντων, αναρμοδίους έπρεπε να πω, μου στέλνει μήνυμα ο Ηλίας ενώ είμαστε στην εκπομπή και μου λέει θαύμα, και ήρθαν να φτιάξουν το δρόμο. Τι έγινε λοιπόν? Πήγε μία μπουλντόζα, όπως μου λέει εδώ, καθάρισε, άνοιξε καλύτερα τις λούμπες και τώρα μου λέει είμαστε 15 ημέρες να σπάμε καλύτερα τα αυτοκίνητά μας. Πήγατε που πήγατε, γιατί πήγατε να κάνετε χειρότερο κακό? Καλά, δεν τρέπεστε καθόλου? Δηλαδή δεν σέβεστε καθόλου τον πολίτη? Γιατί αυτό μας λέτε συνέχεια στα AI δελτία τύπου που βγάζετε, ότι όλα τα κάνετε για τον πολίτη, ότι σέβεστε τον πολίτη. Μα δεν τον σέβεστε. Τον έχετε γραμμένο, για να μην το πω, στα παλαιότερα των υποδημάτων σας, να το πω έτσι σεμνά και ταπεινά. Δεν μας σέβεστε. Καθόλου δεν μας σέβεστε. Και περιμένετε τώρα, έχετε την απέτηση, την απέτηση σε 2 χρόνια περίπου να έρθουμε στις κάλπες και να σας ψηφίσουμε. Και τα παράλογα ποτέ μου. Άρε μαυρογιαλούρε.

0: Τι να πω, τι να πω, ρε Ηλία. Εντάξει, τι να σου πω τώρα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πήγανε, σκάψανε, κάνανε εκεί, πήγανε να καθαρίσουν για να... Καθαρίσαν τις λακκούβες, ξέρετε, για να ρίξουν την πίσα. Και την παρατήσαν έτσι, 15 μέρες. Και οι άνθρωποι έχουν σπάσει τα αυτοκίνητά τους. Κάνουνε ζιγ-ζακ ελιγμούς για να αποφύγουν τις λακκούβες. Και ο συνοδηγός και οι όσοι είναι από πίσω, οι επιβάτες κάνουν μετό από τα πολλά ζιγ-ζακ. Τσαλίζονται οι άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε 23 λεπτά μετά τις 8. Ποιος να με καταλάβει, λέει ο αείμνηστος. Βέβαια, ποιος να μας καταλάβει από αυτούς εκεί που μας διοικούν.
1: Εμένα πες μου ποιος, ποιος θα με καταλάβει.
0: Κανείς δεν θα σε καταλάβει, κανείς.
1: Και στα δικά του όνειρα θα με συμπεριλάβει.
0: Τα καρτέλ στο επίκεντρο της στρατηγικής του Αλέξη Τσίπρα για την ακρίβεια. Μάλιστα. Σωστό, χαστροδιελιστήρια, τράπεζες και σούπερ μάρκετ. Έχουμε και αυτούς τώρα. Έχουμε και τις εθνικές εκλογές το 27, την Άνοιξη λένε. Και έχουν αρχίσει και μας αραδιάζουν ό,τι θέλουνε. Ό,τι θέλουν. Άλλοι από εκεί. Άλλοι από εκεί. Ρε παιδιά, πώς μπλέκουμε έτσι, ειλικρινά δηλαδή, δεν ξέρω. Και μας αραδιάζουν κάτι, δεν θέλω να το πω. Η Νταϊάννα, ναι, η γνωστή Νταϊάννα, είχε εξομολογηθεί, λέει, κάτι στον αδερφό της. Ακούστε τώρα τι του είχε πει. Ο άνδρας μου είναι ερωτευμένος με το προσωπικό του βοηθό. Τι ακούμε, Χριστέ μου.

0: σκοτώνω τους εραστές σου.
1: Ο Αυλονίτης επιμένει για συνεργασίες στο ΠΑΣΟΚ ανασκευάζοντας. Ο βουλευτής της Κέρκυρας. Μιλάω, λέει, για τις δεύτερες εκλογές. Εντάξει, πετάνε κάτι, καταλαβαίνουν μετά ότι έχουν κάνει μπιπ σε αυτό που είπαν και προσπαθούν με διάφορους τρόπους να το σώσουν. Όμως, ρε παιδιά, δεν σώζεται έτσι εύκολα. Κάτι γίνεται εδώ με το ίντερνετ. Πάμε στην εύκολη λύση. Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν,

0: να σε κάνει ρεζιλί.
1: Δεν άλλαξαν πάντως που...
0: παιδιά,
1: το χρόνο προφτάσαν εκείνοι.
0: Προσέξτε τι λέτε.
1: Τώρα που είπαν ναι, η ιστορία είναι γραμμένη.
0: Anyway, καλημέρα στην Αθηνά τη Μάργαρη. Αθηνά μου καλημέρα. Καλημέρα σε όλους μας γράφει. Καλημέρα και στο φίλο τον Μπάμπη τον Κάρδαρη. Μπάμπη καλημέρα. Να είσαι καλά φίλε, καλή ακρόαση και σε σένα.

Λόγω της προεδρίας του κάνει και τη διαφήμιση του. Νέα μπίζνα με τα tweet του προωθεί ο Τραμπ. Η προνομιακή πρόσβαση για χρηματιστές της Wall Street και η αγωγή. Μας έχει στείλει ένα βιντεάκι εδώ η Αθηνά η Μαργαρή.

0: μεγάλη.
1: Δεν μου το ανοίγει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είμαστε 28 λεπτά μετά τις 8. Θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα ο Σονούπο.

0: Πρίσμα 92.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plessas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: It's Caldwell. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us.
5: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογικό».

0: μουσική και ευαισθησία. Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Ξέρεις τι είναι να γυρνάς, κυρία μου, στο σπίτι, να ανοίξεις το ψυγείο να μην έχει τίποτα ή και να έχει μέσα να μην μπορείς να το βρεις επειδή είσαι άντρας? Δεν το πιάσετε. Ξέρω τι λέω. Ο άντρας και μπροστά να είναι εκεί που ψάχνει, δεν το βρίσκει. Το λέει η επιστήμη. Ακούστε.
1: Ο άντρας βλέπει μόνο σε μια ευθεία κατάσταση.
2: Ευθεία όμως.
1: Είναι όμως αυτό, να σου δώσω παράδειγμα. Ανοίγει ένας άντρας στο ψυγείο και δεν βρίσκει τον κούκκιρο.
2: Δεν το βρίσκουνε, ναι.
1: Ή ανοίγει την τουλάπα, δεν βλέπει το που κάνει σώμα. Δεν έχει αισθητήρε τέτοιε. Δεν είναι κατασκευαστικό, βιολογικό.
0: Είναι γεγονό, κυρία μου, δηλαδή τώρα το ανακάλυψε. Κυρία μου, όχι, σκέψου. Δεν σου έχει τύχει να κλείσει μπροστά σε μια τουλάπα. Να σου έχει πει ότι εκείνο να κοιτά που δεν το βλέπει. Να θυμώνει που σου έχει πει γυναίκα το που κάμισε στην τουλάπα. Και φωνάζει ειρωνικά, αγάπη μου, στην τουλάπα. Είπε ότι είναι το που κάμισε. Μην καμίσει ότι είναι εδώ πέρα μέσα. Είσαι παροδιάδος. Δεν το λες. Αλλά θες να δεις πόσο μάγκας είσαι. Και κάσεις και πάει και το ξύνεις. Και την ώρα που το λες αυτό, έχει τη γυναίκα σου, πάει στην κρεμάση και στο χώνει μπροστά στα μούτρα και σου λέει, καστράβο μου αρέσει, αγάπη μου. Δεν σου έχει τύχει. Και μόλις το δεις, παίρνεις αυτό το χαζό ύφος, αυτό ξέρεις, ο χαζό μου γκάζει. Ότι τάχα κάποιο τρίκ έκανε η γυναίκα. Και στο έφερε μπροστά. Οι γυναίκες είναι πολύ πιο έξυπνες από τους άντρες. Ξέρουν ακριβώς τι θέλουν. Πάντα ρε παιδί μου, δεν σου έχει πει να σε μέσα στην τουαλέτα. Εγώ θα σου πω αυτό, που είσαι μόνος. Δεν σε βλέπει καν. Και την ώρα που κοιτάς αυτές τις 2-3 σταγόνες που έχουν συμβεί για πάνω, ακούσε απ' έξω, αγάπη μου, το σήκωσε στο καπάκι. Πού το ξέρει, πουτάνα, αφού δεν είναι μέσα.

Εδώ είμαστε, 35 λεπτά μετά τις 8 στον Prisma 92. Καλημέρα Ζάκυνθος, Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή 8 με 10 σας κρατάει συντροφιά. Έχουμε ένα θεματάκι με το ίντερνετ σήμερα, το καταλάβατε, πιστεύω. Καθυστερούμε να βάλουμε τα βιντεάκια. Αλλά εντάξει, θα το παλέψουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους χορηγούς μας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επιπλά οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γιοπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική, Βαρτζήλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνο επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Ξενός ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξενός ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.

0: κλαίω.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική στραβοπόλου 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση.

Λοιπόν, θα πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό και μετά να έρθουμε εδώ στα δικά μας. Να δούμε τι παίζει. Λόγια καθαρά. Πού βρισκόμαστε.

Λοιπόν, πάμε να δούμε ειδήσεις και από το πρώτο θέμα.gr. Μητσοτάκης στον ΟΗΕ, η δύσκολη γειτονιά, το μήνυμα στις αγορές και το ενεργειακό στοίχημα. Ο Τραμπ υποδέχθηκε προσωπικά τον Σι Τζιπίνγκ στις ΗΠΑ σε σπάνια διπλωματική κίνηση. Το Δεκέμβριο, οι σεισμικές έρευνες της Σεβρών στα οικόπεδα σε Ιόνιο, Νότια Πελοπόννησο και Νότια Κρήτη. Για να δούμε λίγο το θέμα αυτό. Απολύτως βάση χρονοδιαγράμματος φαίνεται ότι κινείται ο σχεδιασμός για τις σεισμικές έρευνες που προγραμματίζει ο Αμερικανικός κολοσσός Σεβρών στα οικόπεδα σε Ιόνιο, Νότια Πελοπόννησο και Νότια Κρήτη, όπως προκύπτει από τις επαφές που έγιναν αυτές τις ημέρες στις ΗΠΑ με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του πρωτοθέμα.gr, φαίνεται ότι η Αμερικανική εταιρεία θα ξεκινήσει τις έρευνες που προηγούνται κάθε είδους γεώτρησης αυτό το Δεκέμβριο σε χρόνο ρεκόρ, αν κρίνει κανείς ότι οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης έτρεξαν εντός του 24. Η Σεβρόν αναμένεται να δραστηριοποιηθεί σε 4 blocks, ενώ δεδομένα οι σεισμικές έρευνες 2D και 3D θα διαρκέσουν αρκετά πριν η εταιρεία αποφασίσει αν έχει νόημα να συνεχίσει και στην επόμενη φάση. Τρεις μέρες, αλλάζουμε θέμα, ούρλιαζε η γυναίκα. Νομίζω ότι ο άνδρας είχε μαχαίρι, είπε γείτονας για την ομηρία στην Νίκαια. Είχαμε και ομηρία χθες στην Νίκαια, στην Αθήνα. Στον Πειραιά μάλλον. Άνδρας στην Νίκαια κρατά τη γυναίκα του μέσα στο σπίτι του και δηλώνει οπλισμένος. Έγραφαν χθες οι συνάδελφοι. Δείτε βίντεο, η στιγμή που η ελληνική αστυνομία συλλαμβάνει το 49χρονο για την ομηρία στην Νίκαια, η γυναίκα άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς. Ο Ερντογάν πήρε τα κομπλιμέντα του Τραμπ, αλλά όχι τα F-35, τα αγκάθια στη σχέση Άγκυρας και Ουάσιγκτον. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι τελευταίες στιγμές του Μαζονάκη. Η νοσηλεύτρια που είπε «Δεν το βλέπω καλά», οι κρίσιμες κλήσεις πριν το ΕΚΑΒ και ο ποινιδωτής. Ακόμα... Ή εμείς ή κανείς. Ποιος το είπε αυτό? Έλα, ξέρετε τώρα. Ο Αλέξης. Ο ένας και μοναδικός. Αντιδράσεις από το δίλημα Τσίπρα. Ο πρώτος πληθυντικός και οι δημοσκοπήσεις όλο το παρασκήνιο. Γράφει το πρώτο θέμα.gr.

σκάνδαλο με ερωτικό φόντο στην Αλβανία. Θα καταλήξουμε άσχημα, ψυχή μου, τα SMS της πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών με επιχειρηματία. Φόροι χωρίς ψάξιμο, νόμοι, αποφάσεις και εγκύκλοι τσάδες σε ένα site.

0: Λοιπόν, και θα έρθουμε σιγά σιγά στα δικά μας. Να πούμε ότι μετά τις 9.30 ευελπιστούμε ότι θα συνομιλήσουμε σήμερα. Χθες δεν τα καταφέραμε. Με τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της ΠΑΕΑΠ Ζάκυνθος, τον κύριο Αλέξη Θανάση. Μάλιστα, χθες, από ό,τι γνωρίζω, θα υπήρξε, δεν ξέρω, μία συνάντηση αντιπροσωπείας της ομάδας με τον Δήμαρχο Ζακύνθου, τον κύριο Στασινόπουλο, ο οποίος επέστρεψε στα καθηκοντά του μετά την ταλαιπωρία με την υγεία του, που τον ανάγκασε να επισκεφθεί το νοσοκομείο την προηγούμενη Παρασκευή. Είπαμε και χθες, περαστικά και σιδερένιος. Δεν το ακούσει κανείς και πάει και του πει ότι αναγνωστό πλέζε σου πεπραστικά. Τώρα μετά έχουμε και αυτά. Αυτές εσύ, λοιπόν, μέχρι τότε όμως θα πάμε να δούμε τι γίνεται στην τοπική μας επικαιρότητα αλλά και στη γειτονιά μας. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Έχουμε ένα σοβαρό θέμα στη γειτονική μας Κεφαλονιά. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις. Ακούστε το συγκεκριμένο περιστατικό, θα καταλάβετε από την πορεία του ρεπορτάζ. Μέσα από το Ionian TV, το δικό μας κανάλι, η πρώην Ροζίτα που έγινε Ionian, και από τον καλό φίλο, συνάδελφο, αδερφό, τον Τάσο το Θεοδόση, που παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Πάμε να ακούσουμε.
1: Στο Αργοστόλι θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφο Μάκη Κατσά από το Κεφαλονιά Focus. Καθώς έχουμε, Μάκη καλησπέρα, έχουμε μια υπόθεση.
2: Καλησπέρα Τάσο.
1: Με μεταφορά ενός δύο κοριτσιών τα οποία είχαν τραυματιστεί από την Ιθάκη στη Σάμη, έτσι, και καθυστέρησε το ασθενοφόρο περίπου, από ό,τι είδα και στην ιστοσελίδα σου, περίπου μια μισή ώρα. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Τα κορίτσια είχαν τραυματιστεί σοβαρά από ό,τι είδα στο ρεπορτάζ. Για πες μας.
2: Ναι, ήταν δύο γυναίκες 40 και 41 ετών, μετά από τροχείο ατύχημα είχαν κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Το κέντρο υγείας, οι γιατροί του κέντρου υγείας Ιθάκης έκριναν αναγκαία τη διακομιδή τους στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, Τάσο. Η διακομιδή έγινε από το ταχύπλο ασθενοφόρο του λιμενικού, από τον πίσω αετό. Ενώ λοιπόν βρισκόταν το ταχύπλο έτοιμο να αποπλέψει από τον πίσω αετό στις 1.30 ώρα το μεσημέρι εχθές, ειδοποιήθηκε από το κέντρο υγείας Ιθάκης ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο ασθενοφόρο στην Κεφαλονιά ώστε να γίνει άμεσα η διακομιδή των δύο.
1: Σε ποιο λιμάνι θα πήγαινε, στη Σάμη θα πήγαινε?
2: Θα πήγαινε στη Σάμη ακριβώς.
1: Από τον πισαετό
2: στη Σάμη. Λεπτά. Ναι. Στη Σάμη ακριβώς. Δεν υπήρχε λοιπόν διαθέσιμο ασθενοφόρο για τη διακομιδή των δύο γυναικών στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Το ένα ήταν σε κάποια διακομιδή στην Σκάλα και το άλλο σε κάποια άλλη διακομιδή. Δεν υπήρχε λοιπόν διαθέσιμο ασθενοφόρο και υπήρχε αυτή η καθυστέρηση. Το ταχύπλο αναχώρησε Τάσο από το πίσω αετό 3 παρα 5 το μεσημέρι και έφτασε στη Σάμη 3 και 10.
1: Περίμενε δηλαδή, περίμεναν οι δύο γυναίκες οι τραυματισμένες μέχρι να φτάσει στην Σάμη το ασθενοφόρο για να ξεκινήσει και το
2: η διακομιδή τους.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Να τονίζουμε σε αυτό το σημείο ότι δεν ήταν τόσο σοβαρό το περιστατικό όσο αναφορά την κατάσταση των δύο γυναικών σύμφωνα με πληροφορίες.
1: Τουλάχιστον.
2: Είχαν αυτές τις κακώσεις μετά από τροχείο ατύχημα που έγινε στην επαρχιακή οδό Βαθύ Κιόνι στην τοποθεσία Φρίκες, λίγο πριν την είσοδο του οικισμού των Φρικών. Η κατάστασή τους είναι ελεγχόμενη.
1: Ναι, δεν απειλούνταν η ζωή τους, ευτυχώς δηλαδή.
2: Ευτυχώς, ευτυχώς.
1: Αυτό τώρα γίνεται γιατί δεν υπήρχε ασθενοφόρο διαθέσιμο, επειδή και τα δύο ασθενοφόρα ήταν σε άλλα περιστατικά από ό,τι κατάλαβα, Μάκη.
2: Ακριβώς, Τάσο μου, να πούμε ότι η Κεφαλονιά είναι πάρα πολύ μεγάλο νησί γεωγραφικά.
1: Ναι, δύσκολο.
2: Πάρα πολλούς οικισμούς, πάρα πολύ δύσκολο να καλυφθεί από δύο ασθενοφόρο, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά και τους χειμερινούς μήνες. Να το τονίσουμε, Τάσο, αυτό. Υπήρχαν στο παρελθόν και υπάρχουν και τώρα προτάσεις και αιτήματα για για ένα τρίτο ασθενοφόρο, για ένα τρίτο πλήρωμα σε δύο βάρδιες τουλάχιστον, στην πρωινή και στην απογευματινή.
1: Μακάρι.
2: Ώστε να εξυπηρετεί τη Βόρεια Κεφαλονιά, Τάσο. Η Βόρεια Κεφαλονιά είναι η πιο τουριστική περιοχή του νησιού. Καταλαβαίνεις τι γίνεται,
1: θέλει να φτάσει στο Φισκάρδο.
2: Να στο Φισκάρδο.
1: Δεν είναι μία μισή ώρα, μία και, ναι. Λοιπόν, μακάρι να τα φροντίσουν λίγο έτσι οι αρμόδιοι, να υπάρχει ένα πλήρωμα ακόμα και ένα ασθενοφόρο, γιατί για αυτές τις περιπτώσεις ευτυχώς δεν κινδύνευαν οι γυναίκες, έτσι, αν ήταν η ζωή τους.
2: Το θέμα είναι να μην συζητάμε για κάποιο τραγικό περιστατικό, γιατί εδώ στο συγκεκριμένο περιστατικό ήταν ελεγχόμενη η κατάσταση των ασθενών. Όμως για σκέψου να είναι η κατάσταση του ασθενού βαριά ή μετά από τροχείο ή κάποιο άλλο σοβαρό παθολογικό πρόβλημα.
1: Να ήθελε διακομιδή στην Αθήνα και όλα αυτά. Και να πούμε και δύο καλά λόγια για τα τροχύπλα αυτά του λιμενικού που είναι ασθενοφόρα, έτσι, αυτά τα χύπλα. Είναι πολύ χρήσιμα.
2: Αυτές οι αγορές έγιναν με τη χρηματοδότηση της περιφέρειας Ιωνίων Νήσου, να το πούμε αυτό.
1: Ναι.
2: Της προηγούμενης περιφερειακής αρχής της κυρίας Κράτσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος τους σε νησιά όπως η Ιθάκη.
1: Ναι.
2: Και το Μαραθωνής από ό,τι γνωρίζω. Είναι το πλήρωμα του ασθενοφόρου, είναι οι φύλακες άγγελοι του νησιού της Ιθάκης.
1: Να είσαι καλά, Μάκη, σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.

0: 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο.
1: Μάλιστα, αυτό το κακό έχουν τα νησιά.
0: Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.
1: Και ειδικά στα νησιά, φίλες και φίλοι, όπου γεωγραφικά είναι πολύ μεγάλα, όπως είναι η Κεφαλονιά. Και οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Χθες είχαμε κι άλλο τροχαίο με γουρούνα στο Βασιλικό και πάλι. Είχαμε τραυματισμούς. Και δυστυχώς, φίλες και φίλοι, αυτό το πρόβλημα με το οδικό δίκτυο, πρώτον στο νησί μας και δεύτερον με αυτές τις γουρούνες, δεν έχει σταματημό, δυστυχώς. Ταχύπλο ασθενοφόρο έχουμε και εμείς εδώ. Χρειάστηκε να παρέμβει, να μεταφέρει ασθενή απέναντι στην Κυλλήνη.

άλλο καλό που έχει το νησί είναι ότι υπάρχουν το καλοκαίρι αυτά τα τουριστικά ιατρία, οι οποίοι πολλοί τα βρίζουν, λένε διάφορα για τα ιατρία. Όμως αυτά τα ιατρία διαθέτουν πάρα πολλά ασθενοφόρα. Με αποτέλεσμα, αν τα ασθενοφόρα του Γενικού Νοσοκομείου είναι σε περιστατικά, το ΕΚΑΒ από την Πάτρα παίρνει τηλέφωνο σε αυτά τα ιδιωτικά ιατρία και αμέσως αυτά τα ιατρία πηγαίνουν σε κάποιο από τα περιστατικά που τους στέλνουν. Ευτυχώς υπάρχει αμεσότητα σε όποιο περιστατικό χρειαστεί εδώ στο νησί. . 54 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Πρίσμα 92. Καλημέρα Ζάκυνθος. Μαζί θα πάμε ως τις 10 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή.

0: στο σημάδι έχω.
1: Καλημέρα στο φίλο το Σάκη, τον Κόκλα, τον Πεντηλών. Γεια σου Σάκη μου, καλημέρα.
0: Αν με δεις να θυμηθείς ότι με κάτι.
1: Ευχαριστώ για την ενημέρωση.
0: Ότι με νίκησες.
1: Ο Σάκης μας ακούει καθημερινά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι φαν της εκπομπής.
0: Απόψε πάλι.
1: Το αντιπρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο νησί μας.
0: Σε θέλω τραγικά.
1: Τρελός και παλαβός με την ομάδα, το έχει αποδείξει ο Σάκης. Υπήρξε και πρόεδρος αυτής πριν αναλάβει αυτή η διοίκηση.

0: Λοιπόν, εδώ στο imerazante.gr διαβάζουμε ότι σε αναμονή, λέει, για την κανονιστική, ο κίνδυνος της πόλης φαντάσματος. Γιώργος Στασινόπλος προχωρά γοργά η νέα κανονιστική. Μάλιστα. Και στα από λόγια φτιάχνουμε ανόγια. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες για την καθημερινή λειτουργία της πόλης, τόσο εν ώψη του χειμώνα, καθώς η περσινή της ερημοποίηση προκάλεσε σημαντικά προβλήματα, όσο και για το επόμενο καλοκαίρι, αφού μέχρι τότε θα πρέπει να έχει εφαρμοστεί η νέα κανονιστική. Αντιπολίτευση και φορείς έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου και εξέφρασαν τα πολύ έντονα παραπονά τους προς τη Δημοτική Αρχή για τους χειρισμούς της σε μια σειρά από φλέγοντα ζητήματα για το αστικό κέντρο του νησιού. Τόνισαν δε με έμφαση ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά προκειμένου η πόλη της Ζακύνθου να πάψει να είναι αφιλόξενη. Λοιπόν, η εφημερίδα Ημέρα, που διαβάζουμε το ρεπορτάζ, φιλοξενεί δηλώσεις του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Ελπίδας, του κ. Γιώργου Τσουρουνάκη, ο οποίος μίλησε για μια άκρως προβληματική πόλη και εξέφρασε τα έντονα παράπονά του για την αδιαφορία που, όπως υποστηρίζει, δείχνει η Δημοτική Αρχή. Τι ακριβώς είπε? Για άλλη μια χρονιά η πόλη μας ήταν η πλέον αφιλόξενη πόλη της Ελλάδος, για να μην πω όλης της Ευρώπης. Δεν έχει αλλάξει κάτι με την κανονιστική, δεν έχει εφαρμοστεί τίποτα. Παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα να μπαίνουν κάτι σίδερενοι πάσαλοι, οι οποίοι κατά τη γνώμη μου είναι επικίνδυνοι, γιατί μπορεί να πέσει κάποιο μηχανάκι. Δεν ξέρω αν αυτό προβλέπεται από την κυκλοφοριακή μελέτη και κατά πόσο είναι νόμιμο. Καταλαβαίνετε, αν δεν προβλέπεται, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, έχω δεχτεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Να πάμε διαφημίσεις. Μισό λεπτό όμως να διαβάσω λίγο την δήλωση του κυρίου Τσουρουνάκη, παρακαλώ πολύ, και μετά να πάμε σε διαφημίσεις. Όσον αφορά, λέει, το συγκεκριμένο θέμα, έχω δεχτεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα και καταγγελίες από συμπολίτες μας και αυτό πρέπει να το δει η Δημοτική Αρχή σοβαρά. Διότι, ξαναλέω, είναι πολύ επικίνδυνο. Είχε υποσχεθεί η Δημοτική Αρχή ότι το φθινόπωρο θα εφάρμοζε τη μελέτη για τα πάρκινγκ των μονίμων κατοίκων. Όμως θα διωγγωθεί το πρόβλημα που υπάρχει από τους υπόλοιπους Ζακυνθινούς και επισκέπτες του νησιού που θέλουν να μπουν στην πόλη και δεν μπορούν να βρουν πουθενά να σταθμεύσουν. Λοιπόν, είπε και άλλα ο κ. Στουρνάκης, υπάρχει και η δήλωση από τον Δήμαρχο. Πάμε διαφημίσεις των 9 και μόλις γυρίσουμε θα συνεχίσουμε με το θέμα αυτό.
1: 92. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια. This region here is
3: the heart of the beast. Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
10: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
8: Άσε μαζέ, νουπά.
9: Πως είσαι έτσι, ρε.
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, Πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Ρίσμα 92.
14: Δεν ξέρω να σας πω τι μάρκα είναι, κυρία γιατρέσα, γιατί τα γράμματα είναι τανάσκελα. Μα μάλλον δεν θα είναι ελληνικής κατασκευής, θα είναι αλλοδαπής προελεύσεως, γιατί βλέπω πολλά μασκαραλίκια από όξο. Έχει κάτι γατιά, κάτι λιοντάρια. Πάνω εσείς θα τα φάτε? Όχι, θα τα ανάψετε. Αν ανάψουν, ανάψαν.

0: σπαρά.
1: Και μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα των 9.
2: Που μια ζωή μέσα στα λάθη του θα πέφτεις.
1: Και είμαστε στα μισά της και της σημερινής εκπομπής.
2: Σαν χειμωνιά.
1: Πάμε, φίλες και φίλοι, να δούμε τους χορηγούς μας και να επιστρέψουμε στο θέμα που έχουμε, που έχουμε ξεκινήσει να αναλύουμε από πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63-360 για το εργοστάσιο και 26950-24-639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36. Χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς.
2: Ένας παράνομος σταθμός ραδιο.
1: Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24-231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416. Και 6949-81-47-45. Ξένος ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρονιά παράδοσης πώληση, χονδρική λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Κάζα Πλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή.
3: Είδες πολλές για πάντα. Με ρωτάς την άπη.
1: Μπέι Σαν Μάρκο, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Μπέι Σαν Μάρκο, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Μπέι Σαν Μάρκο, η πόλη σε τρία επίπεδα. Μπέι Σαν Μάρκο, η μέρα σου έχει πλέον βάση.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στο θέμα που αναλύσαμε, που ξεκινήσαμε να αναλύουμε μάλλον πριν τις διαφημίσεις των 9, έχουμε μία αφιέρωση από την αγαπημένη φίλη την Αθηνά τη Μάργαρη, την ακροάτριά μας. Αφιερωμένο λέει σε όλους του Μαζονάκη, το καλό σας βρήκα φίλη.
1: Προσπαθείς να μην δω πως τελειώνει.

0: διαστάσεις.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις,
0: φίλε και με τώρα, βροχή προβλήματα θα βρεις.
1: Διαβάσαμε και αναλύουμε το θέμα που έχει ανεβάσει το ημεραζάντε.gr σε αναμονή για την κανονιστική. Ο κίνδυνος της πόλης φαντάσματος. Γιώργος Στασινόπουλος, προχωρά γοργά η νέα κανονιστική. Είχαμε μείνει στις δηλώσεις του κυρίου Τσουρουνάκη, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Ελπίδας. Ο κύριος Τσουρουνάκης τόνισε επίσης ότι τα μέλη της Δημοτικής Αρχής δεν βγαίνουν στο δρόμο αγνοώντας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Ανέφερε χαρακτηριστικά: τα πρώτα σημάδια ήδη άρχισαν να φαίνονται όσον αφορά την πόλη. Όμως η Δημοτική Αρχή εφαρμόζει το ρητό «όσο θέλεις βρόντα, στου κουφού την πόρτα». Δεν καταλαβαίνουν και επιδεινώνεται η κατάσταση. Αντί να πηγαίνουμε ένα βήμα μπροστά, πάμε δύο βήματα πίσω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν βγαίνουν από το γραφείο τους οι δημοτικοί άρχοντες, οι αντιδήμαρχοι, ο δήμαρχος κλπ. Δεν μιλάνε με τον κόσμο, μόνο φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό μόνο τους αφορά. Υπάρχουν πόλεις στην Ελλάδα που έχουν πολύ καλή οργάνωση. Δεν μπορεί ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος, ο δήμαρχος, να επισκεφτεί μια τέτοια πόλη. Την Καλαμάτα, τα Χανιά και άλλες πόλεις στην Ελλάδα. Να δουν τι έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι. Επίσης, ο κύριος Τσουρουνάκης, ό,τι αφορά την κανονιστική, επεσήμανε ότι το τοπικό συμβούλιο πόλης έχει να συνεδριάσει 6 ολόκληρους μήνες. Αυτό που λέγαμε και εμείς εχθές. Ενώ εξέφρασε τα έντονα παράπονά του και για τη φήμωση της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τον έντονο προβληματισμό της για την κατάσταση στην πόλη εκφράζει και η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, κυρία Νίκη Μαλαφούρη, η οποία σημείωσε ότι τα πράγματα παραμένουν δύσκολα με το κυκλοφοριακό, ενώ ιδιαίτερα δυσίωνες είναι οι προβλέψεις και για τη χειμερινή περίοδο. Η κυρία Μαλαφούρη επισημαίνει: μπήκαμε, λέει, επίσημα στο φθινόπωρο και βλέπουμε πάλι μια τραγική κατάσταση ως προς το κυκλοφοριακό. Είναι χειρότερα, μπορώ να πω, από τον Αύγουστο, διότι άνοιξαν τα σχολεία και έτσι κατεβαίνουν και οι γονείς. Και τα φροντιστήρια θα συμπληρώσω. Δηλαδή, το κυκλοφοριακό είναι και το πρωί που πάνε τα παιδιά στο σχολείο, το μεσημέρι που γυρίζουν να τα πάρουν, αλλά και το απόγευμα που τα πηγαίνουν μάλλον στα φροντιστήρια. Λοιπόν, κλείνω εγώ την παρένθεση στη δικιά μου και συνεχίζει η κυρία Μαλαφούρη. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι που μπήκαν πάλι ενεργά στη δουλειά τους. Και μιλάει για τους γονείς, έτσι. Συνεχίζει την δήλωσή της. Είναι χειρότερα, διαβάζω τη δήλωση της κυρίας Μαλαφούρη. Είναι χειρότερα από τον Αύγουστο, διότι δεν μπορούμε να βρούμε πάρκινγκ πουθενά. Ο κόσμος ταλαιπωρείται και γυρίζει από το πρωί. Έρχονται άλλοι από τις 7 το πρωί για να κάνουν τις δουλειές τους, διπλοπαρακαλισμένα παντού. Μια τραγική κατάσταση που πιστεύω ότι χειροτερεύει κάθε σεζόν, διότι δεν υπάρχει μια κανονιστική σε εφαρμογή. Δυστυχώς υπάρχει μόνο στα χαρτιά. Σε ένα μήνα από τώρα θα έχουν κλείσει όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις και αυτό σημαίνει ότι ξαφνικά θα δούμε σιγά σιγά μια πόλη έρημη φάντασμα όπως τα τελευταία χρόνια. Ελπίζουμε να δοθούν κίνητρα για να μπορέσουν να αντέξουν και τα καταστήματα να ανοίξουν και οι συμπολίτες μας να έχουν λόγο να κατεβαίνουν στην πόλη να κάνουν τα ψώνια τους με λογικές τιμές. Αναφέρει η κυρία Μαλαφούρη, η οποία τόνισε επίσης ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα ώστε η πόλη να παραμείνει φωτεινή, όμορφη και ζωντανή, εξυπηρετώντας τους πολίτες όλο τον χρόνο. Και πάμε στον δήμαρχο Ζακύνθου, τον κύριο Γιώργο Στασινόπουλο, ο οποίος έκανε και αυτός δηλώσεις στο ημεραζάντε.gr και αναφέρει τα εξής. Ο οποίος, απαντώντας, λέει εδώ το ρεπορτάζ για το θέμα της κανονιστικής, υπογράμμισε ότι η διαδικασία βρίσκεται σε καλό δρόμο και έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να διευκολυνθούν τόσο οι πεζοί όσο και οι επιχειρηματίες.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι αναφέρει ο Δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος, για το θέμα αυτό. Προχωράει, λέει η καμινιστική. Έχει τελειώσει η διαδικασία της διαβούλευσης όσον αφορά τα τραπεζοκαθίσματα και η επόμενη διαδικασία θα είναι και η κανονιστική για την ελεγχόμενη στάθμευση. Κάνουμε αλλαγές ως προς το χώρο που παραχωρούμε στις επιχειρήσεις, αλλά και στο χώρο που κινούνται οι πολίτες. Προτεραιότητά μας είναι να έχουμε ελεύθερο χώρο κίνηση των πολιτών. Πάντα για τους πολίτες, έτσι. Όλοι δουλεύουν εδώ για τους πολίτες, η Δημοτική Αρχή. Να μην υπάρχει, λέει, εμπόδιο από τα τραπεζοκαθίσματα, αλλά και το πιο σημαντικό, να δώσουμε χώρο και στις επιχειρήσεις ώστε να μην παρανομούν και να μπορέσουν να λειτουργούν και να είναι βιώσιμες. Είδαμε από τη διαδικασία της διαβούλευσης ότι δεν υπήρχαν σημαντικά αρνητικά σχόλια. Αντιθέτως, θα έλεγα, υπήρχαν θετικά. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα έρθει και στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα προχωρήσει. Επίσης, ο κύριος Στασινόπουλος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι φέτος η πόλη δεν πρόκειται να ερημώσει, καθώς αρκετά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά, δίνοντας της πνοή. Πέρυσι, λέει, είδαμε ότι υπήρχε έρημη πόλη, γιατί τουλάχιστον τα 90% των καταστημάτων της πλατείας έκαναν ανακαίνιση. Φέτος πιστεύουμε ότι θα είναι πιο ζωντανή. Ποιος έκανε ανακαίνιση πέρυσι? Σοβαρά τώρα μιλάμε. Ποιο 90%? Δύο μαγαζιά έκαναν. Φέτος πιστεύουμε ότι θα είναι πιο ζωντανή, θα λειτουργούν νέα όμορφα καταστήματα και θα λειτουργήσουν ως πόλος έλξης για τους συμπολίτες μας. Βλέπουμε επίσης νέες επιχειρήσεις να ανοίγονται στην Αλεξάνδρου Ρώμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ώστε να μπορεί και ο Ζακυνθινός καταναλωτής να επισκέπτεται σύγχρονα καταστήματα και να καλύπτει τις ανάγκες του. Δυστυχώς, μόλις διάβασα το ρεπορτάζ από τον Διονύση Μπινιόρη, τον καλό συνάδελφο και φίλο στο ημεραζάντε.gr, δυστυχώς, κύριε Δήμαρχε, δεν μας είπατε κάτι. Τελικά. Γενικόλογα, όπως πάντα, γενικόλογα. Στην ουσία και στην ταμπακέρα, τίποτα.
1: Στη γειτονιά του φεριού.
0: Γιατί? Μήπως γιατί δεν έχετε να μας πείτε κάτι? Μήπως, λέω εγώ τώρα, έτσι. Και με γενικόλογα έτσι κλείνουμε το θέμα. Να είχαμε να πούμε, να έχουμε να λέμε. Λέω εγώ τώρα.
1: Τα μάτια του ουρανού, τα χείλη να φιλήσω. Μέσα στα μαύρα σου κυρά μου.
0: Αναμένουμε, όπως αναμένουμε και για άλλα έργα εδώ και 2,5-3 χρόνια. Εμείς αναμένουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Άλλωστε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι άλλο τώρα, πρωί-πρωί. Εντάξει, οκ. Okay. Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, 18 λεπτά μετά τις 9, εδώ στο Prisma 92. Πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και σε Παρασκευή, 8 με 10. Πάμε να δούμε τι παίζει στο γύρω-γύρω.
2: Σκιά, την πόρτα μου περνάς. Και γενικά τι κάνω, με ρωτάς.
0: Διαβάζω εδώ στο ημεραζάντε.gr ότι ανωδικά, λέει, οι διεθνείς αφήξεις στα Ιόνια στο συν 2,3% η Ζάκυνθος.
2: Χρώματα, χλώμα.
0: Ναι, εντάξει, είχε άφηξη, είχε μάλλον... Ναι, αφήξεις περισσότερες φέτος. Όμως το ταμείο είναι προς το μείον. Και στα ξενοδοχεία που δεν ήταν all inclusive και προσπαθούσαν οι άνθρωποι να βγάλουν κάτι παραπάνω στα pool bar που διαθέτουν, γιατί όλα τα ξενοδοχεία σχεδόν το 98% έχουν και πισίνες. Η πισίνα ή πισίνες. Λοιπόν, υπάρχει το pool bar εκεί και περιμένουν οι άνθρωποι να πάρουν καμιά μπύρα, κανένα αναψυχτικό, κανένα δροσιστικό, ξέρετε τώρα, αλλά και να φάνε κιόλας. Αντί αυτού, έβλεπαν όλο το καλοκαίρι, γιατί συνομίλησα με πάρα πολύ κόσμο στα pool bar και κυρίως κάθονται και οι ιδιοκτήτες, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα για περισσότερους υπαλλήλους. Μου έλεγαν λοιπόν οι άνθρωποι ότι βλέπανε τους πελάτες τους να πηγαίνουν είτε στα γειτονικά σούπερ μάρκετ ή μίνι μάρκετ, είτε σε αλυσίδες μεγάλες σούπερ μάρκετ, και μάλιστα με τα πόδια, οι περισσότεροι από το Λαγανά έφταναν στο Ρόιδο με τα πόδια και επέστρεφαν για να μην πληρώσουν ταξί. Αυτό τον τουρισμό έχουμε στη Ζάκυνθο, έτσι, να μην τρελαίνεστε και μην ακούτε διάφορα. με τα πόδια. Και μάλιστα πολλοί από εμάς σίγουρα έχουμε δει ότι πολλούς τουρίστες να πηγαίνουν ή να έρχονται από το αεροδρόμιο με τα πόδια, είτε στο Λαγανά είτε στο Καλαμάκι. Και μην μου πείτε όχι. Λοιπόν, για να μην πληρώσουν το ταξί ή το μεταφορικό μέσο γενικότερα. Αυτές οι διακοπές κάνουν. Και ρωτήστε και τους ανθρώπους που νοικιάζουν αυτοκίνητα ή μηχανάκια. Νοικιάζαν, ήθελαν να νοικιάσουν για ώρες. Βέβαια, οι άνθρωποι δεν τα νοικιάσαν για ώρες. Οπότε τα νοικιάζαν για μία ημέρα τα αυτοκίνητα. Οπότε, αν βλέπατε στο δρόμο αυτοκίνητα, μην πιστεύετε ότι εντάξει, κονομάνε όλοι. Δεν κονομάνε όλοι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι αυτό που λέει, τα φαινόμενα πατούν. Έπαιρναν λοιπόν, μου λέγανε οι άνθρωποι στα pool bar, έπαιρναν σακούλες από τα σούπερ μάρκετ, πήγαιναν στα δωμάτια τους και μετά κατέβαιναν να κάνουν ηλιοθεραπεία και μπάνιο στην πισίνα και κατέβαζαν είτε μπύρες είτε αναψυχτικά, τα οποία τα είχαν αγοράσει σαφέστατα πολύ λιγότερο από ό,τι τα πουλούσαν τα pool bar. Με αποτέλεσμα να υπάρχει ο εξής κίνδυνος: να μπει ένα συνεργείο της ΑΔΕ, παλιό ΑΣΔΟΕ που λέγαμε, έλεγχος ρε παιδί μου, έλεγχος φορολογικός, να μπει μέσα στο προαύλιο χώρο του ξενοδοχείου, εκεί στο pool bar, να πάει στον πελάτη να δει την πύρα στο κουτάκι, να του ζητήσει ευγενικά να του δώσει την απόδειξη που είχε πάρει από το pool bar. Αυτός βέβαια δεν έχει, γιατί την έχει πάρει από το σούπερ μάρκετ. Και να γράφει τον άνθρωπο, τον ιδιοκτήτη στο pool bar.
3: Και
0: άντε τώρα να του εξηγήσει ο άνθρωπος ότι τα έχει πάρει από το σούπερ μάρκετ. Παιδιά, αυτό γινόταν συνέχεια και φέτος, αλλά και ανέκαθεν γίνεται αυτό. Οπότε, μην βλέπετε την ποσότητα, να βλέπετε την ποιότητα και του κόσμου, αλλά και το τι αφήνει αυτός ο κόσμος. Υπομονή σε ένα μήνα περίπου και λίγες ημέρες πέφτει η αυλαία και της φετινής τουριστικής περίοδου. Θα κάνουμε τον απολογισμό μας και θα δούμε τι παίζει. Αλλά θα δείτε ότι είναι αυτό που σας λέω.

Η Ελμέζ αναφέρει ότι είχαμε 1.084 χαμένες διδακτικές ώρες και 58 κενά στην πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων. Ωστόσο, από την πλευρά της η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, η εικόνα που μεταφέρεται είναι διαφορετική. Είχαμε, λέει, 2 άδειες άνευ αποδοχών, 2 παραιτήσεις γιατί μία εκπαιδευτικός εξ αυτών ζει στο εξωτερικό και 4 έφυγαν για σοβαρούς λόγους υγείας με απόσπαση σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Όπως ενημερώνει ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, ο κύριος Διονύσης Πόθος, όσον αφορά τα κενά που παρουσιάζει η Ελμέζ, ο κύριος Πόθος υπογραμμίζει ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

0: Με ρωτάει εδώ ένας φίλος τι γίνεται με το πόρισμα της Επιτροπής, της Διαχειριστικής Επιτροπής από την Περιφέρεια που είχε έρθει τις προάλλες στα Ορεινά για να δει εκεί το έργο της επέκτασης του αγωγού από την Αγία Μαρίνα μέχρι τον Άγιο Λέοντα. Και μου λέει, τι έγινε τελικά, μου λέει, εκείνα τα λεφτά, το 1.521.000, πού είναι? Παιδιά, σας έχω πει χίλιες φορές πού είναι τα λεφτά. Εσείς δεν θέλετε να το καταλάβετε, από εκεί και πέρα εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, ειλικρινά.
1: Ανέφτια πάνε τη διάβρα του ποτέ σε κάργα λεφτά, πολλά λεφτά, μπήκαν πάρα πολλά άτομα μέσα στο ποτάμι. Τα λεφτά δεν ήταν πλεχτά, ήταν κανονικά τα λεφτά. Τα λεφτά ήταν κανονικά τα λεφτά, 50 καθουστάρκα, κανονικά. Και όλο το ποτάμι έχει ζουμίσει κάργα λεφτά. Και τώρα όλα τα παιδιά πιάνουν να βρουν τα λεφτά που πήγαν. Ήταν ένα τελάρο λεφτά. Και το τελάρο τώρα τα λεφτά που πέτυχε μέσα, πιάνουν τα παιδιά από τη διέφυρα με την άλλη διέφυρα κάτω, γεμάτο λεφτά. Βρήκαν λεφτά κανονικά, ούτε πλακτά, κανονικά λεφτά. Γιώμησε το ποτάμι όλο λεφτά. Γεμάτο λεφτά. Και τα παιδιά τώρα πιάνουν να βρουν τι τα λεφτά που πέτυχε ο κύριος μέσα στο ποτάμι. 50, 100, 200 άρκα ήταν τα λεφτά, ήταν πολλά τα λεφτά αυτά. Ήταν ένα κιλάρο λεφτά. Ανέφτια πάνω στη διέφυρα και αυτός που τόσο λεφτά κάργα. Το γιώμουσε όλο το ποτάμι λεφτά. Μόλις τον είδαν που κάθαιναν στο καθενείο εκεί πέναν και πετάτε λεφτά, μπήκαν όλοι μέσα να πάρουν τα λεφτά. Οι καμπόσοι πήραν λεφτά, οι καμπόσοι δεν μπορούσαν να τα πάρουν τα λεφτά. Μόλις είδαν αυτοί από το καθενείο, μπήκαν όλοι μέσα και πήραν τα λεφτά.

0: καρά. Εδώ στο ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη λοιπόν είναι τα λεφτά. Τρέξτε, σπεύστε να τα μαζέψετε. Είναι 1.521.000 ευρώ. Πολλά τα λεφτά, Άρη.
1: Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι.
0: Άρε Ελλάδα, άρε Ζακυνθούλα.
1: Μικρομεσαίοι, ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποτες.

0: Μας έχει φάει εδώ στην Ελλάδα, αλλά και ειδικά εδώ στη Ζάκυνθο. Το θα και το θα και το θα. Όλο θα.
1: Το πρώτο βήμα δύσκολο, το δεύτερο ελαφρύνει. Στο τρίτο
0: μας βγάζουν λόγους. Και τι μας λένε.
2: Παναγίτσα.
3: Λοιπόν.
2: Αγαπητοί μου συμπολίτε, είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων, είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν. Όχι αδερφέ, θα σας εξασφαλίσω μεν. Άκου εξαφανίσω με σκέψη και να το έλεγα τι είχε να
0: γίνει. Η αλήθεια πάει μπροστά βέβαια.
2: Τέλος πάντων, θα σας εξασφαλίσω μεν. Θα. Σύνθημά μας είναι ένα.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, διαφημίσεις των 9:30, σε λίγο και πάλι μαζί, μείνετε εδώ.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
3: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας. This region here is
4: the heart of the beast. Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης

0: η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
1: Το Σάββατο,
0: η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος
1: Νίκας. Σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και από φάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Πρίσμα 92.
3: Εδώ είσαστε, πουλάκια μου.
4: Τάσο!
3: Τάσο!
4: Ο αδελφός μου!
3: Ο αδελφός σου! Αφήστε τη Ρετάσο, τι κάνετε, χάρηκα πολύ. Τι θα πάρετε, θέλετε μια παϊδάκια?
5: Τα δικά σου παϊδιά να τσακίσω. Δεν φτάνει ρε που με κοροϊδεύεις, μου την κοπανάς και σε κυνηγάω. Πάλι με την αδελφή μου.
3: Α, εντάξει, προβιβάστηκα. Την άλλη φορά μη είχε πιάσει με το ένα χέρι, τώρα μ' άρπαξε με τα δύο.
5: Θα την παντρευτείς.
3: Μάλιστα, θα την παντρευτείς.
5: Τώρα αμέσως.
3: Τώρα αδύνατον. Μετά τις 8 δεν μας επιτρέπει το σωματείο μας.
5: Ή τώρα ή θα σε κάνω κομμάτια.
3: Μα τι με σπανακόπιτα να με κάνετε κομμάτια.
4: Στάσου, γινόμαστε κύριε Ζήλ.
3: Αφήστε.
4: Και πρώτα δεν τον θέλω.
5: Αφού δεν τον θέλεις, γιατί γυρίζεις μαζί του?
3: Όχι, σε αυτό έχετε δίκιο. Αφού δεν με θέλετε, τι γυρίζετε μαζί μου? Τι ωραία που τα λέτε λοιπόν. Μυρίστε, πρωτοφανές για χασά.
5: Σκάσε.
3: Μάλιστα, να γίνω σαμπρέλα, να σκάσω, να σας κάνω το χατήρι.
5: Βούλωστο.
3: Μάλιστα, αμέσως. Πού είναι η τάπα? Αορίστε.

0: Επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Πρίσμα 90 και 2. Και πάμε στη φίλη μας, την Αθηνά τη Μάργαρη, που μας έχει στείλει ένα μήνυμα. Το μόνο που γνωρίζουν, λέει, στη Δημοτική Αρχή είναι να κουνούν καλά το δάχτυλο απειλητικά και να φοβερίζουν με πρόστιμα. Ετοιμάζονται, λέει, να μοιράσουν φυλάδια για την ανακύκλωση. Ναι, το είπε χθες ο κύριος Νίκος Γιακουμέλος εδώ στην Μαριέτα την Ποταμίτη, στην εκπομπή της, στον Πρίσμα 92, και μάλιστα ερωτηθείς είπε ότι είναι 40.000 φυλάδια που θα μοιραστούν πόρτα-πόρτα. Και αναρωτιέται η Αθηνά η Μάργαρη και αναρωτιόμαστε όλοι, αλήθεια πόσο κόστησαν, λέει, αυτά τα φυλάδια? Μήπως να καθαρίσουν κανένα τράφο πριν πιάσουν οι βροχές? Μήπως? Μπράβο ρε Αθηνά, σωστή.
1: Δεν υπάρχει κλίκαδη. Γιατί πρέπει το τέλος μας να έρθει.
0: Λοιπόν, θα πάμε στους χορηγούς μας και μόλις επιστρέψουμε θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ομάδας της ΠΑΕΑ Ψάκυνθος, τον κύριο Αλέξη Θανάση. Θανάσης είναι το επώνυμο. Για να συνομιλήσουμε, να δούμε τι γίνεται με την ομάδα, πού βρισκόμαστε, αν έγινε συνάντηση χθες στο Δημαρχείο και γενικότερα τι γίνεται με το Δημοτικό Στάδιο. Και με την πρόταση που έκαναν οι άνθρωποι, γιατί έχουν βρει χορηγό για να φτιάξει αυτά τα 140 τετραγωνικά, αυτά τα άτιμα τα 140 τετραγωνικά. Θες να τα ακούσουμε, κυρία Μουραϊτή, έτσι είναι, να τα ακούσουμε. Έλα να δεις, Μαζονάκης.
2: Και ο καημός μεγαλώνει δεσμήνη μες τη στάγμη τα βρει.

0: Εδώ ένας φίλος μου στέλνει ένα μήνυμα. Γιώργο μου λέει: τα φυλάδια είναι σαν το περιοδικό που είχαν βγάλει εδώ και κάποια χρόνια στο Δήμο. Ναι, όντως. Τα θυμάσαι, ε. Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία τον Κορδέλο. Ηλία, καλημέρα. Ηλία, τι ψάχνεις να βρεις? Τι ψάχνεις, αγόρι μου, να βρεις? Τι αναζητάς?
1: Λίθος να σε βρω.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ζητώ συγγνώμη από το φίλο τον Ηλία, δεν ήθελα να το διακομωδήσω. Λοιπόν, ο Ηλίας μας στέλνει ένα μήνυμα και μας λέει: καλημέρα φίλε, τι θα γίνει με τα ποντίκια? Εδώ τρώνε τα λάστιχα από τον κήπο. Σου στέλνω φωτογραφίες. Τι λες τώρα? Ο άλλος ο φίλος μου είχε στείλει για το περιοδικό του Δήμου, μου λέει: δεν ξεχνιόνται αυτά. Ο Ηλίας ο Κορδέλος μας στέλνει φωτογραφίες. Παιδιά, είναι τραγική κατάσταση. Ποντίκια παντού. Παντού. Να μου στέλνει ο άνθρωπος. Απίστευτο. Απίστευτο. Δεν ξέρω, Ηλία, αν μου επιτρέπεις αυτή την και φωνάζει εδώ, ρε, θα πεθάνουμε με πολλά έψιλον στο τέλος. Δεν ξέρω αν μου επιτρέπεις να ανεβάσω αυτή τη φωτογραφία στο δικό μου, στη δικιά μου σελίδα στο Facebook και να γράψω από κάτω τα ανάλογα. Είναι ντροπή, είναι μεγάλη ντροπή, κύριοι, να μας γράφετε εκεί που δεν πιάνει το μελάνι. Είναι ντροπή σας. Τα ποντίκια υπάρχουν παντού στο νησί. Είναι ντροπή να μην μας σέβεστε. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα, να ξέρετε ότι ούτε εμείς θα σας σεβαστούμε. Έχουν πεθάνει πρόσφατα δύο συμπολίτες μας από λεπτοσπήρωση και εσείς πετάτε χαρταετό ακόμα. Δεν σας ενδιαφέρει τίποτα. Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι το κουστούμι, η γραβάτα και η φωτογραφία. Εντάξει. Ζήστε στο συννεφάκι σας. Άλλα δύο χρόνια ζήστε εκεί στο συννεφάκι σας. Παρκάρετε και το καλάμι δίπλα. Όλα καλά, όλα καλά. Έλα μωρέ τώρα, ας τους αυτούς μου.

0: Λοιπόν, δεν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε σήμερα, ούτε σήμερα μάλλον, με τον κύριο Θανάση. Τώρα μίλησα μαζί του, δεν μπορεί. Είναι απασχολημένος. Μου είπε για αύριο. Εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, εδώ παρασκευάζω ο Παπαγεωργόπουλος που μας ακούει και τον ευχαριστούμε πολύ και αυτόν. Στο χωριό μου, μου λέει, φίλε Γιώργο, παίζουν μπάλα στο δρόμο τα ποντίκια. Μάλιστα. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει, εκεί στο Δημοτικό Μέγαρο, αλλά και στην Αντιπεριφέρεια.
1: Ποτέ δεν ξεκινώ, μια στιγμή μελώνεις λίγη.
0: Γιατί και η Αντιπεριφέρεια είναι υπεύθυνη για κάποια σημεία του νησιού. Και γενικότερα, μάλλον, η Αντιπεριφέρεια, ο Δήμος είναι στα κτίρια.
1: Ποτέ δεν ξεκινώ.
0: Εντάξει, κύριοι της τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, να το πω έτσι γενικότερα. Όλα καλά. Εδώ ένας άλλος φίλος, ο Γιάννης. Γιάννη, καλημέρα. Μου λέει, Γιώργο, τα 300.000 ευρώ που ήταν στο Δήμο για μειοκτονία, πού είναι, πού πήγαν τα λεφτά? Μας στέλνει και την καλημέρα του. Αχ, φίλε Γιάννη. Λοιπόν, μαζί θα πάμε σόλο και σήμερα τελικά. Γιατί δεν μπορέσαμε να έχουμε μαζί μας τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕΑΠΣ Άκυνθος και διευθύνοντα σύμβουλα, τον κύριο σύμβουλο, συγγνώμη, τον κύριο Αλέξη Θανάση. Βέβαια θα δούμε αύριο, γιατί έχουμε προγραμματίσει άλλα πράγματα.

Βρασερίζει, μου γράφει η Ζωή Κλαμπάνη και γελάει. Καλημέρα στο φίλο το Σταύρο τον Πίλικα. Καλημέρα, Σταύρο.

0: Καλό, καλό. Η Αθηνά, η Μάργαρη μας στέλνει. Ο μόνος, λέει, πληθυσμός που δεν έχει υπογεννητικότητα είναι τα ποντίκια. Όντως.
1: Δρόμο και να πάρω στο σώμα σου απάνω περπατώ. Όποιο δρόμο και να πάρω.
0: Η ζωή Κλαμπάνη μας γράφει απλά 2 χρόνια θα παραμείνουμε στην Αδράνεια, καταλάβατε το. Εδώ παραμένουμε πολλά χρόνια στην Αδράνεια, ρε στη ζωή. Αυτός ο τόπος πάει πάρα πολύ πίσω, δυστυχώς. Και είναι ένα ευλογημένο νησί, ένας παράδεισος. Έβλεπα χθες το ρεπορτάζ από τα Δελτία Ειδήσεων, αλλά και σε διάφορα site και... στο Facebook διάφορα βιντεάκια από τη Μύκονο, εκεί που υπάρχει το πρόβλημα με την πολεοδομία. Και έβλεπες, ρε παιδί μου, ένα νησί το οποίο δεν έχει πράσινο καθόλου.
1: Βουλιάξαμε.
0: Έχει βέβαια μεγάλη έτσι, επισκεψιμότητα για την τάξη.
1: Γι' αυτό σου λέω πάμε να φύγουμε από εδώ και μη ρωτάς.
0: Έχει, ρε παιδί μου, γίνεται μια αλφα διαφήμιση.
1: Γι' αυτό σου λέω πάμε.
0: Και εμείς εδώ, με τόσο πράσινο, με τόσα ωραία μέρη, όπου και να πας, είναι ένα καρποστάλ. Μία φωτογραφία να βγάλεις, είναι ένα καρποστάλ. Όπου και να πας. Εντάξει, όχι όπου και να πας, το παίρνω πίσω. Δηλαδή, π.χ. να βγάλεις το ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη φωτογραφία, δεν είναι καρποστάλ. Η αλήθεια είναι. Βέβαια θα ήταν καρποστάλ αν μέσα στο ποτάμι ήταν το 1.521.000 ευρώ, έτσι. Που σας λέμε εδώ έτσι κάθε μέρα σχεδόν.
1: Και εγώ που δεν κοιμάμαι όταν...
0: Ή ας πούμε όταν προσγειώνεται το αεροπλάνο, εκεί στο αεροδρόμιο δίπλα, που είναι αυτή η μεγάλη χωματερή, δεν είναι καρποστάλ, εντάξει. Αλλά στο 95% είναι. Είμαστε ένα φοβερό νησί. Τι κάνουμε εμείς καθημερινά. Και εμείς οι απλοί πολίτες, γιατί το κάνουμε και εμείς, αλλά και αυτοί οι άρχοντες που μας διοικούν. Το βιάζουμε. Καθημερινά το βιάζουμε.
1: Μόνο για σένα, ναι.
0: Και είναι έτσι η πιο soft λέξη που μπορώ να πω.
1: Γι' αυτό σου λέω πάμε να φύγουμε από εδώ.
0: Ναι, το κατάλαβα, ζωή μου, απλά εγώ λέω ότι δεν είναι μόνο αυτά τα 2 χρόνια που περιμένουμε ακόμα και θα μείνουμε στην Αδράνεια όπως γράφεις. Είναι πολλά τα χρόνια πίσω αν κοιτάξεις.
1: Γι' αυτό σου λέω πάμε να φύγουμε από εδώ και μοιρο...
0: Ναι, ο Σταύρος ο Πήλικας μου γράφει, δόξα τω Θεώ, έχει υλικό για την εκπομπή στην τηλεόραση. Ναι, παιδιά, να το θυμίσουμε. Αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινάει μια συνεργασία. Mega Non-Stop, η νέα εκπομπή στο Mega. Πρεμιέρα κάνει αυτό το Σάββατο, 26 του μήνα.

αυτή η εκπομπή θα εστιάζει στον πυρήνα της επικαιρότητας, αναδεικνύοντας τις ανθρώπινες ιστορίες και τις αλλαγές που φέρνουν τα μεγάλα γεγονότα στην καθημερινότητα των πολιτών. Με σύγχρονη οπτική αφήγηση και άμεσα αντανακλαστικά, η εκπομπή συνδέει τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία, την τεχνολογία και την κοινωνία, μεταφέροντας τον παλμό τόσο από τα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και από την περιφέρεια. Η δημοσιογραφική διορατικότητα του Ζήση Μούσιου, η αναλυτική προσέγγιση του Βασίλη Τσεκούρα και η επικοινωνιακή παρουσία της Μαρίας Αντωνά συνθέτουν μια συμπαγή ομάδα με διαφορετικές οπτικές, αλλά ενώ στόχο ένα πρωινό Σαββατοκύριακου με αξιόπιστη ενημέρωση, δυναμικό ρυθμό και σύγχρονο χαρακτήρα. Η εκπομπή θα ξεκινάει στις 9:20 το πρωί και θα ολοκληρώνεται περίπου 3 ώρες μετά, γύρω στις 12:20.

0: τρελή τροχιά. Ένας ακροατής με πήρε τώρα.
1: Απόψε είσαι μακριά μου κι όμως είσαι εδώ κοντά μου στα όνειρά.
0: Εξέφρασε το δικό του παράπονο. Ναι, Σταύρο μου, ναι. Αυτό. Συνομιλώ και εδώ με τους ακροατές. Μου στέλνουν διάφορα μηνύματα. Ένας φίλος εδώ, Διονύσης Γιακουμέλος, μου λέει: δεν ήρθε η ώρα ακόμα. Όλα θα γίνουν. Θα. Λοιπόν, ένας ακροατής τώρα με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: κύριε Αναγνωστόπουλε, μου λέει, βλέπω εδώ στις ειδήσεις για τους γιατρούς, για διάφορα ποσά που παίζουν. Μπορείτε να μου πείτε, μου λέει, εδώ στη Ζάκυνθο, ποιος κόβει απόδειξη? Όχι μόνο οι γιατροί, γενικότερα. Όπου και να πάμε, μου λέει, σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών, δεν κόβει κανένας απόδειξη. Και αναρωτιέται ο άνθρωπος τι γίνεται, γιατί αυτός πληρώνει.

0: Η Αθηνά η Μάργαρη μας στέλνει ένα μήνυμα. Η αλήθεια είναι μία, λέει. Η Ζάκυνθος αλλάζει χέρια κομμάτι-κομμάτι. Όσοι έρχονται, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το κέρδος. Ποιος να τους οριοθετήσει όταν ξεπουλάμε τα μνημεία μας για δεκάρες.
1: Πόσο μακριά κι αν θες να τρέξεις.
0: Καλό Σταύρο, καλό.
1: Με τη φωτιά πώς θες να παίξεις.
0: Ωραίος ο Σταυράκας. Πάντα με ωραίο χιουμόρ, πάντα. Σταύρος Πύλικας, κυρίες και κύριοι. The best of the best DJ.
1: Μες στη φωτιά, πώς θες να...
0: Και όχι μόνο.

Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 10 εδώ στο Πρίσμα 92. Καλημέρα, Ζάκυνθος. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Είναι γραμμένο. Πάμε να δούμε αν υπάρχει κάτι από την ειδησιογραφία της τελευταίας στιγμής για να σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα Πέμπτη. 24 Δεκεμβρίου. Πόσο δίκαιο είχες βρε μαζό, γράφει η κυρία Μουραϊτή.

Λοιπόν, τι γίνεται με τον αγωγό ίδρυυσης, κύριε της Δημοτικής Αρχής? Ακόμα περιμένετε το πόρισμα? Ναι, περιμένετε το πόρισμα για να μας ενημερώσετε. Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Πλέσσα, καλημέρα. Γεια σου Διονυσάκη, καλημέρα. Γιατί δεν έχεις προβεί σε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο? Γιατί είσαι με τη Δημοτική Αρχή μόνο, έτσι, με τους 17. Εντάξει. Το ξέρουμε αυτό. Το ξέρουμε. 2,5 χρόνια τώρα αυτό το ξέρουμε. Οι υπόλοιποι να... Ναι, αυτό.

0: Δυστυχώς, κύριοι της Δημοτικής Αρχής, εσείς μας δίνετε το δικαίωμα να μιλάμε έτσι και να αναρωτιόμαστε. Γιατί απλούστατα δεν ενδιαφέρεστε για εμάς, για τον απλό πολίτη. Ενδιαφέρεστε μόνο για την πάρτη σας. Συγγνώμη, εσείς μας το δείχνετε καθημερινά.
1: Και στο ψέμα εγώ δεν χωράω.
0: Και με αυτό θα σας αποχαιρετήσω. Εγώ περιμένω. Εδώ είμαι. Περιμένουμε το πόρισμα, λοιπόν. Το πόρισμα. Και μετά λέει θα δείτε. Κουνάνε και το δάχτυλο, ξέρετε. Και απειλούν. Γιατί η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση.

0: Κάθε βράδυ του Σαββάτου με αυτό θα κλείσουμε. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Prisma 92. Έχουμε πρώτη σύνδεση για σήμερα με τον Real FM μέχρι τις 12. Από τις 12 μέχρι τις 2 θα έχετε μαζί σας την Μαριέτα Ποταμίτη με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και συνεντεύξεις.
1: Που είμαι μοναχός. Κάθε βράδυ
0: 2 με 5 νέα σύνδεση με το Real FM με ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων. Πέντε με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, 6 με 8 επανάληψη της εκπομπής της Μαριέτας και από τις 8 μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί. Πολύ ωραία ελληνική μουσική. Τελικά ποια η αξία ενός ικανού βουλευτή αν τα χρήματα πετάγονται στο ποτάμι, αναφέρει και διερωτάται η Αθηνά η Μάργαρη. Καλή συνέχεια Γιώργο μου, με μαζό εγώ θα συνεχίσω, μου λέει η κυρία, μας γράφει η κυρία Μωραϊτή. Αυτά είναι κυρία Μωραϊτή.

Ευχαριστώ το φίλο τον Τάσο το Γκούσκο. Τάσο μου καλημέρα. Τώρα το είδα. Θα τα πω αύριο στην εκπομπή. Εδώ δεν κρύβουμε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Μπορεί ρε φίλε ο άνθρωπος να μην το είδε. Ξέρεις, περνάει από εκεί αλλά κοιτάζει απέναντι. Θα τα πω αύριο, μην στεναχωριέσαι. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας αγαπώ, το ξέρετε. Το ξέρω όμως ότι είναι αμοιβαίο. Και σας περιμένω αύριο την ίδια ώρα, 8 και 3 πρώτα. Αύριο Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου. Έως τότε να είστε όλοι καλά. Φιλάκια πολλά. Προσοχή στους δρόμους εκεί έξω. Καλημέρα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Πρίσμα 92.
8: 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
9: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Τη Σερβία αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι στις 10 παρατέταρτο απόψε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην πρεμιέρα του Nations League. Στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα για την πρώτη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί στις 9 και 4 και ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας με την Μπασκόνια στις 9 και μισή. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριος, με νεφώσεις στα κεντρικά Επιρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
8: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ακούγα πριν από λίγο στην εκπομπή του Ιωσήφ και της Αμαλίας που έπαιξαν τα αποσπάσματα από παλιές ομιλίες, σεμινάρια εντός εισαγωγικών του υπνοθεραπευτή της υπόθεσης Μαζονάκη. Αναρωτιέμαι, στην εισαγγελία τα έχουν ακούσει? Γιατί αυτά παίζουν τις τελευταίες δύο μέρες σε κανάλια, ραδιόφωνα, sites. Τα έχουν ακούσει? Έχει ασκηθεί δίωξη εναντίον του? Καταρχήν, τον ακούμε στα βίντεο αυτά να αντιποιείται το ιατρικό επάγγελμα, να δίνει ιατρικές συμβουλές, και μάλιστα όχι για γρυπούλα ή για κρυολόγημα, αλλά σε καρκινοπαθείς, προτρέποντάς τους ουσιαστικά να επιλέξουν τα μανιτάρια αντί για την κανονική θεραπεία. Αυτό, με βάση τον ποινικό μας κώδικα, είναι κολάσιμο, είναι αδίκημα ή όχι? Αναρωτιέμαι. Το ακούμε δύο μέρες τώρα αυτό. Στην εισαγγελία το έχουν ακούσει? Επίσης, αναρωτιέμαι, αλλά δεν έχω την πλήρη γνώση της δικογραφίας, ούτε την πλήρη νομική γνώση για να βγάλω συμπεράσματα, αναρωτιέμαι όμως, κάνω μια απλή σκέψη. Το γεγονός ότι ο Μαζονάκης πριν πάει για την πλασμαφαίρεση είχε αμφιβολίες και ενστάσεις και ο συγκεκριμένος τον έπεισε, παίζει κάποιο ρόλο στην υπόθεση? Παράγει κάποιο νομικό αποτέλεσμα? Μπορεί να υπάρχουν κάποιες νομικές ποινικές ευθύνες για τον συγκεκριμένο? Γιατί το συνδυάζω στο μυαλό μου, δεν ξέρω, μπορεί να το κάνω αυθαίρετα ή άδικα, με εκείνο το «θα τον συγυρίσω» που έγραψε στο μήνυμά του προς την κατηγορούμενη και ήδη προφυλακισμένη γιατρό. Και να μην μιλήσω βέβαια για την συμπεριφορά του συγκεκριμένου, που κατηγορεί κιόλας τους δημοσιογράφους γιατί ασχολούνται με τα χαΐρια του. Ένας τύπος που έδινε ιατρικές συμβουλές σε καρκινοπαθείς, προσπαθώντας να τους αποδείξει, τους έδειχνε και γραφήματα ότι το μανιτάρι είναι καλύτερο από την κλασική ιατρική θεραπεία.

Και όταν προτρέπεις κάποιον και τον πείθεις να κάνει μια ιατρική πράξη σε ένα ιατρείο το οποίο δεν είναι εγκεκριμένο για τη συγκεκριμένη πράξη, δεν έχει άδεια γι' αυτό, κάνει παράνομα τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, αυτό δεν έχει καμία ποινική ευθύνη? Απλά ερωτήματα, ελπίζω και εύχομαι, επειδή βέβαια πρέπει να αναγνωρίσω ότι η δικαιοσύνη δεν κινείται με τους ρυθμούς της δημοσιογραφίας και των μέσων ενημέρωσης. Διατυπώνω την ελπίδα και την ευχή ότι θα πάρουν απάντηση τα ερωτήματα αυτά τις επόμενες μέρες από τις πρωτοβουλίες της δικαιοσύνης.

Τώρα το άλλο θέμα που μου έχει κάνει φρικτή εντύπωση σήμερα το πρωί και το οποίο επέλεξα για να ασχοληθούμε και να το κουβεντιάσουμε είναι αυτό το οικολογικό έγκλημα, όπως σωστά το περιγράφει σήμερα η εφημερίδα Το Μανιφέστο, που συντελείται στο Κηφισό. Έριχναν βιομηχανικά απόβλητα μέσα σε αγωγό ομβρίων υδάτων, ο οποίος καταλήγει στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Συνελήφθησαν ο οδηγός βιτιοφόρου και ο υπεύθυνος πρατηρίου καυσίμων. Και η Καθημερινή έχει φωτογραφία στην πρώτη της σελίδα σήμερα. Αν δείτε το θέαμα που εμφανίζει ο Κηφισός, είναι όχι απλώς θλιβερό, αποκρουστικό. Με τίτλο «Αγωγός λιμάτων και αποβλήτων, ο Κηφισός».

ελπίζω και εύχομαι να μην περιοριστούν οι αρχές μόνο στον οδηγό του βιτιοφόρου και στον υπεύθυνο του συγκεκριμένου πρατηρίου καυσίμων, αλλά να ασχοληθούν και με αυτούς οι οποίοι τους προσέλαβαν για να κάνουν τη συγκεκριμένη δουλειά. Γιατί συνήθως συμβαίνει αυτό που σας λέω. Μπαίνει μπροστά και υφίσταται τις ποινικές συνέπειες που δεν είναι και τόσο βαριές ο οδηγός του βιτιοφόρου και οι μεγάλοι που έδωσαν την εντολή από κάποια βιομηχανία, από κάποια βιοτεχνία, μένουν στο απειρόβλητο.

Για παράδειγμα εδώ διαβάζω ότι η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου, η βιομηχανία, τα μπισκότα Παπαδοπούλου με τα οποία έχουμε μεγαλώσει περισσότεροι, διευκρινίζει, λέει, ότι το βιτιοφόρο που ελέγχεται δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά των λιμάτων. Δεν ξέρατε τίποτα δηλαδή εσείς. Πού σας έλεγε ότι τα πηγαίνει? Η συγκεκριμένη εταιρεία, λέει η βιομηχανία Παπαδοπούλου, έχει την υποχρέωση να μεταφέρει τα λίματα από το εργοστάσιο προς το κέντρο επεξεργασίας λιμάτων μεταμόρφωσης, τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Και η βιομηχανία λέει επίσης ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα, προχωρεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την πλήρη διερεύνησή του και επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της. Και εδώ απλές ερωτήσεις έχω. Ήξερε η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου που πηγαίνει ο συγκεκριμένος και απορρίπτει τα λίματα? Είχε ελέγξει? Είχε προηγούμενη συνεργασία με τη συγκεκριμένη εταιρεία? Γνώριζε αν έχει καλή φήμη, αν κάνει καλά τη δουλειά της? Γιατί πληροφορούμε ότι ο συγκεκριμένος οδηγός βιτιοφόρου έχει και προηγούμενα. Πήγαινε, λέει, παλαιότερα και τον είχαν πιάσει και τα αμόλαγε, γιατί αυτή είναι η λέξη, σε χωράφια. Νομίζω ότι στα συγκεκριμένα θέματα που συνδέονται με το περιβάλλον και με την ποιότητα της ζωής μας στο λεκανοπέδιο πρέπει να γίνουμε όλοι πιο αυστηροί, πιο ευαίσθητοι.

Τώρα, το μεγάλο θέμα παραμένει το θέμα της ακρίβειας των τιμών, ιδιαίτερα στην Αγγλία, και των τιμών όταν θα ανοίξει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Περιμένουν τα νοικοκυριά, περιμένουν οι οικογένειες με πολύ πολύ μεγάλη αγωνία ποια θα είναι τα κυβερνητικά μέτρα. Και ελπίζω και εύχομαι να τα δούμε σύντομα αυτά τα μέτρα. Ελπίζω και εύχομαι να τα δούμε σύντομα αυτά τα μέτρα. Γιατί ήδη οι εξοργιστικές αυτές τιμές, για παράδειγμα στο ντίζελ κίνησης, πληρώνονται στην Αγγλία αυτή τη στιγμή. Πληρώνονται στα βενζινάδικα και πληρώνονται και από τους επαγγελματίες αλλά και από τους ιδιώτες. Και συμβάλλουν με πολύ έντονο τρόπο στη διαμόρφωση πολύ υψηλών τιμών και σε άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Ήδη για πολλά νοικοκυριά ο λογαριασμός δεν βγαίνει, σύντομα δεν θα βγαίνει και για πολλά ακόμη. Και επειδή ορισμένοι στο κυβερνητικό στρατόπεδο καταλαβαίνουν μόνο με πολιτικά, παύλα, εκλογικά επιχειρήματα, σας λέω ότι αν πάμε σε χειμώνα που θα κρυώνει ο κόσμος, που τα παιδάκια θα πηγαίνουν στο σχολείο τουρτουρίζοντας από την προηγούμενη βραδιά που πέρασαν παγωμένα στο σπίτι, θα έρθει ο έρωτας στην κάλπη. Θα έρθει ο έρωτας στην κάλπη. Πιο απλά δεν μπορώ να το πω, πιο πεζοδρομιακά, γιατί υπάρχει και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Κινηθείτε γρήγορα και αποτελεσματικά. Είναι το μεγάλο θέμα από το οποίο θα κριθεί η επόμενη μέρα στη χώρα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Πάνο που λέει: Νίκο, αυτά που έκανε ο συγκεκριμένος υπνοθεραπευτής δεν τα έκανε ούτε η Γεωργία Βασιλιάδου στην κυρά μας στη Μάμια. Καλημέρα και στον Ιωάννη που μου γράφει να δεις Νίκο τι πέφτει στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου Αιτωλικού. Ελάτε για μια δημοσιογραφική έρευνα και θα βγάλετε λαβράκια. Διονύση μου, συμφωνώ στη διαπίστωσή σου ότι εκτός από τους τσαρλατάνους που πάντοτε υπήρχαν και ακόμη υπάρχουν, υπάρχουν και πολύ ευκολόπιστοι συμπολίτες μας, αλλά δεν συμφωνώ με τη θεωρία της ατομικής ευθύνης, ειδικά όταν μιλάμε για οργανωμένες επιχειρήσεις, ιατρία, τα οποία λειτουργούν στο κέντρο της Αθήνας. Τι λέμε ρε παιδιά τώρα. Μιλάμε για την Καρνεάδου και για την Πατριάρχου Ιωακήμ. Μιλάμε για δύο από τους πιο εμπορικούς και τους πιο κεντρικούς δρόμους του Κολονακίου. Είναι δυνατόν να λειτουργούν ιατρία τα οποία δεν ελέγχονται και τα οποία κάνουν παράνομες ιατρικές πράξεις?

Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο που λέει το βιτιοφόρο. Όταν έλεγε στην μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου ότι τα πήγαινε στον βιολογικό, έδινε στη βιομηχανία τα παραστατικά από τον βιολογικό ώστε να ελέγχεται. Δεν δίνει έγγραφα ο βιολογικός όταν παραλαμβάνει βιτίο? Είναι άλλο ένα ερώτημα και όπως βλέπεις Νίκο μου το μεταφέρω στον αέρα. Ο Διονύσης μου λέει τι ωραία το είπες, γλαφυρά, θα έρθει ο έρωτας, πολύ ποιητικό και πολύ ρομαντικό. Να και ο Σωτήρης από την Αμοργό. Σωτήρη, σε άκουσα και νωρίτερα. Το στέλνεις το μήνυμα κάθε μισή ώρα από την απελπισία σου. 2,63 μου λέει η βενζίνη στην Αμοργό. 2,63. Και ας μην πιάσω, μου γράφει ο Σωτήρης, στο σούπερ μάρκετ για να σας πω τι γίνεται με τα πρωί.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Ζεστή καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα πάνω από 25 που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα είναι μαζί μας και ο Αντώνης Δελατόλας που έχει βγάλει σήμερα και δυνατό ποντίκι με 5 σενάρια για τις τιμές της ενέργειας και για το πόσο θα επηρεάσει, έχει ρεπορτάζ, το ενεργειακό κόστος η εξέλιξη της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.

0: και 2. Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαρβαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πεά Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ρίσμα 90 και 2.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telecom. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Telecom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως πάντα, η Πρωτέργεια. Η Πρωτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν, δίνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το παρόν στο Gastrosophy Fest 2026 ως Platinum χορηγός. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό, στο Παλαιό Φάληρο, ελάτε να ζήσετε μια ξεχωριστή γιορτή γαστρονομίας. Γεμάτη γεύσεις, δημιουργικότητα και μοναδικές εμπειρίες. Και φυσικά, περάστε από το περίπτερο της Πρωτέργεια. Διαδραστικά παιχνίδια και challenges εμπνευσμένα από την ενέργεια και τη γεύση. Πολλά instant δώρα και μοναδικά έπαθλα σας περιμένουν. Ραντεβού στο Gastrosophy Fest στις 4 Οκτωβρίου. Σας περιμένουν στο περίπτερο της Πρωτέργεια.

Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 5 σενάρια για τις τιμές της ενέργειας. Πώς θα επηρεάσει το ενεργειακό κόστος η εξέλιξη της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν, είναι ο τίτλος του ποντικιού. Οι ακριβείς εκτιμήσεις των αγορών, όπως τις καταγράφει η Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου, στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής, οι ελπίδες της ελληνικής κυβέρνησης για ρήτρα διαφυγής, γράφει το ποντίκι. Το ποντίκι που με κόκκινα γράμματα, πάνω από το λογότυπό του, διερωτάται. Είδος πολυτελείας η φέτα, βρε, η φέτα. Η Καθημερινή έχει τίτλο σήμερα «Εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται, τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στην πολεοδομία Μυκόνου». Αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός και πάντα από την Καθημερινή έως και 20 ενδιαφερόμενοι για μία αγγελία ενοικίασης για σπίτι στην Αθήνα. Μιλάμε για στεγαστική ασφυξία. Ο Ριζοσπάστης αφιερώνει το πρωτοσέλιδό του στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή που άνοιξε τις πύλες του με τίτλο «Μαζικό νεανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ». Δεκάδες χιλιάδες νέοι και νέες στο μεγάλο πολιτικό πολιτιστικό ραντεβού από χθες στο Πάρκο Τρίτσι. Το Σάββατο η κορύφωση με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και θα χαιρετήσει ο Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Ακόμη από το Ριζοσπάστη διαβάζω τροπολογία του ΚΚΕ στη Βουλή. Κατάργηση του ΦΠΑ σε τρόφιμα, είδη λαϊκής κατανάλωσης, καύσιμα και ενέργεια για την ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια. Προκλητικός, λέει ο Ριζοσπάστης, ο ψευτοκαυγάς των αστικών κομμάτων για την ενεργειακή ακρίβεια και το πόσα θα χάσει ο λαός. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώ με την Κόντρα. Εμείς ή κανείς, το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Μόνο η Ελλάς μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός. Στις δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. Ακόμη μια ανάσα από τα 2,5 ευρώ η τιμή της βενζίνης στην Αθήνα, 2,63 το λίτρο στα νησιά και στροφή των καταναλωτών μέσω Άιρης 7 στις 10 άμεσες πληρωμές.

Τα νέα έχουν τίτλο «Διπλή προστασία στους κληρονόμους. Από αφανή χρέη και γραφειοκρατία». Δημιουργείται κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους. Από την εφορία και τις τράπεζες μέχρι τα ταμεία και τα υποθηκοφυλακία κτηματολόγια. Στις οφειλές θα καταγράφονται έως και δάνεια, κάρτες και χρέη προς τρίτους. Ακόμη, από το ένθετο «Υγεία», τι πρέπει να ξέρουμε, η διατροφή φρενάρει τη γύρανση, διαβάζω στα νέα, τι διαπιστώθηκε από την ανάλυση 10 διαφορετικών διατροφικών μοντέλων και αγορές, εκτοξεύονται οι αποδόσεις των ομολόγων, των κρατικών ομολόγων δεκαετούς διάρκειας. 5,12% έχει φτάσει το αμερικανικό, 3,55% το γερμανικό, 4,66 το γαλλικό, 4,38 το ελληνικό. Η απογευματινή ταλαιπωρία τέλος, κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Ψηφιακή πλατφόρμα καταργεί ουρές και γραφειοκρατία, ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις αλλά και οφειλές, όλα στο φως. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές. Ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη συμμετείχε στην εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Τι είπε χθες στους ομογενείς. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει κεντρικό θέμα ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου, αύριο οι πληρωμές έως 1.600 ευρώ. Σε ποιους θα καταβληθεί ένα μίσθωμα, σε ποιους δύο και γιατί. Και επικίνδυνες και fake θεραπείες, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, σε ιατρία και δομές υγείας, τα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Η δημοκρατία έχει κεντρικό θέμα 205 χρόνια από τη θρηλυκή άλωση της Τριπολιτσάς. Τους πονάει ακόμη ο γέρος του Μοριά. Και για όποιους δεν κατάλαβαν, έχει γράφει κάτι στα τουρκικά που δεν μπορώ να το διαβάσω. Κλαίνε και οδύρονται οι Τούρκοι, λέει η δημοκρατία, για την εξόντωση και την καταστροφή τους το 1821. Η ενδοτικότητα Μητσοτάκη, γράφει η δημοκρατία, τους επιτρέπει να ζητούν και τα ρέστα. Και καλαμοκαβαλάριδες, τρέμει το μαξί μου να απαντήσει στην τώρα, γαλάζιος διχασμός και ο Βορύδης απολογητής των συμμετανθρώπων, λέει η δημοκρατία. Η εστία. Στην επόμενη φάση περνά το σχέδιο διεισδύσεως της Άγκυρας στη Μεθόριό μας. Αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία. Τι συμβαίνει στην Πάτμο με την Ημισέλινο, τι στη Θράκη και το Πήλιο με σημαίες βαλκανικών χωρών. Πώς παραβιάζεται ο νόμος για τα εθνικά σύμβολα, θράσος χωρίς όρια, οι οικίες δεν είναι σκάφη αναψυχής, λέει η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, εκένωση λόγω Μετροπόντικα. Εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσταση του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του κυρίου Στασινού, να μην μένουν στα σπίτια τους για 10-15 μέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Θα χρειαστούν υποστηλώσεις σε πληγέντα κτίρια. Μισές παραδοχές από τον Νίκο Ταχιάο και προσπάθεια καθησυχασμού. Ενστάσεις ακόμη και από τον Κώστα Μπακογιάννη. Is there something else you're searching for? Το μανιφέστο σας το διάβασα ήδη το πρώτο σελίδο του. Έριχναν βιομηχανικά απόβλητα μέσα σε αγωγό ομβρίων υδάτων. Οικολογικό έγκλημα στον Κηφισό. Ο υπόγειος αγωγός κατέληγε στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Συνελήφθησαν ο οδηγός βιτιοφόρου και ο υπεύθυνος πρατηρίου καυσίμων. Τι ισχυρίζεται η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου? Η political. Τι κρύβει η σιωπή στις Ηνωμένες Πολιτείες, Μητσοτάκης Ερντογάν? Γιατί δεν προγραμματίστηκε συνάντησή τους? Η τουρκική Νόταμ και το πρώτο μεγάλο crash test στο Αιγαίο. Νέο αμερικανικό φρένο στα όνειρα του Σουλτάνου για F-35. Η ελεύθερη ώρα. Να γιατί μας ψεκάζουν από ουρανό και γη. Έρχεται η νέα πανδημία του Αντίχριστου. Όσο εσύ ασχολείσαι με το μαζονάκι, λέει η ελεύθερη ώρα, η ελίτ σχεδιάζει την εξαφάνιση της κοστοβόρου χριστιανικής οικογένειας. Η λιθιοκρατία.
Οι μισοί μαθητές μας είναι νοητικά ανήμποροι, ώστε στον κόσμο των τυφλών να κυβερνούν οι μονόφθαλμοι. Και οι ναυτεμπορικοί πώς επιδρούν στον δείκτη του καταναλωτή οι ανατιμήσεις βενζίνης, δίζελ κίνησης και θέρμανσης φυσικού αερίου και ρεύματος. Μπουρλότο στον πληθωρισμό είναι ο τίτλος. Ακριβότερο έναντι της βενζίνης στο πετρέλαιο κίνησης. Οι διαφορές στις τιμές ανανομώ. Όχι επιδότηση στο ακριβό ρεύμα. Σύσταση του Υπουργείου Ενέργειας. Οι καταναλωτές να πάνε στα μπλε τιμολόγια. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εξαιρετικό διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο.

0: Real FM.
1: Ε, τι έγινε,
2: τι κάνεις,
1: καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
2: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια, έλα κι εσύ.
1: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
2: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
1: Γιατί?
2: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
1: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
2: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
3: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
8: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
12: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
14: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
16: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
19: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι μαζί μας. Δεν έχουμε καλή είδηση, έχουμε κακή είδηση.
20: Σωστά, σύγκρουση τριών γιο ταχύ σημειώθηκε νωρίτερα στην αριστερή λωρίδα στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της οδού Τσούντα στα κάτω Πατήσια, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από μεταμόρφωση μέχρι κάτω Πατήσια.
19: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Μόνο η σύγκρουση μας έλειπε. Θα ρίσκε ήταν η κίνηση καλή πριν. Να σας πω ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Ανακέμ. Στην Ελλάδα, οι διάσπαρτες αυτοσχέδιες υπαίθριες χωματερές με ογκώδη οικοδομικά υλικά από κατασκευές, καθαιρέσεις και ανακαινήσεις κτιρίων είναι μια πολύ συνηθισμένη εικόνα περιβαλλοντικής υποβάθμισης τόσο στην περιφέρεια όσο και στις αστικές περιοχές. Με τη δράση της, η Ανακέμ βάζει τέλος σε αυτές τις πρακτικές και βοηθά τις τοπικές κοινωνίες να αλλάξουν σελίδα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μπάζων. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Και βέβαια μαζί μας η Ελληνικός Χρυσός. Λίγο πριν οι σκουριές μπουν σε πλήρη λειτουργία, αξίζει να δούμε τι σημαίνει αυτή η μεγάλη επένδυση για τη Βόρεια Ελλάδα. Στην κατασκευή ασχολήθηκαν έως 5.000 εργαζόμενοι, ενώ στη λειτουργία θα δημιουργηθούν περίπου 3.000 σταθερές, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζομένους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Και με ένα κοινωνικό πρόγραμμα 80 εκατομμυρίων ευρώ, οι σκουριές αφήνουν ένα ισχυρό και μακροπρόθεσμο αποτύπωμα στην περιοχή. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και για τη χώρα συνολικά. Ελληνικός Χρυσός.

Καλημέρα στο Γιώργο τον Εγκονίδη που μας στέλνει το μήνυμά του από το βροχερό Αμβούργο. Για όλα πρέπει να υπάρχει έλεγχος, μου γράφει. Αν δεν υπάρχει έλεγχος, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και γι' αυτό φταίνε οι κρατικές υπηρεσίες. Καλημέρα και στην Κατερίνα που στέλνει το μήνυμά της από την Πάτμο. Γιατρός, μου γράφει στον Κορυδαλό, χωρίς εξέταση, με μια ακτινογραφία, ορθοπαιδικός μάλιστα, μου είπε ότι έχω αρθρίτιδα και περπατάς και σκορπάς θίτσα, μου είπε, προτείνοντάς μου να κάνω μια ένεση 300 ευρώ μια φορά το μήνα. Ακόμη τρέχω, μου γράφει η Νίκο. Δεν είναι μόνο στο Κολωνάκι λοιπόν, και σε γειτονιές που η απελπισία είναι πιο διαδεδομένη. Υπάρχει ζήτημα, μεγάλο ζήτημα, πρέπει να υπάρξει σοβαρός έλεγχος. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που στέλνει το μήνυμά του από την όμορφη Καλαμαριά και διατυπώνει την ευχή για το θέμα του πετρελαίου και για την ρήτρα διαφυγής που θα ζητήσει η Ελλάδα, όχι μόνο η Ελλάδα και άλλες χώρες. Ας ελπίσουμε, μου λέει, να ξυπνήσει η Ευρώπη που κοιμάται όρθια. Να και ο Γιώργος που σχολιάζει το μήνυμα άλλου ακροατή που μας είπε να κάνουμε ρεπορτάζ στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου. Αν κάνετε έρευνα, γράφει ο Γιώργος, στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου Αιτωλικού, θα βγάλετε λαβράκια, αλλά δεν ξέρω αν θα τρώγονται.

Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αποκαλύψεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν για πολλές πολλές ημέρες. Αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα, από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν, μαζί με Ζων Εντεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη μαστορέματα, όλα όσα χρειάζεται για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News.

Δύο νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα συνομιλήσουμε με την βουλευτή και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, και με τον υφυπουργό οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κεντρικό μας θέμα θα είναι, χωρίς αμφιβολία, οι υψηλές τιμές στα καύσιμα και στην ενέργεια, και θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε, ειδικά συνομιλώντας με τον υφυπουργό οικονομικών, τι έχει στο μυαλό της η κυβέρνηση, με ποιον τρόπο σκοπεύει να αντιδράσει σε αυτήν την νέα έκρηξη των τιμών.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropain PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι...

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και δύο.
9: Διαθέσιμα. Για απαράδεκτο περιστατικό έκανε λόγο Αυστραλός Πρωθυπουργός Άντωνι Αλμπανέζη.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο Personal Banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Τη Ιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο, νούμερο 190 στην παγκόσμια κατάταξη, αντιμετωπίζει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τέννις της Σιγκαπούρης. Πρώτο σερβίς στις 3 μετά το μεσημέρι. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
15: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά αίθριος, με νεφώσεις στα κεντρικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια πουκαμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε, φίλες και φίλοι, τον εξαιρετικό διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, για να ζητήσουμε να μας βοηθήσει να δούμε πιο καθαρά όσα συμβαίνουν σε δύο μέτωπα, στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων αλλά και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, του πολέμου με το Ιράν, που επηρεάζει κατά πώς φαίνεται με δραματικό πλέον τρόπο τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ για τον τόσο όμορφο χαρακτηρισμό.
0: Είναι η αλήθεια. Να μην με ευχαριστείτε, τον έχετε κατακτήσει. Έρχομαι, κύριε Δεσποτόπουλε, κατευθείαν στα ελληνοτουρκικά. Θέλω να ρωτήσω πώς είδατε την ομιλία Ερντογάν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αν θεωρείτε ότι έχει κατεβάσει λίγο τον τόνο της επιθετικότητας ή αν αυτό είναι πρόσκαιρο και γίνεται ακριβώς επειδή μιλούσε στον συγκεκριμένο οργανισμό, και επίσης πώς είδατε το γεγονός ότι παρά τις τουρκικές ελπίδες ούτε F-35 προκύπτουν, ούτε συνάντηση έγινε με τον πρόεδρο Τραμπ?
1: Πράγματι. Νομίζω ότι όσο αφορά την παρουσία του Τούρκου Προεδρού, ναι μεν κράτησε τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας, μίλησε για νομοποίηση του ψευδοκράτους κτλ. Αλλά δεν είχαμε τα σοου, επιτρέψαμε την έκφραση των προηγουμένων ετών. Θυμάστε που σήκωνε φωτογραφίες με σκοτωμένα παιδιά από τη Γάζα ή
0: χάρτες.
1: Φωτογραφίες, χάρτες, ναι, ακόμα και επικαλείται το βασανισμό, δίθεν βασανισμό προσφύγων ή μεταναστών στην Ελλάδα. Δεν είχαμε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαμε βέβαια τις παγιστές. Άρα πράγματι φάνηκε ένας πιο θετικός Ερντογάν.
0: Ένα κλικ πιο κάτω.
1: Ένα κλικ πιο κάτω. Εγώ δεν το συνδέω με τον οργανισμό, γιατί στον ίδιο οργανισμό έχουμε ακούσει διάφορα κατά
0: καιρός,
1: έχουμε δει και διάφορα. Νομίζω ότι αυτό θα φανεί στο μέλλον, αν πρόκειται για μια αλλαγή στη στάση της Τουρκίας, δηλαδή δεν θέλει να παγιώσει την ένταση, αν πρόκειται για έναν ελιγμό των ημερών σε μια προσπάθεια κυρίως να επαναπροσεγγίσουν αμένες πολιτείες. Και εδώ θα το συνδέσω και με το θέμα τον F-35. Τελικά η S-400 και η προσέγγιση της Τουρκίας με τη Ρωσία δεν είναι το μόνο θέμα. Έχουμε μια νέα συνισταμένη, τον πόλεμο στο Ιράν. Έχουμε πολύ στενές σχέσεις της Τουρκίας ως κράτους με το Ιράν και έχουμε και πολύ στενές σχέσεις τουρκικών επιχειρήσεων με αντίστοιχες επιχειρήσεις στο Ιράν.
0: Σωστά.
1: Με αποτέλεσμα πριν μερικές μέρες η Ουάσιγκτον να υιοθετήσει κυρώσεις εναντίον τουρκικών εταιριών για αυτό ακριβώς το λόγο. Άρα εκεί λοιπόν που οι Τούρκοι είχαν ένα θέμα να αντιμετωπίσουν τους S-400 για τα F-35, ξαφνικά η ατζέντα επιβαρύνεται τώρα με νέες κυρώσεις σε σχέση με το Ιράν. Και με την Τουρκία σε ένα μεγάλο δίλημα. Θα συνεχίσει να αγοράζει το 25% της ενέργειάς από το Ιράν ή θα πρέπει και αυτή να ψάξει εναλλακτικούς παρόχους? Μεγάλο το ερώτημα.
0: Τώρα η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί να κινδυνεύσουμε, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη, με ένα επεισόδιο στο πεδίο, με ένα θερμό επεισόδιο, με αφορμή την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας.
1: Επειδή η πόντιση αυτή ενοχλεί πάρα πολύ την Τουρκία και την ενοχλεί όχι τόσο επειδή εμείς θα πάμε να αμφισβητήσουμε τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή θα πάμε σε αυτό που οι Τούρκοι λένε παρανόμως προφανώς, ότι είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα να κάνουμε διάφορα, την ενοχλεί το ότι το καλώδιο αυτό μετά θα συνεχίσει από την Κύπρο στο Ισραήλ. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι αρχίζει πια η σχέση, αυτό το 3-1 που λέμε, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και από πίσω Ηνωμένες Πολιτείες, να αποκτάει και ενεργειακό βάθος. Και αυτό την τρομάζει. Τώρα, άρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι η Τουρκία θα πιθανά να προσφύγει και επιδράσει του πεδίου, ώστε να μην γίνει διασύνδεση. Η αίσθηση όμως που έχω είναι ότι επειδή είναι πιεζόμενη αυτή τη στιγμή από πολλές πλευρές και επειδή πιθανά δεν θέλει να ρισκάρει αυτή τη στιγμή και μια ένταση με την Ελλάδα και με την Κύπρο που θα της δώσει ένα άνοιγμα σε άλλους δρόντες όπως το Ισραήλ να τη βρούνε σε πιο ευάλωτη θέση, ίσως να προσπαθήσει ο κύριος Ερντογάν να βρει μία αφορμή για να βαφτίσει το κρέας ψάρι και να ξεφύγει από την κατάσταση χωρίς να φάνει ότι υποχωρεί. Άδειγμα θα μπορούσε να είναι μία επιστολή ενημερωτική προς τα όμορα κράτη της περιοχής, όχι προς μόνο την Τουρκία, όχι από την Ελλάδα βέβαια, αλλά από τη γαλλική εταιρεία, η οποία να λέει ότι ενημερώνω τα όμορα κράτη της περιοχής. Θα κάλυπτε αυτό την Τουρκία, κανονικά όχι. Η Τουρκία, αν δείτε το Υπουργείο Άμυνας, τι ανακοίνωσε το τουρκικό, ότι πρέπει να γίνει ο συντονισμός από εμάς για τέτοιες δραστηριότητες στην υφαλοκρηπίδα μας κατά τη δική τους αντίληψη. Είναι μία περίπτωση από αυτές που δυνητικά μπορούν να μας οδηγήσουν όχι απλά σε κρίση, σε μεγάλη κρίση στην γειτονική μας χώρα.
0: Τώρα έρχομαι, κύριε Δεσποτόπουλε, στην μεγάλη κρίση, στη μεγάλη εικόνα, στον πόλεμο με το Ιράν. Θέλω να μας πείτε πώς αξιολογείτε τις τοποθετήσεις του Πρόεδρου Τραμπ των τελευταίων ημερών. Τον ακούσαμε να λέει ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου είτε θα οδηγηθούμε σε συμφωνία είτε θα αφανίσω το Ιράν. Βέβαια αυτό το έχει πει 2-3 φορές μέχρι τώρα και το Ιράν δεν έχει αφανιστεί. Μάλλον κινδυνεύει με αφανισμό η παγκόσμια οικονομία.
1: Δυστυχώς και για όλους μας και για εμάς ακόμα στην Ελλάδα.
0: Σωστά.
1: Εδώ έχουμε δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι ότι ο κύριος Τραμπ προφανώς δεν μιλούσε τόσο με αποδέκτη το Ιράν όσο το εσωτερικό του ακροατήριο, τους Αμερικανούς ψηφοφόρους, οι οποίοι υποφέρουν αυτές τις σημείες από τις υψηλές τιμές. Και εγώ θα ρωτήσω, γιατί όχι πριν τις ενδιάμεσες εκλογές και γιατί μετά? Νομίζω ότι αυτό που λέει ο πρόεδρος Τραμπ είναι: ψηφίστε με και μετά θα σας τα λύσω όλα. Υπάρχει όμως εδώ ένα θέμα αξιοπιστίας, διότι έχουμε ακούσει πολλές τέτοιου είδους υποσχέσεις. Και πάμε νομίζω στη μεγάλη εικόνα. Τόσο η Ρωσία όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπήκαν σε πολέμους που υπολόγισαν πολύ λάθος το τέλος τους. Αυτό που θέλω να πω δηλαδή είναι ότι κανείς δεν νομίζω ότι πίστευε στη Ρωσία ότι θα χρειαστεί 4 χρόνια να πολεμάει και να μην έχει ολοκληρώσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Αντίστοιχα, δεν νομίζω ότι όταν ξεκίνησε ο πρόεδρος Τραμπ αυτή την επίθεση στο Ιράν, ότι είχε στο μυαλό του ότι θα φτάσει σε ενδιάμεσες εκλογές και ακόμα το θέμα αυτό δεν θα έχει λυθεί. Και εδώ γεννούνται πια ερωτηματικά κατά πόσο αυτό που εμείς έχουμε στο μυαλό μας ως μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις είναι τόσο μεγάλες τελικά όσο ήδη διατείνονται ή όσο εμείς θεωρούμε ή όσο εμείς πιστεύουμε.
0: Ευχαριστώ θερμά τον εξαίρετο διεθνολόγο.
1: Για τα ελληνοτουρκικά, ναι. Θα μου επιτρέψετε να σας παραπέμψω και στη Real News της Κυριακής, θα μου το επιτρέψετε βέβαια. Δηλώνω λάτρης του χαρτιού. Υπάρχουν πολλές αναλύσεις, μία εκ των οποίων τυχαίνει να είναι και η δική μου.
0: Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που συχνά γράφετε στην εφημερίδα μας.
1: Είναι
0: και σας ευχαριστούμε γι' αυτό.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα σας.

0: Δύο πολιτικές συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, στη συνέχεια. Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής, πρώην υπουργός, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. Και στη συνέχεια Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός οικονομικών. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Θα ξεκινήσω με τα πολιτικά και θα πάω μετά στο πετρέλαιο και στα οικονομικά προβλήματα που φέρνει στα νοικοκυριά η ραγδαία αύξηση το τελευταίο διάστημα και πάλι της τιμής του. Θέλω καταρχήν να έχω το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ και το δικό σας προσωπικό σχόλιο για την δήλωση Παύλα Δίλημα που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, ή εμείς ή κανείς. Μόνο εμείς, είπε, της Ελλάς μπορούμε να κερδίσουμε τον Μητσοτάκη.
1: Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας διαθέτει μηδενική αυτογνωσία. Είναι ο πολιτικός που είτε από τη θέση του πρώην Πρωθυπουργού, είτε από τη θέση του πρώην Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, χάρισε στον κύριο Μητσοτάκη δύο διαδεχτικούς εκλογικούς θριάμβους. Κατά συνέπεια, η αναβίωση αυτού του μνημονιακού δικοματισμού, τον οποίο παραλλήλως επιχειρεί, είναι το βούτυρο στο ψωμί του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Και θα έλεγα και κάτι άλλο όμως, πέρα από μια δήλωση.
0: Βέβαια,
1: που
0: κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Τσίπρας ότι στην τριετία που εκείνος ήταν απόν από τις πολιτικές εξελίξεις δεν εκμεταλλεύθηκε την προνομιακή θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η βελόνα δεν κινήθηκε. Έτσι είπε.
1: Έρχεται να μας σώσει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας. Θυμίζω τις επιδόσεις του, γιατί η μνήμη είναι νοπή, δεν αναφέρομαι σε μια συνθήκη που συνέβη πριν από 20-30 χρόνια στην χώρα μας. Είναι πάρα πολύ πρόσφατες οι βαριές ήττες του κυρίου Τσίπρα από τον κύριο Μητσοτάκη. Και θα έλεγα ότι εκτός από αμετροέπεια, αυτή η δήλωσή του, κύριε Χατζηνικολάου, αντανακλά κάτι πολύ, θα έλεγα, καθοριστικό σε ό,τι αφορά την πορεία του κύριου Τσίπρα. Ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί ποτέ να γίνει ο ηγέτης της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης. Έγινε πρωθυπουργός καβαλώντας στο κύμα της οργής και της αγανάκτησης κατά τη διάρκεια της δραματικής περιπέτειας της χρεοκοπίας. Αλλά για να γίνεις ο ηγέτης της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης και να μην αρκεστείς σε αυτή την δημαγωγική ξέφρενη πορεία που σου δίνει μια πρωθυπουργία, αλλά μετά την πορεία την ξέρουμε, πρέπει να έχεις μια βασική ποιότητα, κύριε Χατζηνικολάου, να ενώσεις. Να ενώσει το λαό, να ενώσει το έθνος και με όχημα μια παράταξη την οποία συλλογικά θα εκφράσεις να μπορέσει να αλλάξει τη χώρα σου. Ο κύριος Τσίπρας δεν διαθέτει κανένα συλλογικό αφήγημα, δεν υπάρχει μια παράταξη από πίσω του, δεν υπάρχει τίποτε άλλο παρά ένα εγώ το οποίο χωρίς βάση και ανετίως, θα έλεγα, το προβάλλει ως λύση για τη χώρα. Όλη του η πρόσφατη πορεία και οι καταγραφές του δεν προϊονίζονται καμιά τέτοιου είδους δυνατότητα για το μέλλον. Νομίζω ότι είναι πολύ προβληματισμένος από τις επιδόσεις του. Θέλω να θυμίσω ότι όλες οι δημοσκοπήσεις, που έχουν βεβαίως μια σχετικότητα, δεν ισχυρίζομαι ότι αντανακλούν σήμερα την αληθή βούληση του ελληνικού λαού, μπορεί να λαθεύουν, μπορεί και όχι, θα το δούμε, αλλά όλες οι δημοσκοπήσεις του δίνουν ένα ποσοστό που οι περισσότερες υπολείπεται από εκείνο το ποσοστό με το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης τον κέρδισε κατά κράτος το 2017 και που τον ανάγκασε στην πορεία να παραιτηθεί από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο ίδιος κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ, επειδή σας άκουσα να μιλάτε για πλειοδοσίες και κατ' ουσίαν για λαϊκισμούς, κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι σε αυτή τη φάση των πραγμάτων έχει μπει στη διαδικασία της πλειοδοσίας και του λαϊκισμού με το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, που ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός για να γίνουν.
1: Κοιτάξτε, έχουν ενδιαφέρον οι μεταμορφώσεις του. Είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή προσπαθεί να φιλοτεχνήσει ένα προφίλ συνετού και κεντρώου ηγέτη.
0: Μετριοπαθούς, λέτε.
1: Μετριοπαθούς ηγέτη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πριν από λίγο καιρό μας έλεγε ότι θα καταργήσει την Golden Visa, τώρα υπολογίζει έσοδα περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Golden Visa. Νομίζω ότι όλα αυτά υπηρετούν και πάλι την οικοδόμηση ενός πλαστού προφίλ. Όπως πλαστό ήταν το προφίλ με ένα νόμο και με ένα άρθρο, τώρα πλαστό εξακολουθεί να είναι αυτό το προφίλ. Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικολάου, είναι προτάσεις που έχουν ως βάση μια καινούρια αντίληψη, μια νέα αντίληψη για την διακυβέρνηση της χώρας, για τις προτεραιότητες, όχι μόνο στο επίπεδο των δημοσιονομικών στόχων, πάντα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κοινού νομίσματος, αλλά και τις κοινωνικές και πολιτικές προτεραιότητες. Είναι απόλυτα κοστολογημένες, είναι υλοποιήσιμες σε βάθος τετραετίας και έχουν ανακοινωθεί όχι πρόσφατα. Όπως ξέρετε, για αυτές τις προτάσεις δουλεύει ένα επιτελείο επιστημόνων, τεχνοκρατών και πολιτικών στελεχών εδώ και πολλά χρόνια.
0: Τώρα, το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του μήπως έχει μια στρατηγική που φαντάζει μη ρεαλιστική, να το πω έτσι. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει και στο παρελθόν. Εξακολουθεί και επιμένει στην διεκδίκηση της πρωτιάς, ενώ οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση και μπορεί να έχει βελτιώσει τη θέση του στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, κερδίζοντας μία-μία μισή μονάδα ανάλογα με τη δημοσκόπηση μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης και την πράγματι καλή παρουσία Ανδρουλάκη εκεί, αλλά είναι πολύ μακριά από τον στόχο που έχετε θέσει. Δεν φαίνεται ρεαλιστικός αυτός ο στόχος.
1: Πράγματι το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό και αντιλαμβάνομαι απολύτως αυτό τον προβληματισμό και αυτή την ερώτηση. Κοιτάξτε, από τη δεύτερη θέση, κύριε Χατζηνικολάου, το έχουμε ξαναπεί αυτό, δεν μπόρεσε ποτέ κανείς να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου και τις ζωές των ανθρώπων του, πράγμα που αποτελεί τον στόχο μας, δηλαδή μια νέα αλλαγή για τη χώρα. Κατά συνέπεια, το να πει το ΠΑΣΟΚ ότι εγώ αγωνίζομαι να είμαι δεύτερο, είναι, θα έλεγα, εντελώς εσωστρεφής στόχος που αφορά τα δικά μας, τα μικρά και όχι τα μεγάλα. Εμείς αγωνιζόμαστε για κάτι που είναι υψηπετές, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι δύσκολο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Επιμένω όμως ότι είναι εφικτό. Και είναι εφικτό γιατί το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πλειοψηφικό. Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται ανάμεσα στη μέγενη αδιανόητων διλημάτων, δηλαδή από το «ή εμείς ή κανείς», το οποίο πραγματικά είναι αδιανόητο από έναν άνθρωπο που έχει στο βιογραφικό του αυτά που έχει ο κύριος Τσίπρας σε ό,τι αφορά την πολιτική του σταδιοδρομία, και από την άλλη υπάρχει το άλλο αδιανόητο δίλημα, ή ο κύριος Μητσοτάκης ή ο Ερντογάν, δηλαδή θα μπουν οι Τούρκοι και θα χάσουμε εθνική κυριαρχία. Επειδή λοιπόν το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πράγματι πλειοψηφικό σήμερα και επειδή αντιλαμβάνομαι από την επαφή μου με τον κόσμο σε όλη την Ελλάδα ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη, το ΠΑΣΟΚ από μια πολύ δύσκολη αφετηρία που εξακολουθεί να είναι αυτή που είναι, δεν είναι δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να αντέξει όλα αυτά τα χρόνια και να φτάσει εδώ που έφτασε, να είναι ένας, θα έλεγα, ο σημαντικός, αναφυσβήτητα σήμερα στη Βουλή είναι το μοναδικό κόμμα με θεσμικότητα, ευθύνη, τεκμηρίωση, στελέχη και πρόγραμμα που κάνει σοβαρή αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση που έχει σύρει την κυβέρνηση επανειλημμένα σε ημίμετρα μεν, αλλά εμείς τη σύραμε για αυτά τα ημίμετρα, που έχει οδηγήσει σε καρατομήσεις υπουργών και πολλά άλλα ζητήματα. Άρα θα έλεγα ότι είναι αυτή τη στιγμή ένας πόλος ευθύνης, σοβαρότητας, θεσμικότητας, εναλλακτικός πόλος. Εμείς δεν πάμε να συνεχίσουμε ό,τι κάνει ο Μητσοτάκης. Εμείς πάμε να ανατρέψουμε μια πολιτική που έχει δύο βασικά ζητήματα που πρέπει να ανατραπούν. Το πρώτο είναι η ραγδαία αύξηση των ανισοτήτων μέσω της οικονομικής της πολιτικής, και το δεύτερο είναι η επίθεση στους θεσμούς και το κράτος δικαίου, στη λειτουργία δηλαδή της δημοκρατίας.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Το ένα από αυτά θα αφορά τις ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες. Αν θα μπορούσε, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με την Ελλάς μετά τις εκλογές για τη δημιουργία κυβερνητικού συνασπισμού. Και βεβαίως θέλω να μας πείτε αναλυτικά ποιες είναι οι σκέψεις του ΠΑΣΟΚ για το θέμα των τιμών στην ενέργεια και στα καύσιμα.
1: Σύμφωνοι.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχει

0: να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
2: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία.
5: Σούπερ μάρκετ.
4: Υγεία. Meeting.

0: 92.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πεά Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: This region here is the heart of the beast.
4: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του Κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας σκέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Πρίσμα 92. Ο πρόσωπος που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν. Παγκόσμια ελληνική. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Αυξημένη στην κάθοδο του Κηφισού από τη Λυκόβρηση μετά από σύγκρουση τριών οχημάτων στα κάτω Πατήσια. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, με βάση αυτά που ακούμε,

0: από το ΠΑΣΟΚ για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να αποκλείσουμε στο μυαλό μας την πιθανότητα μιας μετεκλογικής συνεργασίας?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορεί κανένας να προβλέψει τη σύνθεση της επόμενης Βουλής. Η ρευστότητα είναι μεγάλη, κόμματα διαλύονται και εξαερώνονται, πολλές φορές υπό την διεύθυνση των προηγούμενων ηγετών τους, κόμματα τα οποία εμφανιζόντουσαν ως απαστράπτοντες κομίτες, σήμερα φαίνεται ότι εξαϊλώνονται και ούτω καθεσής. Κατά συνέπεια, θα σας έλεγα το εξής. Οι διαφορές μας με τον κύριο Τσίπρα, με τον τρόπο που πολιτεύεται, με τις απόψεις του, με την απόλυτη αναξιοπιστία του, είναι δεδομένες και θα σας έλεγα ότι δεν λιένονται όσο περνάει ο καιρός, αλλά οξύνονται. Από εκεί και πέρα, το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί κάτι που, όπως σας είπα και πριν, είναι συνιστά έναν στόχο υψηπετή, δύσκολο, αλλά όχι ανέφικτο. Εφόσον καταφέρουμε να είμαστε ο καταλήτης αυτής της ανατροπής, που αυτή τη στιγμή ο καταιγισμός από τις δημοσκοπήσεις δείχνει ότι η πρώτη θέση για την ώρα δεν έχει ανατραπεί, αλλά έχουμε κατά τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού μήνες ακόμα για τις εκλογές, συν το ότι δεν αποκλείεται οι δημοσκοπήσεις να πέσουν έξω, όπως έπεσαν το 23, όταν το ποσοστό του κυρίου Τσίπρα το υπολόγιζαν πάνω από το 25, κοντά στο 30%, και τελικά το ποσοστό του ήταν 17%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο ρευστά είναι τα πράγματα. Αν το ΠΑΣΟΚ καταφέρει να κερδίσει τις εκλογές και να είναι πρώτο κόμμα, υπάρχουν τα θεμέλια της πολιτικής αλλαγής, της πολιτικής ανατροπής που έχει ο τόπος. Είναι υπεύθυνη δύναμη, είναι θεσμική δύναμη, θα συγκροτήσει κυβέρνηση αλλαγής για μεγάλες μεταρρυθμιστικές τομές υπέρ των πολλών και όχι υπέρ των λίγων και ημετέρων.
0: Πάμε και στο πετρέλαιο, στη νέα έκρηξη των τιμών, στον εφιάλτη που επέστρεψε. Τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας?
1: Καταρχήν, με συγχωρείτε, σας διακόψα.
0: Όχι, ελάτε.
1: Καταρχήν να επισημάνω κάτι, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί εγώ άκουσα τον Πρωθυπουργό στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ και περίμενα τη Δευτέρα να ανακοινωθούν τα μέτρα. Είμαστε Τετάρτη, αντιλαμβάνομαι ότι τα μέτρα δεν θα ανακοινωθούν σίγουρα σήμερα, ενδεχομένως ούτε καν μέσα στην εβδομάδα. Το λέω αυτό σε σχέση
0: υπάρχει
1: με...
0: πληροφορούμε από το ρεπορτάζ, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για αύριο. Αλλά ήδη θεωρώ ότι υπάρχει καθυστέρηση, με την έννοια ότι, για παράδειγμα, τα Γιάννενα ξύπνησαν σήμερα με 6 βαθμούς.
1: Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, ένα από τα πλεονεκτήματα που διαφημίζουν όχι μόνο οι της πλειοψηφίας αλλά και οι δορυφόροι υποστηρικτές τους είναι η ετοιμότητα, η αποτελεσματικότητα, η σοβαρότητα αυτού του επιτελείου. Δεν είναι δυνατόν τώρα να βγαίνει ο Πρωθυπουργός να δεσμεύεται ότι τη Δευτέρα έχουμε ανακοίνωση μέτρων. Και αντιλαμβάνομαι ότι στην καλύτερη περίπτωση, γιατί το ρεπορτάζ σας είναι πάντα το έγκυρο, θα είναι αύριο τα μέτρα. Αλλά κλείνω αυτή την παρένθεση και πάω στην ουσία. Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει μία οδό. Με βάση την οδό αυτή, ο πληθωρισμός είναι εργαλείο για τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι πρόβλημα, είναι εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής. Η υπεραπόδοση των έμεσων κυρίως φόρων, των φορολογικών εσόδων, είναι γι' αυτόν εργαλείο να μαζεύει σε έναν τεράστιο κουμπαρά ένα θηριώδες πολλές φορές πλεόνασμα και να δίνει με τη μορφή επιδόματος ή ΠΑΣ μια ελάχιστη υποδιαίρεση. Δείτε τι έγινε με την επιδότηση που έκανε με τα 15 λεπτά που μέχρι σήμερα έχει οδηγήσει σε αυξήσεις 9%. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή, επειδή η κρίση φαίνεται ότι θα είναι έντονη, χρειάζεται μια συνέργεια μέτρων. Έχουμε μιλήσει εδώ και καιρό για την ανάγκη μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η οποία θα είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας. Αλλά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πρέπει να μειωθεί, και εδώ να προσθέσω ότι, σε αντίθεση με όσα προσπάθησαν να πούν, δεν χρειάζεται καμία άδεια, καμία διαπραγμάτευση, υπάρχει ελάχιστο όριο το οποίο εμείς το ξεπερνάμε. Για να ακούνε οι τηλεθεατές σας, το ελάχιστο αυτό όριο είναι 359 ευρώ ανά 1000 λίτρα βενζίνης. Στην πατρίδα μας, κύριε Χατζηνικολάου, όταν βάζουμε βενζίνη πληρώνουμε 700 ευρώ στα 1000 λίτρα, σχεδόν διπλάσιο. Άρα, Πρώτον, περιορισμένη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για ένα χρονικό διάστημα που θα είναι αναγκαίο. Δεύτερον, στοχευμένη στήριξη σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες. Εσείς μιλήσατε για τα Γιάννενα, μεθαύριο στη Φλόρινα και στον Ευρωκόπη οι άνθρωποι θα έχουν αρχίσει ήδη να υποφέρουν από χαμηλές θερμοκρασίες. Και τρίτον, μία επίσης εφάπαξ φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Για να σας πω γιατί επιμένουμε σε αυτό, το 2019 η συμμετοχή των κερδών στο ΑΕΠ ήταν 21,3 δισεκατομμύρια περισσότερα από τα έσοδα, τα εισοδήματα της εργασίας. Το 2024, 5 χρόνια μετά δηλαδή την κυβέρνηση των Αρίστων, η συμμετοχή των κερδών στο ΑΕΠ ήταν 36,1 δισεκατομμύρια παραπάνω από το εισόδημα της εργασίας. Δηλαδή μία αύξηση της τάξης του 70%. Είναι ο πυρήνας αυτού που σας λέω, δηλαδή της ραγδαίας αύξησης των ανισοτήτων. Αυτή η συνέργεια των μέτρων θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας χτες. Το κόστος 40 λίτρων βενζίνης στην Ελλάδα αντιστοιχεί το 5% των μέσων μηνιαίων αποδοχών μιας οικογένειας. Είμαστε καλύτεροι μόνο από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στην Ευρώπη των 27.
0: Ευχαριστώ θερμά την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού.
11: Υποβολή εργασίας έγινε.
12: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
13: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
14: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με ζώνη δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Χατζηπολά.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω, βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, με το θέμα των ημερών, που είναι η αύξηση, η έκρηξη, θα έλεγα, στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων. Θα πάρει η κυβέρνηση κάποια μέτρα και πότε σκοπεύει να το κάνει? Σας ρωτώ γιατί ήδη δεχόμαστε μηνύματα από βόρειες περιοχές της χώρας. Το πρωί μου έστειλαν, για παράδειγμα, μου έστειλε εδώ ο καλός φίλος ο Κωνσταντίνος Χολέβας το θερμόμετρο που έδειχνε 6 βαθμούς σήμερα στις 6.30 το πρωί.
1: Εύλογα τα ερωτήματα, εύλογο και το ενδιαφέρον και η κινητικότητα από την πλευρά των πολιτών και προφανώς η κυβέρνηση θα πάρει μέτρα, είναι σαφές αυτό. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα πάνε από την επόμενη εβδομάδα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Γιατί υπήρχε μια φημολογία για αύριο.
1: Κοιτάξτε, χωρίς να μπορώ να αποκλείσω κάτι άμεσο, η αρχιτεκτονική θα είναι να δώσουμε χρόνος προς τις επίσημες ανακοινώσεις και αυτό γιατί. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια διακύμανση. Μια
0: αλλά μην φτάσει όχι, το θερμόμετρο στα βόρεια να είναι στο μείον.
1: Άλλη μόνο. Εδώ υπάρχει στην τιμή του πετρελαίου μια δυναμική και μια μεταβαλλόμενη συνθήκη. Στην αρχή της εβδομάδας υπήρχε η αίσθηση της πτώσης και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτά τα πράγματα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής πολιτικής. Εξάλλου, έως το τέλος Σεπτέμβρη, εμείς έχουμε πολιτική για τον ντίζελ, ενώ δεν έχει προκύψει ακόμα, ενώ η επιτακτική ανάγκη για θέρμανση. Σε κάθε περίπτωση, μέσα στις επόμενες ημέρες θα εξειδικευθούν τα μέτρα για το θέρμανσης, μια και το αναφέρετε. Οι ανακοινώσεις παρεμβάσεων οφείλουν να γίνουν.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, κύριε Μαρκόπουλε, επειδή ξέρω ότι εσείς μιλάτε απλά και λαϊκά. Θα σας το πω κι εγώ απλά και λαϊκά. Αν κρυώσουν τα παιδιά των ανθρώπων φέτος το χειμώνα, θα το πληρώσετε πολύ ακριβά στην κάλπη.
1: Είμαστε εδώ για να μην κρυώσουν τα παιδιά των ανθρώπων, για να μην κρυώσει κανένας, να απλωθεί ένα δίκτυο οριζόντιο και με αυξημένα ποσά συγκριτικά με το περσινό επίδομα θέρμανσης. Επομένως, για το επίδομα θέρμανσης, οι ανακοινώσεις των παρεμβάσεων οφείλουν να γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στο άνοιγμα της προμήθειας, για να μπορέσουν να συμπεριλάβουν και τις τελευταίες τιμές, θέλουμε να ελπίζουμε αποκλιμακωμένες. Αυτό όμως το οποίο λέμε ως κυβέρνηση είναι ότι κανένας Έλληνας, ιδιαίτερα μάλιστα και στις περιοχές που πολύ σωστά αναφέρεται και ξέρω ότι γιατί προέρχεστε από τη Βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα στις περιοχές τις κρίσιμες και τις πιο παγωμένες, να το πούμε έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι η κυβέρνηση εδώ και το εξασφαλίζει. Οι ανακοινώσεις λοιπόν...
0: Έχετε την οικονομική δύναμη, γιατί εδώ είναι προφανές ότι αν οι τιμές κρατηθούν στα σημερινά επίπεδα, μου λένε από τις αναλύσεις που κάνουν ότι αν άνοιγε τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης θα ήταν πάνω από το 1,9, ενώ πέρυσι άνοιξε η σεζόν με 1,10. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται γενναία στήριξη, χρειάζονται πολλά χρήματα. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα?
1: Οι δύσκολες καταστάσεις χρειάζονται και αποφάσεις. Εμείς εδώ λοιπόν γι' αυτό το λόγο αυτές τις ημέρες υπάρχει εξέλιξη μια οργάνωση, ένα στρατηγικό σχεδιασμός και μια διαβούλευση για να μπορέσουμε να δώσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση και θα είναι ολοκληρωμένη πρόταση. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας, κύριε Χατζηνικολάου, χωρίς να πανηγυρίζουμε, είναι μία από τις ελάχιστες στην Ευρώπη η οποία έχει ένα συνεκτικό σχέδιο για την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη σε δαπάνη προς το ΑΕΠ μας, χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Ισπανία και τη Σουηδία. Έχουμε δώσει το 0,30% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος μας για στήριξη στην ενέργεια.
0: Παρόλα αυτά πριν από λίγο η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, που είναι υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας στο ΠΑΣΟΚ, μας έλεγε εδώ ότι είμαστε καλύτεροι σε ό,τι αφορά το πόσο κοστίζουν τα καύσιμα σε ένα ελληνικό νοικοκυριό. Είμαστε καλύτεροι μόνο από 2-3 χώρες, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, και ότι για 40 λίτρα βενζίνης ξοδεύει κανείς το 5% του μηνιαίου εισοδήματός του.
1: Ακούμε διάφορα, κύριε Χατζηνικολάου, τις τελευταίες ημέρες από την αντιπολίτευση. Ακούμε την κυρία Αποστολάκη, η οποία μίλησε για μια εθνική παροχή σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος πάλι υπήρξε ακοστολόγητος. Εμείς λέμε λοιπόν το εξής. Εμείς εγγυόμαστε ότι δεν θα παγώσει κανένας Έλληνας, εγγυόμαστε ότι οι παρεμβάσεις μας θα είναι στοχευμένες και στο μεγαλύτερο τους επίπεδο συνολικές, σε μεγαλύτερη δαπάνη από την περσινή σε ό,τι αφορά τους πολίτες, δηλαδή οριζόντια, και λέμε το εξής. Ακούω για παράδειγμα τη συζήτηση για το ότι να δώσουμε τις μειώσεις που είπε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας περιγράφει για παράδειγμα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Αλλά εγώ άκουσα και τον κύριο Κυρανάκη να λέει ότι δεν είναι ανέφικτο να πάμε στο 1,4 για παράδειγμα στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Εμείς θα τοποθετηθούμε με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας. Ακούω για παράδειγμα για τη μείωση του ειδικού φόρου. Να πούμε ότι αυτό, κάτι τέτοιο, προσμετράται αρνητικά στον εθνικό στόχο δαπανών. Άρα απαιτείται η ρήτρα διαφυγής. Λοιπόν, εμείς λέμε πράγματα τα οποία τα κοστολογούμε, γιατί μην ξεχνάτε και
0: η αντιπολίτευση λέει ότι αυτό είναι εφεύρημα και ότι μπορείτε και μόνοι σας να κατεβάσετε, να μειώσετε το φόρο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε τα οικονομικά, αυτή τη στιγμή εξελίσσεται στην Ευρώπη ένας γενικός χαμός. Η Γαλλία, μια μεγάλη χώρα, πολύ μεγάλη χώρα, ζητά την ενεργοποίηση των αποθεμάτων πετρελαίου και το θέτει το ζήτημα στους G7, γιατί δεν έχει τον τρόπο παρέμβασης. Εμείς ακόμα έχουμε δίκτυα ασφαλείας και έχουμε το απόθεμα που μπορούμε να το ρίξουμε για να βοηθήσουμε. Έχουμε σε εξέλιξη μια σειρά χώρες της Ευρώπης, οι οποίες ανθίστανται στην ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση, γιατί υπάρχει και η κρίση, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, των ομολόγων. Έχουμε δηλαδή μπλέξει σε ένα σπιράλ πολύ προβληματικό στην Ευρώπη. Η Ελλάδα, παρά τα προβλήματα τα αυτή και τις παθογένειες, δεν λέμε ότι τα έχουμε λύσει όλα, αυτή τη στιγμή είναι σε θέση να μπορέσει να κάνει εθνικές παρεμβάσεις. Όμως, όποιοι τάζουν με ευκολία δισεκατομμύρια ευρώ, θα πρέπει να θυμούνται ότι η χώρα μας δεν πρέπει να ξαναμπλέξει. Και θα πρέπει να θυμούνται ότι υπάρχει και ευρωπαϊκός κανόνας, από τον οποίο δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε. Γιατί αν υπάρξει πρόβλημα στις δαπάνες, κατόπιν θα υπάρξει ένα διαφορετικό σπιράλ. Εμείς λοιπόν λέμε, θα γίνει παρέμβαση και σας είπα, μέσα στις επόμενες μέρες τα πάντα θα εξειδικευθούν, με τρόπο όμως που να μην θίξει τα δημόσια οικονομικά και να μην έχουμε άλλες περιπέτειες.
0: Ναι, αρκεί να είναι γενναίος ο τρόπος. Δεν νοιάζεται ο συμπολίτης μας για το πώς θα το κάνετε, νοιάζεται να είναι πραγματικά γενναία η στήριξη, να μπορέσει να αντέξει ο οικογενειακός προϋπολογισμός.
1: Επειδή κάποιοι στο παρελθόν πολιτεύτηκαν με τα μαγκάλια και κάποιοι τώρα επιδιώκουν να ξανασυστήσουν στην κοινωνία τις παλιές μεθόδους, εμείς λέμε ο τρόπος με τον οποίο θα καλυφθεί ο κόσμος για τη θέρμανσή του θα είναι τέτοιος που δεν θα χωρά αμφιβολία. Δίνουμε έναν αγώνα, όπως ξέρετε, από το καλοκαίρι και για τον ντίζελ. Είμαστε εδώ με παρεμβάσεις οι οποίες θα επιμηκύνονται. Και μάλιστα στα τέλη του μήνα, την επόμενη.
0: Το πετρέλαιο
1: εβδομάδα,
0: κίνησης έχει περάσει την αμόλυβδη. Είναι τρομερό.
1: Αναγνωρίζουμε τα προβλήματα, όμως νομίζω ότι και ο πολίτης καταλαβαίνει και τη διεθνή συγκυρία. Εδώ όμως είμαστε, έχουμε το απόθεμα και αυτό γιατί έχουμε μια χρηστή διαχείριση. Ακούω πολιτικές δυνάμεις που στη ΔΕΘ έταζαν μειώσεις όλων των φόρων. Θα μειώσουν το ΦΠΑ στα τρόφιμα, το φόρο στα κάψιμα, θα δώσουν 13η σύνταξη.
0: Κοιτάξτε, εδώ σας κατηγορούν, κατηγορείται κύριε Μαρκόπουλε η κυβέρνηση, ότι ακολουθεί μια πολιτική υψηλών έμεσων φόρων, αδειάζει τις τσέπες των πολιτών και γεμίζει το κρατικό ταμείο και στη συνέχεια δίνει επιδόματα ελεημοσύνης από τα χρήματα που έχει μαζέψει από τους ίδιους τους πολίτες. Αυτή είναι η κατηγορία που δέχεστε. Μάλιστα, η κυρία Αποστολάκη πριν από λίγο έλεγε ότι οδηγείται έτσι και σε μεγάλωμα των διαφορών και της ψαλίδας ανάμεσα στους συμπολίτες μας.
1: Δεν γνωρίζω τι έχει πει, μου τα μεταφέρετε το τι έχει πει η κυρία Αποστολάκη. Εγώ όμως αυτό που γνωρίζω
0: ότι,
1: πολύ καλά,
0: ότι διευρύνεται τις ανισότητες με την πολιτική σας.
1: Εγώ δεν θεωρώ διεύρυνση της ανισότητας την 7η αύξηση του κατώτατου μισθού, ούτε τις μειώσεις 91 φόρων και εισφορών. Ούτε είναι άνοιγμα των ανισοτήτων το γεγονός ότι τον άλλο μήνα, τον Νοέμβριο συγκεκριμένα, θα δώσουμε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για αυξήσεις στο επίδομα των συνταξιούχων και για το ενίκιο. Ούτε το ότι θα δώσουμε στις αρχές του χρόνου, θα απαλείψουμε την πολιτική Τσίπρα σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους και θα δώσουμε και εκεί 800 εκατομμύρια ευρώ και πάλι στους συνταξιούχους. Αυτά αντιθέτως είναι σύγκληση. Από εκεί και πέρα, το να λέμε ευκολίες και άρπα κόλλα σαν το Πασόκ. Το λέω και λίγο λαϊκά, ότι θα δώσουμε 13η σύνταξη και 13ο μισθό.
0: Λένε ότι το έχουν κοστολογήσει και ότι βγαίνει.
1: 4 δισεκατομμύρια είναι και τους προκαλούμε, τους έχουμε προσκαλέσει να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από το καλοκαίρι και δεν απαντάνε. Λέμε λοιπόν 13η ολόκληρη σύνταξη. Όχι σαν τον Τσίπρα που έδινε 300 και 400 ευρώ και το βάφτισε 13η σύνταξη, ολόκληρη. Κάποιος να παίρνει 900 ευρώ να πάρει 900. Είναι 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ με μόνιμο τρόπο. Εμείς λοιπόν λέμε ότι για ό,τι λέμε είναι μια πολιτική σαφής σύγκλησης, σαφού σύγκλησης και ταυτόχρονα κοστολογημένα. Μην ξαναμπλέξουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Η Ελλάδα έμπλεξε τα προηγούμενα χρόνια με όλα αυτά. Κανένας δεν μιλάει από την αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή για την κρίση ομολόγων. Έχετε δει τα επιτοκιακά πράγματα πώς πηγαίνουν σε όλη την Ευρώπη.
0: Έχουν ξεφύγει. Βλέπω κάτι πεντάρια. 5,5% βλέπω το αμερικάνικο.
1: Εγώ θα σας δώσω ότι είστε ο πιο έγκυρος και έμπειρος δημοσιογράφος χρόνια στην Ελλάδα και τα παρακολουθείτε αυτά τα θέματα. Έχετε παρακολουθήσει ότι το τελευταίο διάστημα ξαναρχίζει και παίζει η λέξη spreads. Αυτά λοιπόν τα θυμούνται οι Έλληνες. Δεν πρέπει να ξαναμπλέξουμε. Εμείς τι κάνουμε. Δώσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2,2 δισεκατομμύρια που μπορούμε. Από εκεί και πέρα είμαστε πολύ προσεκτικοί στις δαπάνες και στις παροχές. Γιατί δεν πρέπει η Ελλάδα να ξανααποτελέσει μέρος του προβλήματος. Και δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία μας εγκαλεί γιατί αποπληρώνουμε πρόωρα το χρέος γλιτώνοντας τόκους ή γιατί φτιάξαμε έναν εθνικό κουμπαρά για να μπορούν οι ελληνικές οικογένειες να βάζουν λεφτά. Εδώ τώρα δεν θα μπορούσαμε αν είχαν την κυβέρνηση ο Τσίπρας και το Πασόκ με αυτά που έταξαν στη ΔΕΘ, δεν θα υπήρχε cent για το επίδομα θέρμανσης. Cent. Γιατί έταξαν τα πάντα στους πάντες. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο μπορούμε θα το κάνουμε, η χώρα θα ζεσταθεί το χειμώνα, τα χρήματα αυτά θα ανακουφίσουν τους πολίτες γιατί μπορούμε με τη σοβαρή και συνετή διαχείρισή μας. Όχι όμως με πυροτεχνήματα δημοσιονομικά τα οποία δεν μπορούν να τα πληρώσουν και απλά θέλουν τα στελέχη τους να πηγαίνουν στα καφενεία της περιφέρειας για να έχουν ένα επιχείρημα. Εμείς τον πολίτη τον αντιμετωπίζουμε με συνέπεια και με σοβαρότητα.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, πολύ, ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Μαζί μας ήταν και σήμερα, φίλες και φίλοι, η ΑΝΑΚΕΜ. Η πολυετής δράση της ΑΝΑΚΕΜ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των εμπλεκόμενων φορέων όσο και των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών, ενώ στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης η ΑΝΑΚΕΜ διοργανώνει και υλοποιεί εθελοντικές δράσεις. Τα τελευταία χρόνια διοργανώνει και υλοποιεί περιβαλλοντικές δράσεις καθαρισμού σε δημόσιους χώρους ιστορικών αποθέσεων. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, πέρα από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, επιδιώκει την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την ανάληψη ανάλογων δράσεων, προκειμένου τελικά να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την Κυριακή με πολύ δυνατή Real News στα περίπτερα. Αύριο το πρωί θα είναι μαζί σας ο Γιάννης Παπαγιάννης, γιατί εγώ θα βγάζω εφημερίδα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
2: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Άπιαστο όνειρο η έβρεση φθηνής κατοικίας. Μάχη δίνουν οι πολίτες για την ενοικίαση σπιτιών με μηνιαίο αντίτιμο έως 600 ευρώ. Καταγράφονται περισσότερες από 281 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο. Ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο και πού στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον των ενοικιαστών. Νέο μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού προς την Τουρκία λίγο πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ. Είμαστε χώρα ηγέτιδα στην αυτιλία και προστατεύουμε την κυριαρχία μας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι ανέφερε για τις εκλογές. Λαβράκια έβγαλε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από τους ελέγχους σε ιδιωτικά ιατρία. Κέντρο με άδεια βιοπαθολόγου λειτουργούσε χωρίς γιατρό. Σε ιατρείο φυσιοπαθητικής φροντίδας εντοπίστηκαν συσκευές για την αφαίρεση σπλαχνικού λίπους, ενώ γιατρός έδινε οδηγίες μέσω βιντεοκλήσης. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, εδώ από την αγαπημένη σας συχνότητα το Πρίσμα 92. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες με πολλές ειδήσεις. Μέρα με τη μέρα προκύπτουν και άλλες έτσι που απασχολούν την τοπική μας επικαιρότητα. Είναι μέρες που έχουμε ησυχία, είναι μέρες όμως που γίνονται πράγματα εδώ στο νησί μας. Και μαζί θα δούμε τι συμβαίνει και στον κόσμο και στην Ελλάδα γενικότερα. Πέμπτη σήμερα, 24 Φεβρουαρίου. Τελειώνει η εβδομάδα σιγά σιγά, πλησιάζουμε προς το τέλος του μήνα. Βροχούλες θα έχουμε το Σαββατοκύριακο. Σήμερα λοιπόν ο καιρός θα είναι έθριος, ηλιόλουστος. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 26 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική εντάσεως από 2 έως 4 μποφόρ. Υψηλά είναι και τα επίπεδα της υγρασίας, φτάνουν στα 65 με 66%. Και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με 2 καταστήματα και στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, στο Τραγάκι, στο Γαϊτάνι, και το μεγάλο κατάστημα τα Πλέστας Food Service Cash & Carry στην Αναπαύσεως, στους Κήπους, στην Πλατεία Σολομού, με το κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και η Φαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο, Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταβουλάρη στην Πλατεία των Αγίων 40. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market και προμηθευτείτε, θα το βρείτε παντού, σε όλα τα καταστήματα, το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Οι προσφορές ισχύουν έως 30/9 και φυσικά τα Πλέστας The Market θα σας εφοδιάσουν με ανανεωμένο φυλάδιο για την φθινοπορεινή περίοδο. Πραγματικά μέσα θα βρείτε πάρα πολύ καλές προσφορές σε πάρα πολλά προϊόντα και στα σχολικά είδη. Λοιπόν, για να δούμε ποια θέματα θα μας απασχολήσουν σήμερα. Είχαμε προγραμματίσει από χθες να έχουμε σήμερα 12:30 μαζί μας τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Τσουρουνάκη. Ο κύριος Τσουρουνάκης μαζί με τους συνεργάτες του και αρκετούς δημοτικούς συμβούλους θα έκανε μία επίσκεψη συγκέντρωση, όπως έχει προγραμματίσει να κάνει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, στον Άγιο Λέοντα, στο χωριό την Κυριακή, νομίζω. Αλλά προέκυψε και ένα άλλο θέμα σήμερα το πρωί. Ξανά εμφανίστηκαν ψήλοι στο δημοτικό σχολείο του Αγίου Λέοντα και τσίμπησαν 2-3 παιδάκια. Έκλεισε ξανά το σχολείο και γίνονται μαθήματα σε μία αίθουσα που έχουν εκεί στο χωριό, που λειτουργεί σαν πνευματικό κέντρο. Λοιπόν, έχει κάνει γεγονός είναι ότι ο Δήμος έχει κάνει 2-3 φορές απολυμάρση, όμως δεν φτάνει, δεν γίνεται σωστά η απολύμαρση, γιατί φαίνεται ότι γύρω από το σχολείο απ' έξω υπάρχουν πάρα πολλά αδέσποτα. Πραγματικά σε αυτά τα χωριά πάνω στα ορεινά, εάν επισκεφτείτε με το αυτοκίνητό σας, θα δείτε μεγάλες αγέλες από ζώα, γιατί ο καθένας πηγαίνει, όποιο ζώο δεν του αρέσει πάει και το αφήνει, τη γάτα του ή το σκύλο του, πάνω εκεί στα φαράγγια και στα λαγκάδια. Αυτά τα ζώα, οι γάτες, μπαίνουν μέσα στο προαύλιο χώρο του σχολείου και έτσι το πρόβλημα δεν σταματάει. Είναι πάνω, από νωρίς το πρωί έχει ανέβει ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο κύριος Κατσίμπελης, είναι και ο πρόεδρος του χωριού. Προσπαθούμε να τους εντοπίσουμε στα τηλέφωνά τους, αλλά τώρα είναι λίγο δύσκολο, είναι το κλίμα λίγο τεταμένο με τους γονείς, φωνάζουν οι γονείς και δίκιο έχουν οι άνθρωποι. Θα πρέπει να βρεθεί μία λύση. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να περιφράξουν το σχολείο ώστε να μην μπορούν να μπαίνουν μέσα τα αδέσποτα, μια και γνώριζαν από την πρώτη μέρα ότι η εστία μολύσσος δεν είναι μέσα στο χώρο του σχολείου, απ' έξω μπαίνουν μέσα και έτσι τσιμπάνε τα παιδάκια. Και να ξέρετε, να σας πω ότι οι ψήλοι, εντάξει, δεν είναι τόσο απλό, γιατί μεταφέρουν και κάποιες αρρώστιες. Κάποια παιδιά μπορεί να έχουν μία ευαισθησία στα τσιπήματά τους, μεταφέρουν μολύσεις. Θα πρέπει λοιπόν το θέμα, στο 2026 είμαστε, δεν είμαστε στην Ινδία ούτε στην Αφρική, να λυθεί το θέμα και τα παιδιά να μπορούν να κάνουν τα μαθήματά τους κανονικά και να μην χάνουν μαθήματα. Τώρα ήδη έχει κλείσει το σχολείο, ποιος ξέρει για πόσες ημέρες. Τώρα θα ρωτήσουμε βέβαια κάποια στιγμή τι έχει γίνει με το θέμα των αδέσποτων, γιατί θυμάστε όταν είχε γίνει εκείνο το τραγικό περιστατικό με το παιδάκι όπου έχασε τη ζωή του από το δάγκωμα ενός οικόσιτου ζώου που είχαν μαζέψει βέβαια οι γονείς του, ήταν αδέσποτο, ξανά στον Άγιο Λέοντα στο χωριό εκεί, το είχαν μαζέψει στο σπίτι και κάποια στιγμή που οι γονείς, το παιδί διέφυγε την προσοχή των γονιών του, το δάγκωσε και έτσι το παιδί μωρό, ήταν 2-3 χρονών νομίζω και μικρότερο, έχασε τη ζωή του. Λοιπόν, τότε είχαμε φιλοξενήσει εδώ και όχι μόνο εμείς αλλά και τα άλλα ραδιόφωνα και εφημερίδες τον κύριο Κόκορη, που είναι αντιδήμαρχος για αυτά τα θέματα, και μας είχε πει ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα με το οποίο θα φτιαχτεί και καταφύγιο για να μαζευτούν τα αδέσποτα στο νησί και ότι ήδη έχει δρομολογηθεί. Μάλιστα μας είχε πει εδώ ο κύριος Κόκορης ότι έχει βρεθεί ήδη κτίριο και για δημοτικό κτηνιατρίο και ότι μέσα στο καλοκαίρι θα λειτουργούσε, είχε βρει μάλιστα και κτηνιάτρους και όλα αυτά. Τι γίνεται, θα πρέπει πάλι να ξαναθυμηθούμε και να καλέσουμε εδώ αύριο στην εκπομπή μας τον κύριο Κόκορη να μας πει τι έχει γίνει με αυτό το θέμα. Υπάρχει χρηματοδότηση, αν θυμόμαστε καλά, είχε πει ο κύριος Κόκορης ότι έχουν βγει αυτά τα χρήματα και ότι ο Δήμος έχει μπει στο πρόγραμμα για τα αδέσποτα και ότι μάλιστα έχει βρεθεί και το καταφύγιο και έχει βρεθεί και το σπίτι, το κτίριο που θα γινόταν το δημοτικό κτηνιατρίο που μπορεί να κάνει τις, ο καθένας να πηγαίνει εκεί να φροντίζει τα ζώα του και να κάνει και τις στηρώσεις, ότι έχουν βρεθεί και κτηνίατροι, ότι υπάρχουν και διαφερόμενοι κτηνιάτροι από το νησί. Τι έχει γίνει αυτό το θέμα, γιατί πρέπει το θέμα με τα αδέσποτα κάποια στιγμή να λυθεί, μια και το υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα που δυστυχώς δεν τα αξιοποιούν οι Δήμοι. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα που προέκυψε σήμερα πρωί-πρωί. Θα ασχοληθούμε στο επόμενο μισάωρο με το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα και θα προσπαθήσουμε να έχουμε μαζί μας ή τον κύριο Κατσίμπελη ή τον πρόεδρο, τον κύριο Γιάννη Μπάστα του Αγίου Λέοντα, ή τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Νίκο Ακτύπη, αν μας σηκώσει το τηλέφωνο του κάποια στιγμή. Να δούμε τι γίνεται και ποιες είναι οι ενέργειες που θα κάνει ο Δήμος. Μετά τη μία η ώρα έχουμε καλεσμένη εδώ την Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, την κυρία Ελένη Παπαναστασάτου. Έχουν γίνει, και έχουν γίνει και θα γίνουν κάποιες σημαντικές εκθέσεις στα Ιόνια. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε με τι θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό η κυρία Παπαναστασάτου. Υπάρχουν έτσι διάφορα ζητήματα και, και να πούμε και κάτι άλλο, έχουμε πληροφορίες ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε το πόρισμα. Λοιπόν, το πόρισμα, γιατί έτσι υποσχέθηκε και ο Περιφερειάρχης, ότι σε πολύ λίγες ημέρες το πόρισμα από την διαχειριστική θα είναι εδώ στα χέρια του Δήμου για να δούμε τι γίνεται και φυσικά μιλάω για το πόρισμα της πάνω στο έργο που γίνεται στον Άγιο Λέοντα γύρι Λούχα με τους σωλήνες της ίδρευσης. Έχει ασχοληθεί και με το θέμα και ο κύριος Τσουρουνάκης και θα μας πει. σε λίγη ώρα που θα τον έχουμε μαζί μας, τι γίνεται. Έχει και αυτός πληροφορίες ότι σε 2-3 μέρες θα είναι εδώ το πόρισμα, οπότε θα έχουν την ευκαιρία όλοι να το δουν, να το αξιολογήσουν και ο καθένας να κάνει τις τοποθετήσεις του και τις δηλώσεις του πάνω σε αυτό το θέμα. Πάμε γρήγορα σε ένα μουσικό διάλειμμα. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο του Αγίου Λέοντα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ένα ορόφημα στον κηλικείο.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Μένουμε στο θέμα με το σχολείο του Αγίου Λέοντα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Διονύσιο Κλάδη, Δημοτικό Σύμβουλο με τη Λαϊκή Συσπήρωση, να μας πει, είναι από τον Άγιο Λέοντα ο κύριος Κλάδης, για να μας πει τι γνωρίζει για το θέμα. Καλό μεσημέρι, κύριε Κλάδη.
1: Καλημέρα, Νιώνα Δοκαμίδη, καλημέρα στους άρχιες ακροατές.
0: Λοιπόν, για άλλη μια φορά φαίνεται ότι το θέμα εκεί με το σχολείο δεν λέει να τελειώσει. Δεν ξεκίνησε καλά η σχολική χρονιά για το χωριό σας. Τι γίνεται, τι συμβαίνει εκεί πέρα?
1: Από ό,τι φαίνεται, έρχεσαι να πεις ότι δεν θέλουν να τελειώσει. Γιατί όταν λέγανε πως τελειώσει ή θα τελειώσει ή πως τελείωσε, δεν χρειαζόταν να μεγάλο ένας επιστήμονας να ξέρεις ότι δεν μπορεί να ραντίζεις την Τετάρτη και την Παρασκευή να είναι αγιασμός και θα λυθεί το πρόβλημα. Δεν γίνεται αυτό. Το ράντισμα στους ψήλους συγκεκριμένα που μας απασχολεί εκεί ήταν, το ξέρανε ένα μήνα. Και πήγανε και ραντίσανε την Τετάρτη και την Παρασκευή είχε αγιασμό. Είναι δυνατό αυτό το ράντισμα θέλει να γίνεται κάθε 5 μέρες, κάθε 3 μέρες για ένα 15ήμερο και λόγω ότι είναι και σχολείο τουλάχιστον 20ήμερο θα έλεγα εγώ. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Επομένως, έτσι δεν θα περάσει η χρονιά.
0: Ναι.
1: Μόνο το βαρύ χειμώνα θα χαθούν οι ψήλοι με το ρυθμό που πάνε. Και αποδεικνύει ότι είχαν πει ότι θα ανοίξει το σχολείο εκεί τη Δευτέρα. Το σχολείο δεν άνοιξε, δεν ήταν δυνατόν να ανοίξει. Λέει, κοροϊδεύουν τόσο χοντρά τον κόσμο και παίζουν τόσο πολύ με την υγεία των παιδιών και του κόσμου γενικότερα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με τον παιδιό μπορούν να παίζουν με την υγεία γιατί αυτό κάνουν. Άνοιξε. Ήξερα. Ήμουν σίγουρος 100% ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει γιατί ψήνει θέλουν αυτό το ρυθμό να ραντίσεις για να λυθεί το πρόβλημα.
0: Α, εσείς το ξέρετε.
1: Εμείς
0: το
1: αύριο
0: θέμα.
1: Είχαμε προγραμματίσει αύριο ότι θα πηγαίναμε το Κωνσταντίνο τη Λαϊκή Συσπήρωση επίσκεψη στο σχολείο για να δούμε σε τι κατάσταση υπάρχει. Και είχαμε κλείσει αύριο το πρωί ότι θα πάμε και τελικά μας προλάβανε αυτοί.
0: Η ψήλη σας πρόλαβα. Να σας πω, εσείς το ξέρατε το θέμα εκεί στο χωριό ότι. Ότι υπάρχουν ψήλοι στο σχολείο, δηλαδή δεν περιμένατε να ανοίξει το σχολείο, το γνωρίζετε από πριν?
1: Όχι, ήταν, να μην σου λέω, μήνα 20 μέρες τουλάχιστον πρωτού και δεν είναι ότι το ξέραμε εμείς, δεν αργεί αυτό, το ξέραν οι αρμόδιοι, αυτό είναι το θέμα, ότι το ξέραν οι αρμόδιοι και στην αρχή λέγανε ότι δεν μπορούμε να έρθουμε και τέτοια λέγανε στην αρχή. Και όταν είδαμε ότι φαίνεται ότι δεν πάει άλλο και ανοίγει το σχολείο, πήγανε, παρουσιαστήκανε κάποιος την Τετάρτη νομίζω ήτανε, για να πούνε ότι κάτι κάμανε. Δηλαδή ήταν με μαθηματική ακρίβεια. Δεν μπορεί να λειτουργήσει σχολείο έτσι.
0: Ναι, πού το είπατε, δηλαδή ποιος το είπε? Το είπε ο πρόεδρος του χωριού, ο κύριος Κλάδης, το είπατε εσείς?
1: Θα σας το πει ο ίδιος. Εμείς ξέρω από τις συζητήσεις που είχαν γίνει με το Σύλλογο Γονέων ότι είχε ενημερωθεί, είχαν ενημερωθεί ο κύριος Ακτύπης, δεν ξέρω, η δευτερή. Η δευτεροβάθμια εκεί ποιος είχε ειδοποιηθεί. Είχαν ειδοποιηθεί η υπηρεσία, πώς το λένε.
0: Ναι. Η πρωτοβάθμια είναι ο αντιδήμαρχος παιδείας, είναι ο κύριος Ζακτύπης, μάλιστα. Και ήρθα συνεργεία, ήρθαν την Τετάρτη και την Παρασκευή
1: ήταν πότε τους ενημερώσανε, συγγνώμη, να σας πω κάτι, να μπει πλέον το ερώτημα αλλιώς. Να πούνε πότε τους ενημερώσανε, από πότε το ξέρανε η πρωτοβάθμια, από πότε ήξερε τουλάχιστον 20 μέρες πρωτού. Ή ο κύριος Ζακτύπης ή δεν ξέρω εγώ ποιος από τους δύο, αλλά πάντως είχαν ενημερωθεί τουλάχιστον 20 μέρες πρωτού.
0: Μάλιστα. Τώρα τι γίνεται όμως, κύριε Κλάδη, γιατί εδώ έχουν ξεκινήσει τα σχολεία από τις 11 του μήνα που έγινε ο αγιασμός και τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν μάθημα. Έχει που έχει τα προβλήματά του εκείνο το σχολείο.
1: Να σας πω τι γίνεται.
0: Είναι και αυτό. Ναι.
1: Να σας πω τι γίνεται. Τη στιγμή που το είχαν το σχολείο μια εβδομάδα και λειτουργήσε και δεν είχαν πάρει τα μέτρα, ξεκινάμε από την αρχή επί της ουσίας τώρα κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή πρέπει ξανά πρώτος ψεκασμός, δεύτερος ψεκασμός, τρίτος ψεκασμός, τέταρτος δεν ξέρω πώς θα χρειαστούν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που το αφήσανε, ψεκάσανε δύο φορές για να πούνε ότι κάτι κάμανε και το αφήσανε το θέμα έτσι, πήγε άχρηστο και αυτό να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να λειτουργήσει, δηλαδή εκτός και βρέξει πολύ και σταματήσει αυτό το θέμα. Όσο υπάρχει προπάντως αυτός ο καιρός, να ξέρετε ότι όλα θα πολλαπλασιάζεται το θέμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει ουσιαστικά, το κλείσανε σήμερα. Θα πάνε αύριο να ραντίσουν για να ανοίξει τη Δευτέρα, νομίζουν. Δεν πρόκειται να ανοίξει λοιπόν. Mm-hmm. Τη Δευτέρα είτε την άλλη Δευτέρα δεν ανοίξει για να πεις ότι θα γίνει σωστή δουλειά. Και θα δούμε πού θα πάει λοιπόν. Επιτέλους δεν μπορούν να λύσουν ένα πρόβλημα με ένα σχολείο με στους ψήλους.
0: Τώρα εσείς Πού είσαστε από εκεί πάνω, από το χωριό, που το πρόβλημα τον εντοπίζεται έξω από το σχολείο, από τα δέσποτα που μπαίνουν μέσα στο προάβλιο. Τι γίνεται εκεί, πώς έχει γεμίσει το σχολείο ψήλο.
1: Προφανώς το σχολείο δεν λειτουργούσε και υπήρχαν κάποια αδέσποτα εκεί που κυκλοφορούσαν και δημιουργήθηκε αυτό. Γι' αυτό κιόλας το είχε ανακαλύψει, το είχαμε πάρει χαπνίδι στο χωριό. Ναι. Φαινόταν βέβαια ότι κοιμόταν εκεί και αυτά και δημιουργήθηκε αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Ένας λόγος είναι από αυτό, εννοείται, ναι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Με τα δέσποτα στο χωριό σας έχετε πρόβλημα, κύριε Κλάδη, είναι πολλά μαζεμένα?
1: Έχουμε πολύ και μεγάλο, και ιδιαίτερα το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Το χειμώνα, γιατί θέλω το χειμώνα που έχουν ανθρώπινη κτηνοτροφία και αυτά, κάθε χειμώνα γίνονται φοβερές ζημιές από αρνιά, κατσίκια, τέτοια.
0: Ναι.
1: Μένουν σκυλιά αδέσποτα και αυτά μετά από 2-3 μέρες την άλλη μέρα τα πιάνει πείνα και πάνε και έχουν κάνει τεράστιες ζημιές κάθε χειμώνα στη κτηνοτροφία, παιδιά εκεί που έχουν τα ζωντανά τους πρόβατα και γύρω.
0: Ναι.
1: Κάθε χρόνο γίνεται αυτό. Κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα. Και φέτος θυμόμαστε και είχατε και αυτό το τραγικό περιστατικό με το παιδάκι.
1: Και το αποκορύφωμα ήταν αυτό, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Αυτό το απίστευτο γεγονός που έγινε στις μέρες μας.
0: Ναι.
1: Αυτό το απίστευτο γεγονός να αφήσει ένα παιδάκι έτσι τόσο άδικα.
0: Τώρα εσείς με τη λαϊκή συσπήρωση θα πάτε αύριο.

0: φύγουν οι ψήνοι από μόνοι τους. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Mm-hmm. Γιατί αν είχαν πάρει από τις 20 μέρες ή έστω τα έκλεισε την προηγούμενη Δευτέρα, να μείνει λίγες μέρες ακόμα αφού θα πάνε έλεγχος όμως, σωστός έλεγχος. Εκεί κοροϊδεύουν. Εκεί πάει κανένας, στείλανε ένα παιδάκι να φορά εκεί κάτι, τάχατε ότι κάτι έκαμε πιθανό και μπορεί να μην έκαμε και τίποτα με αυτά. Με αυτά που βλέπω δηλαδή, εκεί έρχομαι να πω.
1: Τι βλέπετε εσείς?
0: Αν βγει ο υπεύθυνος που έχει, αν βγει. Ας βγουν καθαρά να πούνε και ο δήμαρχος και αντιδήμαρχος, ο υπεύθυνος που έχει, ή να καλέσουν τον υπεύθυνο που έχει τη μειοκτονία εκεί να πει υπεύθυνα γιατί δεν λύθηκε το θέμα.
1: Ναι. Μάλιστα. Θα το κοιτάξουμε, θα το ψάξουμε και εμείς το θέμα. Το ερώτημα είναι πραγματικά πότε ενημερώθηκε ο Δήμος, η πρωτοβάθμια, ότι υπάρχει πρόβλημα με ψήλους στο σχολείο. Γιατί αν ενημερώθηκε, όπως λέτε εσείς, 20 μέρες πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά, τότε εκεί έχουμε κάποια ζητήματα.
0: Κυρία Βεδαμένη, κοιτάξτε, την Παρασκευή στον Αγιασμό, αυτοί δεσμευτήκανε, ο κύριος Αχτύπης, νομίζω, δεν θυμάμαι αν και ο Δήμαρχος, πάντως υπηρεσίες, ότι τη Δευτέρα το σχολείο θα λειτουργήσει. Καταλάβατε τώρα που βρισκόμαστε. Δηλαδή πιστεύανε πώς ήταν δυνατόν να λειτουργήσει το σχολείο τη Δευτέρα, τη στιγμή που την Παρασκευή έγινε αυτό, πήγαν τα παιδιά και πήγαν άρον-άρον από το σχολείο. Μιλάμε για κοροϊδία.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι είχαν πει τότε. Και τελικά τη Δευτέρα πήγανε και δεν λειτουργήσε, γινόταν χαμός εκεί από τους υψήλους.
1: Ναι. Και την Παρασκευή, με συγχωρείτε, την Παρασκευή που έγινε ο αγιασμός, που είχαν οι γονείς και τα παιδιά, είχαν δει τους ψήλους εκεί μέσα στο σχολείο.
0: Και πήγαν άρον-άρον και πήγαν.
1: Ναι.
0: Και πήγαν άρον-άρον από το σχολείο. Θα ήταν δυνατόν να ραντίσει την Τετάρτη, σας ξαναλέω, και την Παρασκευή να μην υπάρχουν ψήλοι. Είναι δυνατό αυτό το πράγμα?
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κλάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τρέχουνε, ήταν ο κύριος Δήμαρχος απάνω και ο κύριος Ακτύπησα. Τι τρέχουνε, δεν ξέρω ποιος άλλος ήταν. Τι τρέχουνε, πες τους. Δεν χρειάζεται να τρέχουνε. Τον υπεύθυνο να ραντίσει και να πάρει τα κατάλληλα μέτρα, να πάρουν να ακολουθήσουν τη διαδικασία που πρέπει. Απλά είναι τα πράγματα. Ναι. Αν δεν κάνει καλά τη δουλειά του αυτός, δεν ξέρω που τον έχουμε δώσει στην ευθύνη, να τον καλέσουν να του πούνε, για σπάει ο δήμαρχος που πήγε, αυτός θα ραντίζει. Απλώς δεν τηρείται αυτό που πρέπει να τηρηθεί.
1: Συγγνώμη, εσείς δηλαδή είναι τώρα σαν να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή από σήμερα τα ραντίσματα?
0: Γιατί, κοιτάξτε,
1: δεν έγινε κάτι φαίνεται. Ναι, θέλουμε άλλες 4 φορές.
0: Που το σχολείο λειτουργούσε αυτές τις μέρες, εννοείται ότι δεν νομίζω, δεν ραντίσανε αυτές τις μέρες. Αυτού λοιπόν σήμερα είναι ξανά οι ψήλοι. Πάνε να πει, γιατί αυτό γίνεται. Οι ψήλοι όταν ραντίσεις την πρώτη μέρα ψιλοχάνονται, πρώτη-δεύτερη μέρα. Αλλά μετά αυτά έχει κάνει αυγά και τέτοια και μετά βγαίνουν οι τριπλάσιοι και πενταπλάσιοι, πολλαπλασιάζονται. Δηλαδή, αυτοί νομίζανε ραντίσανε μια μέρα, την άλλη μέρα το πρωί μπορεί να πήγε κάποιος να δεν πήγανε ψήλια πάνω του και να πεντάξει είμαστε. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κλάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε πάλι.
0: Έπρεπε να πάρουμε ένα τελευταίο.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Έπρεπε ένα τελευταίο.
1: Ναι, ναι.
0: Έπρεπε, αν πήγανε σήμερα ο δήμαρχος και ο κύριος Αχτύπης, δεν ξέρω ποιος άλλος πήγε, έπρεπε να πάρουμε το κλιμάκιο που είναι υπεύθυνο για το ράντισμα. Και να πάρουν εκεί να δούμε ποιος έχει την ευθύνη και γιατί δεν έγινε αυτό που πρέπει να γίνει. Το που πήγε ο κύριος Δήμαρχος, έκαμε τι, διαπίστωσε ότι είναι ψήλοι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τι έκαμε ο Δήμαρχος που πήγε απάνω σήμερα?
1: Θα το ρωτήσουμε, περιμένετε. Τώρα γιατί να δω ένα μήνυμα εδώ, το ξέρουν από πολύ νωρίς. Από πολύ νωρίς φαίνεται ότι το ξέρουν ότι είναι ψήλοι εκεί στο σχολείο. Λοιπόν, κάντε και εσείς, θα ξαναμιλήσουμε πάλι αύριο. Επισκεφτείτε, πηγαίνετε και εσείς εκεί γιατί είσαστε από την περιοχή, να δείτε τι έχει γίνει.
0: Και τώρα θα ανεβαίνω και στην Αγία, ανεβαίνω και στην Αγία Μαρία και θα με χάσετε. Το περιβόητο έργο, δεν να δείτε τα νοικοκυριά, δεν να δείτε την κοροϊδία που γίνεται.
1: Περιμένουμε το πόρισμα.
0: Ο εμπεγμός που γίνεται στον κόσμο, δεν να δείτε τον εμπεγμό που γίνεται στον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κλάδη.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2 και 09.

Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2 και 39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1 και 10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3 και 90. Τετράβια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1 και 09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1 και 09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: 92.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us.
4: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
6: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Για να δούμε, έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Είχε προγραμματίσει ο κύριος Τσουρουνάκης μαζί με δημοτικούς συμβούλους και συνεργάτες του την Κυριακή συγκέντρωση στον Άγιο Λέοντα. Προέκυψε όμως και αυτό το θέμα. Και πριν καλημερίσουμε τον κύριο Τσουρουνάκη, να πούμε ότι η διευθύντρια του σχολείου, κυρία Μαρίνα Πόζογλου, είχε σε συνέντευξη που είχε κάνει στην ΕΡΤ και στον συνάδελφο κύριο Ανδρέα Παπαδημητρίου, είχε πει ότι από τις 31, να σας πω τώρα συγκεκριμένα, ακούω και ο κύριο Τσουρουνάκης που είναι στη γραμμή, ότι στη 31 Αυγούστου ενημερώθηκε από τον εργάτη του Δήμου που μπήκε να κόψει τα χόρτα για την ύπαρξη των ψήλων στο προάβλιο. Λοιπόν, η διευθύντρια επικοινώνησε αμέσως με το τμήμα παιδείας του Δήμου και τις υγειονομικές υπηρεσίες τηλεφωνικά και εγγράφως, όσο και, και με τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Κατσίμπελη. Οπότε η διευθύντρια έκανε τα πάντα, από την πρώτη στιγμή ενημέρωσε τις υπηρεσίες για την ύπαρξη ψήλων εκεί στο σχολείο. Κύριε Τσουρουνάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσά και σε όλους τους Αγιδινούς.
0: Ναι. Για άλλο ήθελα να σας καλέσω, άλλο προέκυψε.
1: Ναι, δυστυχώς τα γεγονότα και η ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής, γιατί μόνο ανικανότητα μπορεί να χαρακτηριστεί, τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Οι καταγγελίες από τους συμπολίτες μας για διάφορα προβλήματα είναι καθημερινές και πάρα πολλές. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλο αυτό το κυκαιώνα, σε ένα χάος που επικρατεί στο Δήμο, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια σοβαρά προβλήματα, όπως είναι η ψηλή στο σχολείο του Άγιο Λέοντα, που σωστά είτε πάτε ότι η Δημοτική Αρχή το ξέρει από τις 31 Αυγούστου. Έχω ξαναπεί σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη, δεν θυμάμαι σε εσάς ή κάποιο άλλο συνάδελφό σας, ότι απεντόμωση και μειοκτονία πρέπει να είναι σταθερή κάθε μήνα. Mm. Και όπου υπάρχει πρόβλημα πρέπει να γίνεται κάθε 15 μέρες. Εάν τρέχεις επικουρικά, εάν τρέχεις μετά το πρόβλημα, να το λύσεις. Και δεν υπάρχει, δεν μπορεί να το διαχειριστείς τόσο εύκολα αν δεν υπάρχει πρόληψη, ναι, και συνεχή επαγρύπνηση. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα στην εποχή μας. Είναι δεκάδες τα κρούσματα ανθρώπων που έχουν ταλαιπωρηθεί από θέματα υγείας που έχουν να κάνουν με το Δήμο, όπως είναι η λεπτοσπύρωση, και δεν είναι μόνο η λεπτοσπύρωση από τα ποντίκια, και τώρα ένα γεγονός που ταλαιπωρεί σχεδόν ένα μήνα τη Ζακυνθινή κοινωνία και τους κατοίκους του Άγιο Λέοντα, τα παιδιά, τα λιγοστά που έχουν μείνει στα ορεινά πλέον, με τους ψήλους. Εάν γινόταν στα σχολεία συστηματική απεντόμωση και μειοκτονία, δεν θα υπήρχαν αυτά τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Άκουσα σήμερα τον κύριο Κόκορη, ένα συνάδελφό σας, που είπε ότι δεν ξέρω γιατί δεν ψεκάστηκαν τα πέριξ του σχολείου. Μα είναι δυνατό να υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, οι χώροι γύρω από το σχολείο να μην έχουν γίνει κάποιες εφαρμογές απεντόμωσης? Εδώ ακούσαμε ότι θα φέρνανε ειδικά φάρμακα που σκοτώνουν τα αυγά. Αυτά είναι απλά πράγματα, δεν χρειάζονταν να τα φέρνω από πουθενά. Εγώ το ξέρω από τη δουλειά μου ότι αυτά κυκλοφορούν στο εμπόριο και οι γεωπόνοι που πουλάνε τα συγκεκριμένα φυτοφάρμακα έχουν όλοι. Ακούμε πράγματα που δεν στέκουν. Αλλά νομίζουν οι Δημοτικοί Αρχοί, νομίζουν ότι απευθύνονται σε πουλάκες. Δεν ξέρω τι νομίζουν και πώς συμπεριφέρονται έτσι.
0: Ναι, τώρα ακούστε, δεν ξέρω αν ακούσατε πριν, είχαμε βγάλει τον κύριο Κλάδη από τη Λαϊκή Συσπήρωση, που ο άνθρωπος μένει εκεί στο χωριό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και γνωρίζει και όσοι ασχολούνται.
1: Δεν τον άκουσα, δυστυχώς.
0: Ότι όσοι ασχολούνται με τα αγροτικά και ζουν στην Ήπεθρο γνωρίζουν ότι δεν φτάνει μία φορά, δεν μπορείς την Τετάρτη να κάνεις τις απαραίτητες ενέργειες και την Παρασκευή να ανοίξεις το σχολείο. Χρειάζεται 4 φορές να γίνει ο ψεκασμός, επειδή έχει και ζέστη, για να εξαλειφθεί τελείως το πρόβλημα. Λοιπόν, οπότε ήταν λάθος. Αν την Τετάρτη έγινε και την Παρασκευή έγινε αγιασμός και τα παιδάκια είδαν εκεί με τους γονείς ότι έχουν υψίλη και ξανά άνοιξε τη Δευτέρα, δεν έγινε κάτι. Πρέπει να ξαναγίνει όλη η διαδικασία από την αρχή.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί σας και αυτό είπα πριν, ότι τα σχολεία και οι δημόσιοι χώροι θέλουν μειοκτονία, εφαρμογές για τη μειοκτονία και την απεντόμωση κάθε μήνα. Το που υπάρχει έντονο πρόβλημα που οι ειδικοί το γνωρίζουν και πώς το γνωρίζουν. Εάν βάλουν 5 ταμπλέτες για μειοκτονία σε μια παγίδα και σε 10 μέρες έχουν εξαφανιστεί, πρέπει να ξαναπεράσουν στο 15ήμερο να συμπληρώσουν, ούτως ώστε να μην μένουν οι παγίδες χωρίς φάρμακο. Το ίδιο ισχύει και για, και για την απεντόμωση. Πρέπει να γίνονται συστηματικές εφαρμογές, μηνιαίες το ελάχιστο, για να μην υπάρχουν προβλήματα. Πόσο δε μάλλον σε ένα σχολείο που παρουσιάστηκε αυτό το πρόβλημα, που πιθανόν δεν είχε ξαναγίνει και ποτέ απεντόμωση, να το πούμε και αυτό, από το Δήμο. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Δεν μπορεί σε μία ή δύο εφαρμογές με λίγες μέρες μεταξύ τους διαφορά να λυθεί το πρόβλημα. Αλλά δυστυχώς, όπως όλα στη Ζάκηδο, όπως έχει καταρρεύσει το σύστημα, γιατί έχει καταρρεύσει η δημοτική αρχή, έτσι είναι πλέον και τα σχολεία μας. Γιατί ακούσαμε όλα τα σχολεία είναι πανέτοιμα, όλα τα σχολεία είναι έτσι, και στο μουσικό υπάρχουν προβλήματα και στο καταστάρι υπάρχουν προβλήματα και στον Αγίο Λέοντα τώρα υπάρχουν προβλήματα και σε πολλά άλλα σχολεία της Ζακύνθου υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των σχολείων. Υπάρχει καυστήρα σε σχολείο που είναι στο διάδρομο του σχολείου.
0: Μας το έχετε
1: ξαναπεί. Τι άλλο
0: αυτό,
1: να πω.
0: Ναι.
1: Και δεκάδες άλλα. Εντάξει.
0: Ναι. Τώρα
1: που το λέμε, ακούει κάποιος.
0: Εσείς είχατε προγραμματίσει την Κυριακή να πάτε...
1: Όχι, να τελειώσουμε. Α, ναι. Να τελειώσουμε. Θέλω να προσθέσω κάτι.
0: Ναι,
1: άκουσα τον κύριο Κόκορη, ναι, και κάποιους άλλους ότι κυκλοφορούν αδέσποτα και δεν μπορούν να τα ελέγξουν και μπαίνουν στο προάβλιο χώρο του σχολείου, μπαίνουν στο σχολείο, γάτες, σκυλιά κτλ. Ναι, αλλά το τμήμα των αδέσποτων στο Δήμο είχε ένα αρκετό μεγάλο κονδύλι, 300-400.000 ευρώ. Είχαμε ακούσει τον κύριο Κόκορη να λέει ότι θα φτιάξει δημοτικό κτηνιατρίο μετά, ναι, πιθανόν μετά το περιστατικό στον Άγιο Λεόντα. Mm-hmm. Θυμόσαστε με το άτυχο, ναι, παιδάκι. Λοιπόν, ή λίγο πιο πριν, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, είχε πει ότι θα φτιάξει δημοτικό κτηνιατρίο. Είχε πει ότι θα φροντίσουν με τα λεφτά που υπήρχαν τα αδέσποτα. Λοιπόν, έχουν γίνει προσλήψεις, αν λέω εγώ, το τμήμα αδέσποτων ζώων στο Δήμο. Πού είναι αυτοί οι εργαζόμενοι?
0: Έχουν γίνει,
1: πού είναι,
0: προσλήψεις,
1: τι κάνουν?
0: Έχουν...
1: Βεβαίως,
0: ναι,
1: το τμήμα αδέσποτων. Έχουν προσληφθεί άνθρωποι, ναι, με δικαιολογία να δουλέψουν στο τμήμα αδέσποτων ζώων. Πού δουλεύουν, ναι, αυτοί οι άνθρωποι?
0: Γίνει...
1: Μήπως...
0: Με συγχωρείτε, κύριε Τσουρουνάκη. Έχουν γίνει προσλήψεις στο τμήμα αδέσποτων ζώων στο Δήμο.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Θα το ρωτήσουμε και αυτό, έτσι, από
1: να
0: τον αντιδήμαρχο.
1: Όπως να ρωτήσουμε.
0: Αυτά τα δέσποτα,
1: και...
0: συγγνώμη, αυτά τα δέσποτα που τα μαζεύουν, πού τα πάνε, γιατί δεν υπάρχει καταφύγιο.
1: Ναι, είχαμε πει ότι, λέμε, ναι, ότι υπήρχε ένα ποσό και καταφύγιο. Και χώρο είχε πει ο κύριος Κόκορης ότι έχει βρει, mm-hmm, για τα δέσποτα. Αυτές είναι δηλώσεις του κύριου Κόκορη, όχι δικές μου.
0: Ναι,
1: και είναι ιατρείο, ναι, και χώρο έχουν βρει για τα δέσποτα και προσωπικό πήραν για τα δέσποτα. Μήπως λοιπόν το προσωπικό αυτό κάτω το σπίτι του, όπως δεκάδες άλλοι που είναι, mm-hmm, άνθρωποι δικοί μας, για τα σταυρουλάκια, γιατί δεν είναι για τα ψηφουλάκια. Μάλλον, λοιπόν, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Τι να πω. Σας είπα, οι καταγγελίες από τους πολίτες είναι καθημερινές.
0: Ναι, μάλιστα. Θα το ρωτήσουμε αυτό, θα τον καλέσουμε αύριο να βγει σε εμάς εδώ ο κύριος Κόκορης, να δούμε τι γίνεται, γιατί και εμείς πραγματικά θυμόμαστε τις δηλώσεις που είχε κάνει μετά και όλα αυτά έγιναν με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό, το θάνατο,
1: ναι,
0: του μικρού παιδιού.
1: Θέλω... Να βγει ο κύριος Κόκορης και να πει από τότε που έπρεπε πολύ νωρίτερα να έχουν ξεκινήσει μέχρι σήμερα τι έχει γίνει. Τα χρήματα που υπήρχαν σε ένα κωδικό του Δήμου, δεν είμαι σίγουρο για το ποσό, 300.400, υπήρχε ένα ποσό τέλος πάντων, πού είναι? Ελπίζω να είναι εκεί. Λοιπόν, γιατί εργασίες, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω να έχουν γίνει, εγκαταστάσεις δεν έχουν γίνει, κτηνιατρίο δεν έχει γίνει, χώρος για δέσποτα δεν έχει γίνει. Επομένως, τα λεφτά πρέπει να βρίσκονται στον κωδικό που είχαν οριστεί και είναι χρήματα από ευρωπαϊκά προγράμματα, δεν κάνω. Από εθνικά δεν έχει σημασία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε με τι έχετε κάποια συνάντηση με τους κατοίκους του Αγίου Λέοντα. Θα γίνει την Κυριακή, έχετε προγραμματίσει.
1: Ναι, έχουμε προγραμματίσει μια συνάντηση 11 η ώρα, όχι τους κατοίκους του Αγίου Λέοντα μόνο. Ναι. Έχουμε προγραμματίσει μια συνάντηση με τους κατοίκους των Ορεινών. Έχουμε ειδοποιήσει ανθρώπους σε όλα τα χωριά της Ορεινής Ζακύθου που έχουν άμεσο συμφέρον, τέλος πάντων, το να γίνει το έργο και να πάρουν νερό. Γνωρίζετε ότι η Λούχα και η Γύρη δεν έχουν ούτε καν σωλήνες για να παίρνουν νερό, τέλος πάντων, και έχουμε ειδοποιήσει όλους τους ανθρώπους εκεί να κάνουμε μια κουβέντα, να τους ενημερώσουμε για αυτά που ξέρουμε, ναι, και να πιέσουμε ούτως ώστε το έργο να γίνει και να τελειώσει, διότι τα χρήματα έχουν πληρωθεί και το έργο πρέπει να τελειώσει πάση θυσία. Δεν ξέρω, περιμένουμε και τα αποτελέσματα από τον έλεγχο της διαχειριστικής.
0: Γνωρίζετε να κάτι δούμε σε αυτό, γνωρίζετε?
1: Όχι, δεν γνωρίζω κάτι, γνωρίζω όμως κάτι άλλο για ελέγχους, θα σας το πω μετά.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς μπορεί, γιατί αυτή είναι η αγωνία μας, πώς μπορεί να λειτουργήσει το συγκεκριμένο δίκτυο.
0: Μπορείτε να μας πείτε για ποιους ελέγχους γνωρίζετε ή δεν είναι ακόμη ανακοινώσιμο?
1: Όχι, θα σας πω. Εντάξει, τα προβλήματα είναι το ένα μετά το άλλο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα με το Open Mall. Εκεί έχουν γίνει διάφορες κακοτεχνίες με πολλά προβλήματα. Τα καλώδια στους δρόμους στάκεται δει σίγουρα κτλ. Είναι πεταμένα, πολύ επικίνδυνα, δεν ξέρω αν έχουν ρεύμα βέβαια. Mm-hmm. Και αν δεν έχουν ρεύμα, τα πατάνε αυτοκίνητα και ο κόσμος θα πηγαίνει από εδώ από εκεί, θα καταστραφούν. Mm-hmm. Δηλαδή μια κατάσταση απαράδεκτη, θα έλεγα. Επίκειται ένας έλεγχος για 24 και 25 Σεπτεμβρίου, αλλά κατά τη συνήθι με προσφυλή μέθοδο της Δημοτικής Αρχής, μάλλον ζήτησε αναβολή, αναβλήθηκε για κάποιο
0: έλεγχος
1: λόγο.
0: Για ποιο θέμα, για το Open Mall, λέτε?
1: Βεβαίως, γιατί ουσιαστικά έχει αποπερατωθεί στα χαρτιά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πού βρίσκεται στην πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ήταν να έρθει ο έλεγχος 24-25 Σεπτεμβρίου. Αν δεν κάνω λάθος, αλλά ακυρώθηκε προς το παρόν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, γι' αυτό θα έχετε παρατηρήσει και στα έργα του Open Mall στην πόλη κινητικότητα τις τελευταίες μέρες, ότι βλέπει πεθερά που συνηθίζουμε να λέμε, να σκεπαλώσουμε τίποτα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε
1: Λεφτά Τσουρνάκη, όμως έχουν πληρωθεί.
0: Ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε. Εσείς θα ανεβείτε για να ακούσουν και όσοι μας ακούν από τα Ορεινά την Κυριακή 11 η ώρα.
1: Καλούμε τους κατοίκους των Ορεινών να βρεθούν
0: από όλα
1: στο
0: τα χωριά,
1: γραφείο.
0: Δηλαδή όποιος θέλει να πάει.
1: Βεβαίως.
0: Από όλα τα χωριά.
1: Ναι, από αυτόν τον αγωγό, βεβαίως, γιατί από αυτόν τον αγωγό θα υπάρχει ένας αγωγός, όμως δεν επαρκεί. Γι' αυτό έγινε και αυτό το έργο για να ενισχύσει την ειδοδότηση των Ορεινών, αφορά όλα τα χωριά. Διότι υπάρχει και μια πληροφορία ότι από τον υπάρχοντα αγωγό θα δοθεί νερό ανάποδα προς την Αγία Μαρίνα. Ναι. Αυτό θα είναι καταστροφή για το έργο, διότι ο σκοπός ήταν όχι να γίνει ένας αγωγός να δώσουμε προς την Αγία Μαρίνα νερό, ή να γίνει ο αγωγός να πάρουμε από την Αγία Μαρίνα νερό, να το στείλουμε στα Ορεινά, ούτως ώστε να αυξηθεί η ποσότητα του νερού που πηγαίνει προς τα Ορεινά και να καλύψει τις ανάγκες των Ορεινών χωριών που τόσο ακριβά πληρώνουν στα γόνα του νερού. Το μαρτύριο της σταγόνας που λέμε, που ένα βυτίο νερό μπορεί να κάνει και 180 ευρώ σε μερικά σημεία ή 150, πάρα πολύ ακριβό. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι ένα έργο πνοής για την Ορεινή Ζάκυθο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και θα τα πούμε τώρα από, μετά να, θα επισκεφτείτε την περιοχή, οπότε θα έχουμε ένα έτσι ολοκληρωμένο ρεπορτάζ και από τη συνάντηση και από το τι γίνεται με τον αγωγό. Και ποιος ξέρει, μπορεί να φτάσει και το πόρισμα από τη διαχειριστική αρχή.
1: Νομίζω ότι από μέρα σε μέρα θα έρθει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Μάλλον Πέμπτη είναι.
0: Ναι. Έχουμε άλλη μια μέρα, αλλά ποιος ξέρει, εντάξει, γιατί γίνονται πολλά πράγματα καθημερινά. Γεια σας.
1: Έτσι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις την πως είσαι.
5: Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
8: Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2,09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2,39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1,10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3,90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1,09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1,09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
11: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Πάμε λίγο, κυρίες και κύριοι, μένουμε λίγο στο θέμα του Δημοτικού Σχολείου, στον Άγιο Λέοντα, να κλείσουμε το θέμα με τη δηλώση του Προέδρου, του κυρίου Γιάννη Μπάστα. Τον έχουμε στη γραμμή μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για πείτε μας τώρα ξανά έχετε πρόβλημα εκεί με το Δημοτικό Σχολείο, οπότε κάτι δεν έγινε σωστά, κύριε Πρόεδρε.
1: Πιστεύω έγινε σωστά, αλλά όταν κυκλοφορούν αδέσποτες γάτες και είναι παντού ο κόσμος γεμάτος, κάπου παρουσιαστήκανε 2-3 ψε, 5 ψήλοι.
0: 5 ψήλοι?
1: Μα ναι, στα παιδάκια.
0: Ναι, τα τσίμπησαν τα παιδάκια σήμερα?
1: Όχι, δεν τα τσίμπησα.
0: Α.
1: Δεν τα τσίμπησα. Με πήρε η διευθύντρια τηλέφωνο, πήγα στο σχολείο, είχαν έρθει και από κάτω ο δήμαρχος, αντιδήμαρχος. Όλοι.
0: Ναι.
1: Το είδαμε το θέμα, φύγανε τα παιδιά από εκεί, θα κάμουν 1-2 μέρες όσο χρειαστεί στο πνευματικό και στην κοινότητα, σχολείο.
0: Ναι.
1: Και από αύριο το πρωί αρχίσουμε από ντέμωση.
0: Μα περιμένετε τώρα, κύριε Πρόεδρε, σημαίνει ότι το θέμα δεν έχει λυθεί? Γιατί...
1: Δεν καταλαβαίνεις, ναι. Το θέμα έχει λυθεί, αλλά όταν έπαιξα από το σχολείο κυκλοφορούν, ναι, ξανά γάτες. Αναμενόμενο ήταν να γεμίσουμε πάλι.
0: Ωραία, α, και τι πρέπει να γίνει, γιατί αυτό οι γάτες...
1: Αύριο το πρωί θα ανεβούν απάνω να μαζέψουν, ναι, σκυλιά, γάτες, αδέσποτα, ό,τι είναι, να φύγουνε.
0: Και πού θα τα πάνε αυτά τα...
1: Να τα πάνε στη φιλοζωική κάπου.
0: Περιμένετε, με συγχωρείτε.
1: Υπάρχει
0: έτσι
1: κέντρο στη Ζάκηθο.
0: Ωραία, δηλαδή...
1: Το χωριό μας θα τα μαζεύουνε, τα σκυλιά έχουν πολλά.
0: Ωραία. Δηλαδή αύριο το πρωί θα έρθουν κάποιοι να μαζέψουν όλα τα αδέσποτα του χωριού?
1: Ναι, θα μαζέψουν όλα τα δέσποτα στο γύρο που γυρίζουν, γάτες, ό,τι μπορούν να φύγουν. Και συγχρόνως θα αρχίσουμε την αποτένωση.
0: Μα ακούστε, δηλαδή, ακούστε, ναι, θα μαζέψουν τα δέσποτα που είναι γύρω από το σχολείο.
1: Γύρω από το σχολείο, ό,τι, ναι, είναι, σκυλιά, γάτες, θα φύγουν όλα.
0: Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, θα έρθουν αύριο το πρωί κάποιοι να μαζέψουν τα αδέσποτα. Εσείς ξέρετε ότι
1: από
0: αύριο...
1: το Δήμο θα έρθουν.
0: Από το Δήμο. Θα είναι
1: τα αδέσποτα... Και το γενομικό κοντά, νομίζω.
0: Τα αδέσποτα θα είναι εκεί και θα σας περιμένουν να τα πάρετε.
1: Μα γυρίσουν τα...
0: Μου φέρετε λίγο αστείο αυτό που μου λέτε τώρα.
1: Ακούτε τι γίνεται. Το πρωί που πάνε να μπουν μέσα τα παιδιά, γυρίζουν 3-5 γάτες εκεί, χάμουν μέσα, να μπουν στην πόρτα μέσα. Και ξύνονται. Από αυτά αρχίσαμε να έχουμε το πρόβλημα. Αυτά γυρίσουν μέσα στο σχολείο κοντά. Στο παράβλιο χώρο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε αυτό αύριο το έχετε κανονίσει με το Δήμο.
1: Αύριο το πρωί θα έρθουν αυτοί να κάνουν ό,τι αδέσποτα είναι να μαζευτούν. Και συγχρόνως 9 ώρα θα γίνει ξανά απολύμαση.
0: Θα γίνει ξανά στο σχολείο, αύριο είναι Παρασκευή.
1: Παρασκευή, ναι. Σαββάτο, Κυριακή θα γίνει αποεντόνωση.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε, πρέπει να τελειώσει αυτό το πράγμα. Κατεβάσαμε τα παιδιά στο πνευματικό κέντρο στην πλατεία Αγίας Παρασκευής και πάνω στο μωράκι ήταν 5 γάτες και ξυνόταν, αδέσποτα. Κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να κλείνει το σχολείο για τις γάτες το 26 και να έχουμε ψήλους. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μήπως θα πρέπει να γίνει και στο χώρο γύρω από το σχολείο, απ' έξω από το σχολείο η απεντόμωση, όχι μόνο μέσα? Δεν είμαστε.
1: Όχι
0: μέσα,
1: μέσα στο σχολείο, απ' έξω. Ναι. Και στα δίπλα σπίτια θα γίνει.
0: Μάλιστα. Σε όλη τη γειτονιά εκεί.
1: Σε όλη τη γειτονιά. Σε κάθε απεντόνωση που γινόταν ήμουν εγώ εκεί πέρα μαζί με τον ειδικό, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ρίχναμε 200-300 λίτρα κάθε φορά.
0: Ναι.
1: Ραντίσαμε 2-3-5 στρέμματα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και σπίτια δίπλα που θα ραντιστούν όλα αυτά. Mm-hmm. Αυλές όλο ο χώρος έξω.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Γιατί πρέπει να τελειώσει αυτό.
0: Ναι. Εύχομαι να τελειώσει, γιατί ακούστε τώρα, μπορείτε κύριε Πρόεδρε να βρείτε 2-3 γατούλες εκεί γύρω-γύρω να τις μαζέψετε, αλλά είναι πάρα πολλά όμως.
1: Δεν κατάλαβα, στο χωριό μας είναι πάρα πολλές γάτες. Ναι. Και γάτες αδέσποτες και σκυλιά. Mm-hmm. Όλη η Κάδη έχει γάτες απάνω.
0: Ναι. Τις ταΐζουν και οι τουρίστες. Έχω δει και στο Βασιλικό. Απόλυτα. Σε μία σημείο.
1: Περνάνε οι τουρίστες και έχουν κονσέρβες μαζί και κατεβαίνουν και ταΐζουν, αφήνουν τις κονσέρβες στους κάδους.
0: Μάλιστα.
1: σοβαρό πρόβλημα αυτό. Βέβαια. Κάτι πρέπει να γίνει. Και τα παιδιά πρέπει να πάνε σχολείο.
0: Ναι. Τώρα τι να σας πω, Πρόεδρε, ελπίζω να τελειώσει το θέμα έτσι όπως το έχει. Δηλαδή αύριο μου είπατε ότι θα έρθουν από το Δήμο να μαζέψουν τα...
1: Αυτά ό,τι αδέσποτα γάτες, σκυλιά, ό,τι κυκλοφορούν και μπορούν και τα πιάσουν να φύγουν.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Και θα συνεχίσουμε να δούμε τι πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω, υπάρχουν, είναι όμως και ένα άλλο θέμα. Υπάρχουν φιλοζωικές που τα θέλουν αυτά τα ζώα, γιατί και εκεί είναι γεμάτα.
1: Πρέπει κάπου να πάνε τα ζώα αυτά.
0: Ναι.
1: Κάπου πρέπει να πάνε. Βεβαίως πρέπει να τα μαζέψουν αυτοί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτα. Ναι,
1: έχει τώρα... και περιουσία ο Δήμος που πρέπει να είναι υπεύθυνος για αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, δεν έχουμε όμως ακόμη καταφύγιο. Ξέρετε, είναι
1: όχι, δεν έχουμε, όχι.
0: Ναι.
1: Απολύτα.
0: Να σας πω, δηλαδή, τη Δευτέρα δεν θα ανοίξει το σχολείο.
1: Αύριο δεν ανοίγει και πάμε και για Δευτέρα, μάλλον.
0: Ναι. Τώρα τα παιδάκια αύριο θα κάνουν σε ένα άλλο χώρο μάθημα.
1: Έχουμε χώρο στην κοινότητα και στο πνευματικό κέντρο. Θα μοιραστούν μισά-μισά.
0: Μάλιστα. Πάλι καλά που υπάρχει και χώρο εκεί στο χωριό.
1: Υπάρχει χώρο, υπάρχει χώρο. Πήγαμε με τη διευθύντρια και τα είδαμε. Και θα καθαριστεί σήμερα να μην υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα για τα παιδιά.
0: Είναι ταλαιπωρία για τα παιδιά και για τους δασκάλους.
1: Δύο μέρες, τρεις, πρέπει να βρούμε μία λύση όμως να το τελειώσουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν γίνεται να ταλαιπωριούνται τα παιδιά μία εβδομάδα, δέκα μέρες. Πρέπει να το λύξουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε αν θα τα καταφέρετε.
1: Θα τα καταφέρουμε, είμαι σίγουρος. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε τελείως θέμα, θα ασχοληθούμε και αύριο αν υπάρχουν κάποιες εξελίξεις σχετικά με το σχολείο και ο συνάδελφος ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στην πρωινή εκπομπή 8 με 10. Λοιπόν, πάμε τώρα, φεύγουμε από το νησί, πάμε περιφέρεια. Έχουμε μαζί μας την κυρία Ελένη Παπαναστασάτου, αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας, παρακαλώ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Καιρό έχουμε να τα πούμε, έχουμε και εδώ πολλές έτσι εξελίξεις και στο νησί μας και που μας απασχολούν καθημερινά την τοπική επικαιρότητα. Λοιπόν, κυρία Παπαναστασάτου, θέλω να μιλήσουμε μαζί για κάποιες πολύ στοχευμένες δράσεις που κάνει η περιφέρεια σε ό,τι αφορούν την επιχειρηματικότητα. Θα ήθελα πολύ να σας ακούσουμε ποιες είναι αυτές οι δράσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
1: Βεβαίως. Όντως, το τελευταίο καιρό έχουμε συγκεκριμένη κατεύθυνση προς την ενίσχυση των επιχειρήσεών μας και την εξωστρέφειά τους. Και τις επόμενες ημέρες η Περιφέρεια Ενίων Νήσων στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και της εξωστρέφειας, όπως σας είπα, διοργανώνουμε δύο επιχειρηματικές αποστολές, μία στην Κεφαλονιά που θα διεξαχθεί από 6 μέχρι 9 Οκτωβρίου και μία στην Κέρκυρα, συνέχεια δηλαδή της δράσης εδώ της Κεφαλονιάς, στην Κέρκυρα 9 με 12 Οκτωβρίου. Όπου θα συμμετέχουν αγοραστές από Σουηδία και Ινδία, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά τα τοπικά μας προϊόντα και τις μονάδες παραγωγής μας.
0: Ναι. Θα μπορούν να πάρουν μέρος από όλα τα 7 νησιά ή μόνο όσοι είναι από την Κεφαλονιά, για παράδειγμα?
1: Από όλα τα 7 νησιά. Γι' αυτό το λόγο οι προσκλήσεις βγήκαν και μέσω των επιμελητηρίων και επικοινωνήθηκαν με τις επιχειρήσεις όλων των επιμελητηρίων και των 4 των Ιωνίων νήσων, προκειμένου να συμμετέχουν όποιες από τις επιχειρήσεις όλων των νησών μας επιθυμούν. Συγκεκριμένα σας πούμε ότι στην δράση εδώ που θα λάβει μέρος στην Κεφαλονιά από 6 μέχρι 9 Οκτωβρίου θα συμμετέχουν και δακινθινές επιχειρήσεις.
0: Ναι, έχουμε πολύ καλές, αρκετά νεαρά άτομα, νέους επιχειρηματίες και που ασχολούνται και με την Ινοποιία, να ξέρετε.
1: Και πολλοί δραστήριες, τους οποίους τους έχουμε γνωρίσει και συμμετέχουν και στη Food Expo και στο Ενόραμα και σε άλλες εκθέσεις εξωτερικού. Και ειλικρινά πρέπει να τους στηρίξουμε και τους νέους επιχειρηματίες μας, αλλά και όλους αυτούς που προσπαθούν να κάνουν τα επόμενα βήματά τους στην εξωστρέφεια και στις εξαγωγές τους.
0: Και στην Κέρκυρα, πότε θέλει να μας υπενθυμίσετε?
1: Στην Κέρκυρα είναι 9 με 12. Να σας πω ότι θα συμμετέχουν 9 επιχειρηματίες από τη Σουηδία και την Ινδία. Παρουσία δημοσιογράφων και των επιμελητηρίων τους και του ελληνοειδικού και του ελληνοσουηδικού. Σύν ότι στην Κέρκυρα θα παραστεί και ο πρέσβης της Ινδίας, προκειμένου να συμμετέχει στις δράσεις. Και το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει συναντήσεις B2B των επιχειρηματιών των Ινδών και των Σουηδών με τις επιχειρήσεις, με τους επιχειρηματίες τους δικούς μας, επισκέψεις σε Ινοποιία, ελαιοτριβία, Ινοποιία και μονάδες παραγωγής. Θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις, δείπνα επιχειρηματικής δικτύωσης και διαδικασίες, κλειστές επαγγελματικές γευσηγνωσίες και διαδικασίες ενημέρωση για τα προϊόντα μας.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτές οι εκθέσεις αφορούν τα Ιόνια. Εξωτερικό, θα έχουμε κάτι ανάλογο, κάποιες ανάλογες δράσεις αντίστοιχες και στο εξωτερικό?
1: Εξωτερικό βεβαίως διοργανώνουμε το Νοέμβριο. Πρέπει να σας πω, συγγνώμη να σας διακόψω, να σας πω ότι η δράση αυτή που αφορά στις επιχειρηματικές αποστολές στη Κεφαλονιά και στην Κέρκυρα θα συμμετέχουν οικονομικά, θα συνδράμουν το επιμελητήριο της Κεφαλονιάς και της Κέρκυρας αντίστοιχα. Είναι μια συνεργασία που εμείς την επιδιώκουμε σαν περιφέρεια Ιωνίσων. Τα επιμελητήρια μας είναι πάντα συνεργάσιμα και προσπαθούν και αυτά με τη σειρά τους να στηρίξουν την εξωστρέφεια των επιχειρήσεών μας. Η επόμενη δράση που διοργανώνουμε είναι στη Σουηδία, στη Στοκχόλμη συγκεκριμένα, από 2 μέχρι 30 Νοεμβρίου.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, ναι, από 2 μέχρι 30 Νοεμβρίου. Ο μήνας αυτός ονομάζεται Μήνας Ελληνικών Προϊόντων. Εκεί θα συμμετέχουν σχεδόν όλες οι περιφέρειες, όπου σε 12 μεγάλα σούπερ μάρκετ θα υπάρχουν κάποια στάντ και θα τοποθετηθούν τα προϊόντα των επιχειρήσεών μας, όσο επιχειρήσεων επιθυμούν να συμμετέχουν. Και συγχρόνως όλο το μήνα σε 12 γνωστά εστιατόρια θα μαγειρεύουν με τα προϊόντα των Ιωνίων Ίσων.
0: Πολύ ωραίο. Θα είναι από όλα τα νησιά, έχετε τον κατάλογο, είναι και από εμάς, από τη Ζάκυνθο, αν γνωρίζετε.
1: Θα είναι από όλα τα νησιά, αλλά τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τις επιχειρήσεις. Θα είναι όμως από όλα τα νησιά.
0: Ναι. Ωραία, πολύ ωραίο αυτό.
1: Είναι 15 επιχειρήσεις
0: που
1: συμμετέχουν εκεί.
0: Ναι.
1: Εκεί θα έχει συγκεκριμένες συναντήσεις B2B και τις 6 και 7 Νοεμβρίου θα λάβει χώρα επίσης και μία έκθεση τοπικών προϊόντων που θα συμμετέχει και εκεί η περιφέρεια, εκτός δηλαδή όλες τις δράσεις που θα λάβουν χώρα όλο το μήνα. Ναι. Στη Στοκχόλμη θα είναι και η έκθεση προϊόντων 6 με 7 όπου η περιφέρεια θα διαθέτει δικό της περίπτερο για να συμμετέχουν και εκεί οι επιχειρήσεις μας, κάτι αντίστοιχο που είχαμε κάνει πέρυσι στο Μάλμε.
0: Ναι. Και με αυτό από σκανδιναβικές χώρες έχουμε μόνο τη Σουηδία.
1: Ναι, ναι, μόνο τη Σουηδία, αλλά να ξέρετε ότι η Σουηδία είναι η πύλη της αγοράς της Σκανδιναβίας και όλοι οι Σκανδιναβοί επισκέπτονται τα περίπτερα και θα πάρει μεγάλη διάσταση, όπως πήρε και πέρυσι, πρέπει να σας πω ότι είχε μεγάλη επισκεψιμότητα και προωθήθηκαν και τα νησιά μας σαν τουριστικός προορισμός αλλά και επιχειρήσεις μας μέσω των προϊόντων.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο μέχρι το Δεκέμβριο, κάποια άλλη έκθεση?
1: Κάποια άλλη έκθεση όχι, απλώς τώρα προγραμματίζουμε για τις δράσεις που θα συμμετέχουμε για το 27, είμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Ναι.
1: Για τις δράσεις που στηρίζει και το Υπουργείο. Ήδη έχουμε επικοινωνήσει τις προηγούμενες μέρες με το Υπουργείο να δούμε και τις επιχειρήσεις μας, σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις μας και τα επιμελητήρια, που τους ενδιαφέρει και που θα μπορούσαμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, για να δηλώσουμε συμμετοχές ή να οργανώσουμε όλες τις διαδικασίες, τις διοικητικές και τις υπηρεσιακές, για να μπορέσουμε και εκεί να λάβουμε μέρος ανάλογα στις αντίστοιχες εκθέσεις. Αυτό θα μπορώ να σας το πω στο τέλος, μέχρι τέλος του χρόνου, αρχές του 27, όπου θα έχουμε οργανώσει τις δράσεις και θα έχουμε το πρόγραμμα, το σχεδιασμό μας για το 27. Ακόμα είμαστε σε διαδικασίες συζητήσεων και αποφάσεων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, χαιρετήματα. Κεφαλονιά είστε?
1: Κεφαλονιά. Να ξέρετε ότι αυτές οι δράσεις είναι πρώτη φορά που η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων τις διοργανώνει και είναι κάτι πολύ σημαντικό, θεωρώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό που θα επισκεφθούν τα νησιά μας και θα τα γνωρίσουν από κοντά, τόσο και σαν προορισμό, και θα το επικοινωνήσουν αυτό μέσω των διαφημιστικών εταιριών και των δημοσιογράφων που θα παραστούν στις εκθέσεις αυτές και στη μία και στην άλλη. Ναι. Είναι κάτι που οι άλλες περιφέρειες το πραγματοποιούν εδώ και χρόνια και από ό,τι έχω συζητήσει με τους συναδέλφους αλλά και με εκεί τις τοπικές αγορές, έχει πολύ μεγάλο αποτύπωμα και ευελπιστούμε και να κάνουμε να έχει το ίδιο αποτύπωμα σημαντικό και για εμάς, για τα νησιά μας και τις επιχειρήσεις μας.
0: Μάλιστα. Πρώτη φορά γίνεται από εμάς, από την Ιόνιο
1: Περιφέρεια. Από την περιφέρεια, ναι, την περιφέρεια Ιωνίσου.
0: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε
1: επίσης,
0: πάρα πολύ.
1: Επίσης, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Πλησιάζουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας. Λοιπόν, το τρίτο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Έχουμε αρκετές απορίες και τηλέφωνα ακροατών, λίγο πριν σας περάσουμε έτσι στο διάλειμμα. Πραγματικά αναρωτιούνται πώς θα γίνει να έχουν πολλές απορίες με το πώς θα μαζευτούν αυτές οι γάτες και τα σκυλιά που είναι γύρω από το δημοτικό σχολείο. Πού θα πάνε, μια και τα καταφύγια είναι γεμάτα και έχουν πρόβλημα. Βέβαια, εντάξει, θα έχουμε αύριο μαζί μας και τον κύριο Κόκορη για να μας πει εάν έφερες πέρα σε αυτή τη διαδικασία και σε ποια καταφύγια.

Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Φαριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.

0: Μέρα και δύο.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πεά Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
3: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας φέρει στην καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
4: Διοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλ Milky Cake 4 τεμαχίων 2.05. Με βγάλ Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1.88. Μίλκο γάλα με κακάο 1.02. Μπανάνες εισαγωγής 1.29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plessas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Πλησιάζουμε, κυρίες και κύριοι, προς το τέλος της εκπομπής μας. Να δούμε κάποιες ειδήσεις από την εξωτερική επικαιρότητα. Πάμε στη γειτονική Αλβανία, όπου εκεί τις τελευταίες ημέρες έχουμε μια χιονοστιβάδα αποκαλύψεω με σκανδαλώδους διαγωνισμούς των 59 εκατομμυρίων ευρώ. Και επίσης το ένταλμα σύλληψης που έχει βρει της αρχηγού, παρακαλώ, των μυστικών υπηρεσιών. Για να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ. Γίνεται λοιπόν μια πολύ μεγάλη έρευνα της ειδικής εισαγγελίας κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος της Αλβανίας, η γνωστή ΣΠΑΚ, για την υπόθεση των δημόσιων διαγωνισμών συνολικής αξίας περίπου 59 εκατομμυρίων ευρώ που συνδέονται με την Αλβανική Υπηρεσία Τεχνολογίας. Στο επίκεντρο τώρα βρίσκονται πλέον τρία πρόσωπα με ιδιαίτερη θέση στον κρατικό μηχανισμό και, και στην επιχειρηματική ζωή της χώρας. Είναι η Διευθύντρια της Αλβανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Βλάρα, ο πρώην αρχηγός της κρατικής αστυνομίας Ιλίρ Πρόντα και ο επιχειρηματίας Ερντ Αγκάση. Ο επιχειρηματίας μάλιστα συνελήφθη στις 26 Αυγούστου στην περιοχή Πλέπα, είναι δίπλα στο Δυράχιο, μετά την επιχείρηση της Αλβανικής Αστυνομίας και του Εθνικού Γραφείου Ερευνών. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες της ΣΠΑΚ, ο επιχειρηματίας αναζητούνταν από το Δεκέμβριο του 2025, όταν σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την αλβανική δικαιοσύνη. Ο Αγκάση επέβαινε σε όχημα μαζί με πρώην αστυνομικό, ο οποίος συνελήφθηκε αυτός με την κατηγορία υπόθαλψη εγκληματία, και φυσικά και ο ίδιος μέσω του δικηγόρου αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι δεν έχει εμπλακεί σε εγκληματική δραστηριότητα, ούτε είχε το ρόλο που του αποδίδουν οι εισαγγελικές αρχές. Αυτά λοιπόν με την γειτονική μας Αλβανία. Να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

Να δούμε κάποιες άλλες έτσι ειδήσεις. Αφορά το νησί μας. Σε νέα δημοτικά σχολεία της Ζακύνθου έχουν μπει στο πρόγραμμα σχολικά γεύματα. Ρεπορτάζ το διαβάζουμε από την εφημερίδα Ημέρα. Το πρόγραμμα σχολικά γεύματα, όπως διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, αποτελεί μια κοινωνική και εκπαιδευτική παρέμβαση. Στόχος του είναι μεταξύ άλλων η κάλυψη αναγκών σύντησης μαθητών και μαθητριών, η υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η ενίσχυση της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας στην σχολική κοινότητα. Λοιπόν, στη Ζάκυνθο εντάσσονται οι ακόλουθες 9 σχολικές μονάδες. Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ρίζας, το 5ο Δημοτικό Σχολείο, το 8θέσιο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου, το Αρετάκιο, το Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων, Δημοτικό Σχολείο Καμπίου Παναγιώτης Σιώτης, Δημοτικό Σχολείο Ορεινής Ζώνης και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο της Μπόχαλης. Αυτά λοιπόν είναι τα δημοτικά σχολεία που μπαίνουν στο πρόγραμμα σχολικά γεύματα.

Πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό. Πάμε Μέση Ανατολή, απειλές ξανά από το Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί να μεταφέρει τον πόλεμο στον Ινδικό ωκεανό στην περίπτωση που ΗΠΑ συνεχίσουν τα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον της. Ο Τούρκος πρόεδρος αποχώρησε χωρίς να επιτύχει τους στόχους του από τη Νέα Υόρκη, καθώς δεν πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση με τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας εξέδωσε τριπλό μήνυμα που αφορά το ηλεκτρικό καλώδιο διασύνδεσης με την Κύπρο, με τα νησιά του Αιγαίου, έτσι διατηρεί ένα κλίμα έτσι επιφυλακτικότητας εκεί. Σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσει η πόντιση του καλωδίου που την έχει αναλάβει η μια γαλλική εταιρεία. Και σε ό,τι αφορά τώρα την Γερμανία, υπάρχει ενεργειακός κίνδυνος στην χώρα. Έντονη ανησυχία επικρατεί στο Βερολίνο για πιθανές ελλείψεις και κατακόρυφη αύξηση των τιμών στο φυσικό αέριο εν ώψη του χειμώνα. Τα εθνικά αποθέματα βρίσκονται αυτή τη στιγμή κάτω από το 57% της χωρητικότητας, που είναι ένα επίπεδο αισθητά χαμηλότερο από τα αναμενόμενα για την εποχή. Σε ό,τι αφορά τώρα φυσικές καταστροφές, ισχυρός σεισμός στην Τουρκία μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ανατολική Τουρκία και ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός τόσο στη Συρία όσο και στο Ιράν. Αυτές είναι έτσι οι σημαντικότερες εξωτερικές ειδήσεις. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας. Σίγουρα αύριο θα μας απασχολήσει ξανά και το τελικά το τι έγινε με το δημοτικό σχολείο στον Άγιο Λέοντα. Θα έχουμε ρεπορτάζ και ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στην πρωινή ενημερωτική του εκπομπή το πρωί 8 η ώρα και εμείς μετά να δούμε ποιες θα είναι εξελίξεις. Υπάρχουν τώρα και κάποιες έτσι άλλες εξελίξεις σε ό,τι αφορά το Open Mall. Θα έπρεπε το έργο να έχει ολοκληρωθεί. Αναμένεται να έρθει και να ερχόταν μια επιτροπή ελέγχου για το έργο. Θα το δούμε λίγο το θέμα, τι ακριβώς συμβαίνει, αν έχει ολοκληρωθεί μέσα στο Open Mall, περιλαμβάνεται και το Wi-Fi, το free Wi-Fi που θα πρέπει να έχει όλη η πόλη, δεν έχουμε μέχρι σήμερα. Είχαμε και πολλές ερωτήσεις από τουρίστες το καλοκαίρι, αν έχουμε, που πρέπει να πάνε, σε ποια καταστήματα, γιατί θέλανε ερχόμενοι στην πόλη να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους, με τις οικογένειές τους, να δούνε τις, κάποιοι δούλευαν και διαδικτυακά, είχαμε ένα τέτοιο πρόβλημα. Θα δούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα. Ακούγονται πολλά και για το Open Mall και θα καλέσουμε και τη Δημοτική Αρχή και από την αντιπολίτευση ακούγονται έτσι διάφορες ειδήσεις. Αναμένουμε και το πόρισμα που θα φτάσει πολύ γρήγορα, έτσι λέγεται, και για το αγωγό Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα, αλλά και για την τηλεμετρία έχει έρθει το πόρισμα. Υπάρχουν κάποιες, είναι προσωρινό, μας είπε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ. Πολλά πράγματα έχουν μαζευτεί εκεί στη Δημοτική Αρχή, πάρα πολλά, και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν σιγά σιγά. Ένα μουσικό διάλειμμα, σε λίγο θα είμαστε μαζί για να σας αποχαιρετήσουμε.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο με πάρα πολλά θέματα. Πρωί 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυρθος, σύνδεση με Real FM και αμέσως μετά εμείς 12 με 2. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Να προσέχετε. Γεια σας.

0: οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Ρίσμα 92.
7: 201. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Ergon Productions. Γιώργος Βάλαρης.
8: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η, 24 Σεπτεμβρίου σήμερα, με τα λαβράκια που έβγαλαν οι έλεγχοι της Εθνικής Επιτροπής Διαφάνειας για τα Ιδιωτικά Ιατρία και με τις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν τα μέτρα κατά της ενεργειακής ακρίβειας. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, οι κυριότερες εξέλιξεις της ημέρα σε τίτλους. Άπιαστο όνειρο, η έβρεση φθηνής κατοικίας. Μάχη δίνουν οι πολίτες για την ενοικίαση σπιτιών με μηνιαίο αντίτιμο έως 600 ευρώ. Καταγράφονται περισσότερες από 281 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο, ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο και πού στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον των ενοικιαστών. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου για τα πρόσθετα μέτρα στα καύσιμα κίνησης, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανακοινωθούν 2 εβδομάδες αργότερα, στις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του. Δεν θα αφήσουμε κανέναν Έλληνα να παγώσει το χειμώνα, δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος μιλώντας στον Real FM. Αρχίζουν από αύριο οι νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου για μισθώματα του 2024. Αφορούν 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Πότε προγραμματίζεται η επόμενη πληρωμή? Σαφές μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε απειλές από κανέναν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια γεύματος με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Σήμερα αναμένεται η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στον απόϊχο των δηλώσεων Μητσοτάκη, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας προχώρησε σε νέα προκλητική ανακοίνωση. Ισχυρίζεται ότι η Άγκυρα θα υπερασπιστεί τα δικαιώματά της στην Ανατολική Μεσόγειο και επαναλαμβάνει τις αξιώσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Λαβράκια έβγαλε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από τους ελέγχους σε ιδιωτικά ιατρία. Κέντρο με άδεια βιοπαθολόγου. Λειτουργούσε χωρίς γιατρό. Σε ιατρείο φυσιοπαθητικής φροντίδας εντοπίστηκαν συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους, ενώ ο γιατρός έδινε οδηγίες μέσω βιντεοκλήσης. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ για το 2025, ενώ άνοδο σημείωσαν και τα έσοδα από τα εισιτήρια. Την ίδια ώρα μειωμένα είναι τα δρομολόγια στα μέσα σταθερής τροχιάς, τι περιλαμβάνει το σχέδιο ανακαίνησης 14 σειρμών του Υπουργείου Μεταφορών. Τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε 20 ημέρες απορρίφθηκαν επικίνδυνα απόβλητα σε φρεάτιο πρατηρίου υγρό καυσίμων στη Λεωφόρο Κηφισού, τι ερευνούν οι αρχές. Υποδρακόντια μέτρα ασφάλειας. Οδηγήθηκε στον ανακριτή για να απολογηθεί ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Πριν από λίγο αποφασίστηκε η προφυλάκησή του. Από σήμερα το απόγευμα αναμένεται η καταβολή συντάξεων σε μη μισθωτούς νέους συνταξιούχους και των επικουρικών στον ιδιωτικό τομέα. Σε λειτουργία τίθεται σήμερα το Θεσσαλία και Ευρωσπάς. Η δράση δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και μέσω αυτής 8.900 πολίτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για δαπάνες διαμονής και εστίασης. Στα αθλητικά από το Βελιγράδι στις 10 παρατέταρτο απόψε αρχίζει η προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει τη Σερβία. Στο μπάσκετ, πρεμιέρα σήμερα και στην Ευρωλίγκα. Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Βιτόρια με την Μπασκόνια στις 9.30 απόψε νωρίτερα. Στις 9.15 στο Telecom Center του ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρή. Και στα του καιρού γενικά έθριος με νεφώσεις στα κεντρικά υπηρετικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειος 6 υποφόρ σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Αλλάζει το σκηνικό από αύριο το βράδυ.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Σύγκρουση δικύκλου με φορτηγό σημειώθηκε πριν από λίγο στον παράδρομο της Εθνικής Οδού στο ύψος της Βαριμπόμπης, στο ρεύμα προς Άγιο Στέφανο. Ο οδηγός μηχανής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Μετεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Στο κέντρο της Αθήνας, απροσπέλαστη είναι η κάθοδος των Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και η Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Σταδίου στην Ομόνια, Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου, από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Κατεχάκη μέχρι Αμπελοκήπους. Δεικνύνει ροή ανατμήματα και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας.
0: Παναγιώτη, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη.
2: Κλειστός θα παραμείνει ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από απόψε στις 11 μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα λόγω εργασιών για το flyover.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Άπιαστο όνειρο καθίσταται πλέον η έβρεση φθηνής κατοικίας στις μεγάλες πόλεις και όχι μόνο. Μάχη δίνεται κάθε φορά που δημοσιεύεται αγγελία για ενοικίαση σπιτιού, όπου ο ιδιοκτήτης ζητά μηνιαίο αντίτιμο έως 600 ευρώ. Καταγράφονται περισσότερες από 281 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο. Η ζήτηση για μικρά και πιο οικονομικά σπίτια υπερβαίνει σημαντικά το διαθέσιμο απόθεμα, με αποτέλεσμα οι τιμές ακόμη και στις γκαρσονιέρες να έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Η πίεση είναι διαφορετική ανά περιοχή, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία στις πλατφόρμες ενοικίασης ή αγορά σπιτιού. Αντίστοιχο, αλλά υπιότερο μοτίβο εμφανίζεται και στις περιπτώσεις πώλησης διαμερισμάτων, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται σε οικίες που κοστίζουν έως 250.000 ευρώ. Η στεγαστική κρίση Μέρη Παπακωνσταντίνου καλά κρατεί.
3: Η μάχη των ενοικιαστών, Βασίλη, για ένα οικονομικό σπίτι στην Ελλάδα έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, ειδικά για ακίνητα με ενίκιο κάτω από 600 ευρώ. Με νεότερα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, η συζήτηση μεταφράζεται στις 281 και πλέον αναζητήσεις και περίπου πάνω από 21 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος leads, όπως τα λένε στην κτηματαγορά, αναδιαθέσιμο ακίνητο για κάποιες περιοχές. Δηλαδή, υποψήφιοι πελάτες που έκαναν και το επόμενο βήμα και επικοινώνησαν για το ακίνητο που ενδιαφέρονται. Τι σημαίνει δηλαδή ότι για κάθε ένα διαθέσιμο σπίτι κάτω των 600 ευρώ υπάρχουν τουλάχιστον 21 άνθρωποι που τηλεφωνούν ή στέλνουν μήνυμα έτοιμοι να τον οικιάσουν. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Και βέβαια ο ανταγωνισμός αυτός μεγαλώνει σε περιοχές όπου τα οικονομικά κίνητα είναι λίγα και η ζήτηση μεγάλη. Στα βόρεια προάστια, για παράδειγμα, με κορονίδα το Μαρούσι, υπάρχει έντονη πίεση σε σχέση με άλλες περιοχές, επειδή εκεί τα οικονομικά σπίτια είναι ελάχιστα, αλλά είναι μια περιοχή προσιτή. Έτσι ανεβαίνει κατά πολύ ο μέσος όρος των αναζητήσεων και εκεί βλέπουμε ότι μια αγγελία φτάνει ή και ξεπερνούν τις 281 οι αναζητήσεις. Στα βόρεια προάστια και στις υπόλοιπες περιοχές, όπως Χαλάνδρη, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, που είναι και εκεί πιο, παραδοσιακά πιο ακριβές περιοχές, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες εκεί νοικιάζουν τα σπίτια τους σε τιμές πολύ υψηλότερες, από 600 ευρώ, συχνά 800 ή 1000 ευρώ και παραπάνω. Αν λοιπόν μπει κάποιος στην πλατφόρμα αναζήτησης κατοικίας και βάλει φίλτρο βόρεια προάστια και νίκη έως 600 ευρώ, θα εμφανιστούν ελάχιστα ακίνητα. Κάποια δηλαδή μπορεί να είναι και μη υπόγεια ή πολύ μικρές γκαρσονιέρες ή σπίτια που χρειάζονται ριζική ανακαίνιση. Όταν λοιπόν φοιτητές, νέα ζευγάρια, εργαζόμενοι θέλουν να μείνουν στα βόρεια προάστια για λόγους ασφάλειας, συγκοινωνιών, εργασίας, αλλά δεν έχουν το budget, πέφτουν όλοι μαζί πάνω στις ελάχιστες φθηνές αγγελίες. Άρα, όταν ένας ιδιοκτήτης ανεβάσει ένα σπίτι με 550 ευρώ, για παράδειγμα, στο Χαλάνδρη, το σύστημα καταγράφεται μέσα σε λίγες ώρες και εκεί 281 τουλάχιστον διαφορετικοί χρήστες θα το αναζητήσουν, θα ανοίξουν και θα διαβάσουν αυτή τη συγκεκριμένη αγγελία. Ενώ αντίθετα, αν κάποιος ανεβάσει μια μεζονέτα με 2.000 ευρώ στην εκάλη, οι αναζητήσεις εκεί είναι ελάχιστες, γιατί πολύ λίγοι έχουν το budget. Τώρα, αυτό το φαινόμενο, ο ανταγωνισμός το έχουμε και τον ανταγωνισμό πέφτει κατακόρυφα σε διάφορες περιοχές, δεν ισχύει μόνο στην Αθήνα. Είναι και σε φοιτητικές περιοχές και στην επαρχία. Είναι δύσκολη και στην περιφέρεια, δηλαδή. Για παράδειγμα, σε πόλεις όπως είναι η Πάτρα ή η Ξάνθη, όπου έχουμε φοιτητές, ακόμα και μικρά εκπλωμένα διαμερίσματα.
0: Ναι, δεν βρίσκουμε πλέον διαθέσιμα μικρά διαμερίσματα στην Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, αλλά και σε περιφερειακές, σε μικρότερες πόλεις.
3: Ακριβώς. Και εκεί, όπως είπαμε, την αγγελία μέσα στα πρώτα 10 λεπτά πρέπει κάποιος να πάρει, γιατί ιδάλλως κινδυνεύει να το χάσει. Το μεγαλύτερο, αν θες να πούμε για τους πρωταθλητές, μια και το ανέφερες στη ζήτηση, είναι στα βόρεια προάστια, είναι το Μαρούσι, το Χαλάνδρη, το Ηράκλειο. Στα δυτικά και ανατολικά προάστια έχουμε την Ελευσίνη και την Παλίνη. Εκεί εντάσσονται και αυτές οι περιοχές στην πρώτη πεντάδα των περιοχών, επειδή οι ενοικιαστές στρέφονται προς τα εκεί, αναζητώντας οικονομικές λύσεις, με αποτέλεσμα δημιουργείται επίσης συνωστισμός πάνω από κάθε αγγελία. Στην Αθήνα και στο κέντρο η πίεση παραμένει υψηλή, αλλά και είναι λίγο πιο μοιρασμένη λόγω μεγαλύτερου όγκου ακινήτων. Καταγράφονται δηλαδή 20 και πλέον αναζητήσεις. Και 3,9 leads, αν θέλεις, με τα επίσημα στοιχεία που λέει και η έρευνα, αναδιαθέσιμο ακίνητο, δηλαδή 3,9 leads. Θα πάει κάποιος να δει το ακίνητο προκειμένου να προχωρήσει στο μισθωτήριο. Στην περιφέρεια, στην Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, η Θεσσαλονίκη είναι και εκεί ακολουθεί με πολύ γρήγορους ρυθμούς, καθώς τα οικονομικά σπίτια εκτός κέντρου καταγράφονται κατά μέσο όρο 123 αναζητήσεις και κοντά στα 6, κοντά στις 6 πραγματικό ενδιαφέρον συναντήσεις για αναγγελία, με περιοχές όπως είναι η Πολύχνη να βρίσκονται στην κορυφή του ενδιαφέροντος.
0: Μέρη, από τη μία δεν υπάρχουν ακίνητα, είναι δισεύρετα, και από την άλλη διαπιστώνουμε με βάση τα τραπεζικά στοιχεία που ήρθαν σήμερα στο φως της δημοσιότητας ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει άνοδος 35% στις εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων, με τους περισσότερους αγοραστές βέβαια να προτιμούν σταθερό επιτόκιο τα πρώτα χρόνια.
3: Ακριβώς, Βασίλη, η ελληνική αγορά στεγαστικής πίστης παρουσιάζει ισχυρή δυναμική τελευταία, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας από εξειδικευμένη εταιρεία, οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων από τις 4 κύριες τράπεζες κατέγραψαν άλμα 35% στο οκτάμινο του 2026, αγγίζοντας το 1.835 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, το κόστος χρηματοδότησης στην Ελλάδα έχει υποχωρήσει, με το σταθερό επιτόκιο πενταετίας να διαμορφώνεται στο 2,89, επίπεδο αισθητά χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Βλέπουμε ότι η εντυπωσιακή αυτή αυξητική τάση τροφοδοτείται και από κύριους παράγοντες, όπως είπαμε, τα ανταγωνιστικά επιτόκια που οι δανειολήπτες το προτιμούν, προσφέροντας ασφάλεια εναντί μελλοντικών διακυμάνσεων. Έχουμε όμως και τα κρατικά προγράμματα στέγασης.
0: Ακριβώς, στο σπίτι μου.
3: Μπράβο, τα προγράμματα τύπου σπίτι μου λειτουργήσαν ως ισχυρός μοχλός ανάπτυξης, υπερτρεπλασιάζοντας τις συνολικές εκταμιεύσεις της τελευταίας πενταετίας από 594 εκατομμύρια ευρώ το 2020. 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025. Έχουμε ακόμα και χωρίς τα κρατικά προγράμματα, η καθαρή τραπεζική αγορά σημείωσε και αυτόνομη άνοδο της τάξης του 27,3%. Με βάση τα νέα δεδομένα, λοιπόν, η μηνιαία δόση ενός στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο 2,89% για την αγορά ενός ακινήτου μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να είναι ήδη και χαμηλότερη από το τρέχον κόστος ενός ενοικίου σε επιβαρημένες βέβαια περιοχές της Αθήνας, όπως είναι, όπως είπαμε, τα βόρεια προάστια που τα αναφέραμε επειδή ξεχωρίζουν στην έρευνα. Όπου εκεί είναι παραπάνω από 600 ευρώ το ενίκιο και γίνεται και δισεύρετα. Το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον, να πούμε, και η αντίστοιχη ζήτηση για στεγαστικά δάνεια εντοπίζονται σε περιοχές που συνδυάζουν συγκριτικά πιο προσιτές τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο, καλές υποδομές, και πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και το μετρό, τα δίκτυα του μετρό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη. Αρχίζουν από αύριο οι νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου. Αφορούν περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Αναμένεται επίσης να γίνει και η τακτοποίηση περσινών εκκρεμωτήτων. Σε αυτές τις επιστροφές Σύσης Σταυροπιεράκου δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.
4: Πράγματι, δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για τους 50.000 δημοσίους λειτουργούς. Για πολλούς, μάλιστα, οι ενισχύσεις που θα λάβουν μέσα στο 2026 μαζί με τα αναδρομικά μπορεί να αντιστοιχούν ακόμα και σε 4 μηνιαία ενίκια. Για τους γιατρούς, εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και ενοικιάζουν κατοικία στην περιοχή όπου εργάζονται, η νέα ρύθμιση που ενεργοποιείται προβλέπει επιστροφή 2 ενοικίων το χρόνο. Το μέτρο ισχύει για όσους ενοικιάζουν κατοικία εντός της περιφέρειας που υπηρετούν, εκτός της Αττικής και Θεσσαλονίκης. Η πληρωμή της 25ης Σεπτεμβρίου αφορά τα αναδρομικά του 2025, με τους δικαιούχους να χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Όσοι έλαβαν τον Νοέμβριο του 2025 επιστροφή ενός ενοικίου για τα μισθώματα του 2024, επειδή πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια, θα εισπράξουν επιπλέον ένα ενοίκιο. Όσοι δεν έλαβαν την επιστροφή τον Νοέμβριο του 2025, επειδή ξεπερνούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια, θα λάβουν αναδρομικά ποσό ίσο με τα 2/12 των ενοικίων που κατέβαλαν το 2024. Ο επόμενος γύρος έρχεται στο τέλος Νοεμβρίου, όταν θα καταβληθεί η ενίσχυση που αφορά τα ενίκια του 25. Για την κατηγορία των δημοσίων λειτουργών που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση, η ενίσχυση αντιστοιχεί κατά κανόνα στα 2 ενίκια το χρόνο. Αν όμως ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα και τη γενική επιστροφή ενός ενοικίου για την κύρια κατοικία του, η πρόσθετη ενίσχυση περιορίζεται στο 1 ενίκιο, ώστε το συνολικό όφελος να αντιστοιχεί σε 2 ενίκια το χρόνο.
0: Πονοκέφαλο προκαλεί στους πολίτες η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος λίγο πριν την εκπνοή του Σεπτεμβρίου. Οι πάροχοι εξετάζουν καθημερινά τα δεδομένα που διαμορφώνονται από τις πολεμικές σειράξεις σε Ιράν και Ουκρανία πριν να ανακοινώσουν τα νέα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Πηγές του Υπουργείου Ενέργειας εμφανίζονται καθησυχαστικές, επισημένοντας ότι υπάρχουν σταθερά τιμολόγια με κόστος κάτω των 15 λεπτών ανά κιλοβατόρα. Ο επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρος Κόντης, είναι κοντά μας για να μας εξηγήσει την έμεση προτροπή του Υπουργείου προς τους καταναλωτές να στραφούν στα μπλε τιμολόγια στα οποία η τιμή, Αλέξανδρε, είναι κλειδωμένη.
5: Βασίλη, όντως, ουσιαστικά μετά τις σημερινές διαρροές του Υπουργείου Περιβάλλοντος στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι καταναλωτές οδηγούνται προς τα μπλε τιμολόγια, καθώς πηγές του Υπουργείου στην ουσία απέρριψαν το ενδεχόμενο να υπάρχουν επιδοτήσεις στην τιμή του ρεύματος φέτος το χειμώνα. Στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση, το 2022, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, η κυβέρνηση κατέβαλε επιδοτήσεις προκειμένου η τελική τιμή να διαμορφωθεί στα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Τώρα, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως όσοι το επιθυμούν μπορούν να κλειδώσουν αυτή την τιμή, σημειώνοντας ωστόσο ότι υπάρχει ένα παραθυράκι ανοιχτό για περαιτέρω παρεμβάσεις, λέγοντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις τόσο στην αγορά ηλεκτρισμού όσο και ευρύτερα στην ενέργεια. Να τονίσουμε εδώ ότι αυξάνονται όντως οι καταναλωτές που εμπιστεύονται τα μπλε τιμολόγια, είναι στο 31,62% όλων των καταναλωτών. Τα πράσινα τιμολόγια, δηλαδή τα κειμενόμενα, παραμένουν πρωταγωνιστές, βεβαίως καταλαμβάνοντας το 53% των τιμολογίων. Πρέπει να πούμε εδώ ότι υπάρχει ανησυχία και για τις τιμές του φυσικού αερίου, όσοι βασίζουν τη θέρμανσή τους στο φυσικό αέριο, καθότι οι τιμές και θα είναι αυξημένες, ενώ εσχάτως υπάροχοι φυσικού αερίου τηλεφωνούν στους καταναλωτές, λέγοντάς τους ότι θα είναι αυξημένα και τα πάγια, το πάγιο το οποίο πληρώνουν, έως και πάνω από το 100% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Να πούμε ωστόσο ότι ακόμα περιμένουμε να εξειδικευτούν και τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός πρόσφατα.
0: Είχαμε τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου πριν από λίγα λεπτά για το πότε θα ανακοινωθούν.
5: Θα τις ακούσουμε λοιπόν. Ο κύριος Μαρινάκης τόνισε ότι στις 30 Σεπτεμβρίου θα υπάρχουν οι εξειδικεύσεις ανακοινώσεις σχετικές για τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Δεκάτου θα υπάρξουν ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι μία μέρα νωρίτερα πριν από την έναρξη της διάθεσής τους. Πρέπει να πούμε ωστόσο ότι υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση τις τελευταίες ημέρες, ειδικά στο ντίζελ, στο πετρέλαιο κίνησης. Από τα 1,64 ευρώ στις 19 Σεπτεμβρίου έχει διαμορφωθεί πλέον στα 1,57 ευρώ. Οι τιμές ωστόσο στην Αγγλία παραμένουν εξαιρετικά υψηλές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Αλέξανδρε, και να ακούσουμε τη δήλωση πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
6: Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 31, όπως συμβαίνει κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα δηλαδή πριν λήξει το 15ήμερο, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Ήδη ο Πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων, λέγοντας ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Δεν αλλάζει αυτή η απόφαση να στηρίξουμε τους πολίτες, ούτε ο σχεδιασμός.
0: Κανένας Έλληνας, ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα, δεν θα παγώσει τον φετινό χειμώνα, δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου.
7: Είμαστε εδώ για να μην κρυώσουν τα παιδιά των ανθρώπων, για να μην κρυώσει κανένας, να απλωθεί ένα δίκτυο οριζόντιο και με αυξημένα ποσά συγκριτικά με το περσινό επίδομα θέρμανσης. Επομένως, για το επίδομα θέρμανσης, οι ανακοινώσεις των παρεμβάσεων οφείλουν να γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στο άνοιγμα της προμήθειας, για να μπορέσουν να συμπεριλάβουν και τις τελευταίες τιμές, θέλουμε να ελπίζουμε αποκλιμακωμένες. Αυτό όμως το οποίο λέμε ως κυβέρνηση είναι ότι κανένας Έλληνας, ιδιαίτερα στις περιοχές τις κρίσιμες και τις πιο παγωμένες, να το πούμε έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι η κυβέρνηση εδώ και το εξασφαλίζει.
8: Χρειάζεται γενναία στήριξη, χρειάζονται πολλά χρήματα. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα?
7: Οι δύσκολες καταστάσεις χρειάζονται και αποφάσεις. Εμείς εδώ λοιπόν γι' αυτό το λόγο αυτές τις ημέρες υπάρχει εξέλιξη, μια οργάνωση, ένα στρατηγικό σχεδιασμός και μια διαβούλευση, για να μπορέσουμε να δώσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση, και θα είναι ολοκληρωμένη πρόταση.
0: Να ακούσουμε τη δήλωση στην ίδια εκπομπή και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.
9: Ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει μια οδό. Με βάση την οδό αυτή, ο πληθωρισμός είναι εργαλείο για τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι πρόβλημα, είναι εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής. Να μαζεύεις έναν τεράστιο κουμπαρά, ένα θηριώδες πολλές φορές πλεόνασμα, και να δίνει με τη μορφή επιδόματος ή ΠΑΣ μια ελάχιστη υποδιέρεση. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια συνέργεια μέτρων. Πρώτον, περιορισμένη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για ένα χρονικό διάστημα που θα είναι αναγκαίο. Δεύτερον, στοχευμένη στήριξη σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες. Και τρίτον, μία επίσης εφάπαξ φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Λαμπρή υποδοχή επεφύλαξε ο Αμερικανός πρόεδρος τον Κινέζο ομολογό του. Τον υποδέχτηκε μάλιστα ο ίδιος στο αεροδρόμιο κοντά στην Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ Θανάση Τσίτσα δίνει μεγάλη βαρύτητα σε αυτή τη συνάντηση, καθώς στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονται το εμπόριο, η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και ο πόλεμος στο Ιράν.
7: Ναι, ο Αμερικανός πρόεδρος πήγε ο ίδιος στη στρατιωτική βάση Άντριους για την άφηξη του ΣΥ και της συζύγους του. Κάτι που δεν συνηθίζεται σε επισκέψεις ξένων ηγετών, έχει να γίνει από τη δεκαετία του 60. Η υποδοχή περιλάμβανε κόκκινο χαλί και στρατιωτικές τιμές, ενώ σήμερα το πρόγραμμα συνεχίζεται στο Λευκό Οίκο με την επίσημη τελετή της συνομιλίας των δύο αντιπροσωπιών και το κρατικό δίπλο. Παρά το θερμό τελετουργικό, ο πήγης είναι χαμηλά ως προς το αποτέλεσμα. Δεν αναμένεται μια συνολική συμφωνία που θα κλείσει τα ανοιχτά μέτωπα Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Η συζήτηση επικεντρώνεται περισσότερο σε συγκεκριμένα ζητήματα στα οποία έχει προηγηθεί διαπραγμάτευση, με πρώτο το εμπόριο. Η εμπορική εκεχηρία έχει αποτρέψει προς το παρόν μια νέα κλιμάκωση των δασμών και το ερώτημα είναι αν Τραμπ και Σι θα επικυρώσουν τις επαφές των δύο οικονομικών επιτελείων. Κεντρικό θέμα είναι σπάνιες γεύσεις. Η Ουάσιγκτον ζητεί από το Πεκίνο χαλάρωση στον περιορισμό στις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών και μαγνητών που χρειάζεται η αμερικανική βιομηχανία, ενώ η Κίνα την πλευρά της ζητά χαλάρωση αμερικανικών περιορισμών, κυρίως στον τεχνολογικό τομέα. Εκεί βρίσκεται και ένα από τα δυσκολότερα σημεία των συνομιλιών, η προηγμένη ημιαγωγή και η τεχνητή νοημοσύνη. Στην πολιτική ατζέντα, πρώτο θέμα παραμένει η Ταϊβάν. Θα ζητηθούν επίσης οι σχέσεις της Κίνας με τη Ρωσία, το Ιράν και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Βασίλη.
0: Πάμε τώρα, Θανάση, και στις κρίσιμες συναντήσεις που είχε με επενδυτές και με μέλη της Ομογένειας ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να μιλήσει τα ξημερώματα στην έδρα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε νέο μήνυμα προς την Τουρκία, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είμαστε χώρα ηγέτιδα στην ναυτιλία και προστατεύουμε την κυριαρχία μας. Αναφέρθηκε στις έρευνες υδρογων ανθράκων, στα αδειοδοτούμενα θαλάσσια οικόπεδα, αλλά και στο δίλημα των εκλογών.
7: Ναι. Είναι η δεύτερη μέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Στις μέχρι τώρα επαφές, η πιο συγκεκριμένη είδηση αφορά την ενέργεια. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση Ομογενών, τοποθέτησε για την άνοιξη του 2027 την πρώτη ερευνητική γεώτρηση της κοινοπραξίας, στην οποία συμμετέχει η Exxon Mobil και μια ελληνική εταιρεία, η οποία θα γίνει στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Οι έρευνες υδρογων ανθράκων αποτελούν μέρος της ευρύτερης ενεργειακής συνεργασίας Αθήνας και Ουάσιγκτον. Παράλληλα, συνεχίζονται οι επαφές του με την Αμερικανική Επενδυτική Κοινότητα. Μετά τις συναντήσεις με στελέχη της Citibank και της Bank of America, ο κ. Μητσοτάκης είχε κλειστή συνάντηση με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές. Στο τραπέζι βρίσκονται η πορεία της ελληνικής οικονομίας και οι επενδύσεις σε ενέργεια, τεχνολογία, υποδομές και άμυνα. Σήμερα το πρόγραμμα περνά περισσότερο στην διπλωματία. Ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει τον Αντώνιο Γκουτέρες με το Κυπριακό να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα. Η Αθήνα αναμένει τα επόμενα βήματα του Γενικού Γραμματέα για την επανέναρξη της διαδικασίας υπό τον ΟΗΕ και επιμένει στο συμφωνημένο πλαίσιο των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών. Το βασικό πολιτικό γεγονός σήμερα είναι η ομιλία Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί αναμένεται να αναφερθεί στις διεθνείς κρίσεις, στο Κυπριακό, στην Τουρκία και στην Ανατολική Μεσόγειο. Βασίλη.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό.
10: Το έχω επαναλάβει πολλές φορές, θα το πω και σήμερα. Η Ελλάδα είναι μια ήσυχη, ειρηνική χώρα. Και πάντα θέλουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ειδικότερα με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα αποδεχτούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Και θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές.
0: Η Άγκυρα, ωστόσο, παραμένει πιστή στο δόγμα των προκλήσεων. Το Υπουργείο Άμυνας της Γείτονος εξέδωσε πριν από λίγο ανακοίνωση, στην οποία ισχυρίζεται πως απαιτείται η άδεια της Τουρκίας για δραστηριότητες, όπως είναι η εγκατάσταση υποθαλάσσιων καλωδίων και η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, συμπληρώνει το Υπουργείο της Γείτονος, Νίκο Νανούρη.
11: Ακριβώς, Βασίλη, πριν από λίγη ώρα λοιπόν το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε και πάλι στα ελληνοτουρκικά. Ρωτήθηκε καταρχάς για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου και αυτό που τονίζει το Υπουργείο Άμυνας είναι ότι η αποφασιστικότητα της Τουρκίας να προστατεύσει τα δικαιώματά της όπως εκείνη τα αντιλαμβάνεται και τα συμφέροντά της που απορρέουν από τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας και την υπαλοκρηπίδα της στην Ανατολική Μεσόγειο παραμένει αμετάβλητη. Επικαλείται η Άγκυρα μέσω του Υπουργείου Άμυνας το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, το οποίο σύμφωνα με την ίδια καθορίζει το νομικό πλαίσιο στην περιοχή, και συνεχίζει λέγοντας ότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δραστηριότητες όπως η εγκατάσταση καλωδίων ή αγωγών, καθώς και η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών στην υφαλοκρηπίδα μας, πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας, σημειώνουν χαρακτηριστικά από το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας, και καταλήγουν λέγοντας ότι στο πλαίσιο αυτό δεν επιτρέπονται μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας. Για αυτόν τον λόγο οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται στενά. Η Άγκυρα, να πούμε, Βασίλη, ωστόσο, αναφέρθηκε μέσω του Υπουργείου Άμυνας και στο θέμα των εξοπλισμών των νησιών. Έθεσε ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου. Επικαλέστηκε για άλλη μια φορά το Υπουργείο Άμυνας τη συνθήκη της Λοζάνης και τη συνθήκη των Παρισίων. Και η οπτική της Άγκυρας είναι ότι τα νησιά δεν πρέπει να στρατιωτικοποιούνται σύμφωνα με τις συγκεκριμένες συνθήκες. Και η προσδοκία μας, αναφέρουν χαρακτηριστικά, είναι η Ελλάδα να απέχει από τέτοιου είδους δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα την περιοχή και να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες. Κλείνοντας, να σου πω ότι ολοκληρώθηκε και το ταξίδι του Ταγί Περντογάν στις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να συναντηθεί τον Ντόναλντ Τραμπ, ούτε να πάρει ένα θετικό σήμα για τα F-35. Φαίνεται πως για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει ακόμη αδιέξοδο. Και ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, τον Μπάρακ, μιλώντας από τη Νέα Υόρκη, Βασίλη, δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες δεν είχαν τίποτα καινούριο να συζητήσουν και γι' αυτό δεν υπήρξε κάποια συνάντηση. Ενώ για το θέμα των F-35 δήλωσε πως απαιτεί ακόμα πολύ χρόνο. Υπάρχει ακόμα πάρα πολύ χρόνο προκειμένου να λυθεί το θέμα, επειδή το συγκεκριμένο ζήτημα εργάζεται το Κογκρέσο. Και τελευταία εξέλιξη είναι ότι η Turkish Airlines, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία, συμφώνησε με τις ΗΠΑ για την αγορά 150 Boeing, μια κίνηση που πολλοί Τούρκοι αναλυτές χαρακτηρίζουν και ως δώρο του Ταγί Περντογάν προς τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Αναμείνετε στο ακουστικό σας λοιπόν για τα F-35. Η πόντιση του καλωδίου είναι από τις περιπτώσεις που μπορούν να μας οδηγήσουν σε μεγάλη κρίση με την Τουρκία, εκτίμησε ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, ο οποίος μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου.
8: Η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί να κινδυνεύσουμε, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη, με ένα επεισόδιο στο πεδίο, με ένα θερμό επεισόδιο με αφορμή την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας?
12: Είναι μία περίπτωση από αυτές που δυνητικά μπορεί να μας οδηγήσουν όχι απλά σε κρίση, σε μεγάλη κρίση στην γειτονική μας χώρα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι η Τουρκία θα πιθανά να προσφύγει και επιδράσει του πεδίου, ώστε να μην γίνει διασύνδεση. Η αίσθηση όμως που έχω είναι ότι επειδή είναι πιεζόμενη αυτή τη στιγμή από πολλές πλευρές, ίσως να προσπαθήσει ο κ. Ερντογάν να βρει μία αφορμή για να βαφτίσει το κρέας ψάρι και να ξεφύγει από την κατάσταση χωρίς να φάνει ότι υποχωρεί.
0: Συναγερμό σήμανε αργά χθες στο Βερολίνο, καθώς μη επανδρομένο αεροσκάφος εντοπίστηκε πάνω από το αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις επί 45 λεπτά. Το πρώτο εξάμηνο του έτους έχουν καταγραφεί στον γερμανικό ουρανό Βαγγέλη Αρετέο περισσότερες από 28 πτήσεις drones.
13: Ακριβώς, Βασίλη, και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα πλέον που προκύπτει, καθώς εχθές είχαμε ένα νέο συναγερμό στο αεροδρόμιο του Βερολίνου, κινητοποίηση ήταν άμεση, έκλεισε ο ενέργειος χώρος και οι πτήσεις σταμάτησαν για 45 λεπτά και αυτή είναι η πιο σοβαρή γερμανική υπόθεση ντρόν που σημειώθηκε μετά την ληψία. Έχουμε ήδη δηλαδή πολλές κατά σειράν τέτοιες επεμβάσεις ντρόν. Ακόμα δεν είναι σαφές αν επίσημα αυτά τα ντρόν που έρχονται από τη Ρωσία. Όλοι θεωρούν πάντως και το Βερολίνο και εδώ οι Βρυξέλλες ότι από πίσω βρίσκεται η Μόσχα. Η Μόσχα αρνείται τις κατηγορίες.

0: 0,2. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plaza's The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
2: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Πρίσμα 92.
5: Ότι τη ζητήθηκε να πληρώσει σε μετρητά και μάλιστα ο υπάλληλος του ιατρείου τη συνόδευσε μέχρι το ATM για να κάνει την ανάλυση. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι η διαδικασία έγινε χωρίς τις απαιτούμενες συνθήκες αποστήρωσης και ότι για τη χορήγηση ξυλοκαίνης χρησιμοποιήθηκε ακόμα και τσίγκινη λεκάνη. Οι έλεγχοι αποκάλυψαν και άλλες σοβαρές περιπτώσεις. Σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας, για παράδειγμα, για βιοπαθολόγο, η γιατρός δεν βρισκόταν στο χώρο κατά το επιτόπιο έλεγχο, ενώ εντοπίστηκαν υαλουρονικά πύλες και εξωσώματα, χωρίς φυσικά τα απαιτούμενα παραστατικά. Σε άλλο χώρο που παρουσιαζόταν ως κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, βιοσυντονισμού και συσκευές που χρησιμοποιούνταν για την αφαίρεση σπλαχνικού λίπους. Σε ιδιωτικό ιατρείο που λειτουργούσε με γιατρό χωρίς ειδικότητα, οι ελεγκτές εντόπισαν ενέσιμα σκευάσματα, χώρους για βελονισμό και μηχανήματα που παρουσιάζονταν ως συσκευές αναγέννησης κυττάρων. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η περίπτωση χώρου που διαφημιζόταν στο διαδίκτυο ως ιατρείο κβαντικής βιοανάδρασης και οι ελεγκτές εντόπισαν τρεις συσκευές που παρουσιάζονταν ως μέσα εντοπισμού των πηγών στρες στον οργανισμό, ενώ ο υπεύθυνος στην πραγματικότητα δεν διέθετε αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από πουθενά. Ενώ σε μια άλλη περίπτωση, σε δερματολογικό ιατρείο, εντοπίστηκε επίσης μηχάνημα διακρανικής μαγνητικής διέγερσης, το οποίο δεν είχε δηλωθεί ποτέ στον ήθε και παρουσιαζόταν ως μέσο για τη ρύθμιση της όρεξης. Ακόμα πιο ανησυχητικές είναι οι περιπτώσεις όπου οι ιατρικές πράξεις φαίνεται να πραγματοποιούνται από μη γιατρούς. Τα πορίσματα περιλαμβάνονται περιστατικά που αφορούν εμφύτευση μαλλιών, βελονισμό, ομοιοπαθητική, αλλά και μονάδες που λειτουργούσαν χωρίς την παρουσία ή την απαιτούμενη επίβλεψη του επιστημονικά υπεύθυνου. Μεταξύ των σοβαρότερων ευρημάτων, καταγράφεται και η περίπτωση παιδιάτρου που χορήγησε λιγμένο εμβόλιο σε παιδί, καθώς και αισθητικές πράξεις που πραγματοποιούνταν από άτομα χωρίς τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα. Την ίδια ώρα ο ΙΣΑ με επιστολή του στις επιστημονικές εταιρείες και στο κεντρικό συμβούλιο υγείας ζητά να του καθορίσουν τις ακριβές πράξεις και τον επιτρεπόμενο εξοπλισμό ανά ιατρική ειδικότητα. Ένα αίτημα που, όπως λέει, το απευθύνει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, από αυτό και μόνο, Βασίλη, κατανοούμε πόσο άναρχο ήταν μέχρι τώρα το τοπίο και πόσο εύκολα ήταν να δρουν ανεξέλεγκτα οι αποτεών.
6: Αρχίζουν σταδιακά από το απόγευμα οι πιστώσεις των συντάξεων του μηνός Οκτωβρίου. Παράλληλα, ανοίγει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης το νέο κύκλο των επιδοτούμενων προγραμμάτων, τα οποία θα αφορούν ανέργους που κατοικούν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Η Αργυρό Μαυρούλη μας ενημερώνει αναλυτικά.
7: Από σήμερα, λοιπόν, το απόγευμα ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων Οκτωβρίου, με την καταβολή κυρίων και επικουρικών να πραγματοποιείται, Βασίλειο, όπως κάθε μήνα σε δύο ημερομηνίες. Πρώτη θα πληρωθούν αύριο οι μη μισθωτοί. Συγκεκριμένα θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις, τους συνταξιούχους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες, αλλά και τους ανεξάρτητα απασχολούμενους. Την ίδια στιγμή, την ίδια μέρα, θα καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις.

0: Μαρτίου και τότε θα πληρωθούν οι συντάξεις συνταξιούχους του ΙΚΑ, του Δημοσίου, των Ταμείων Τραπεζών, του ΟΤΕ, του ΝΑΤ, της ΔΕΗ, των τραπεζοϋπάλληλων, αλλά και οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και την Τρίτη θα καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση τους τελευταίους μήνες σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ, ενώ άνοδο σημείωσαν και τα έσοδα από τα εισιτήρια. Μειωμένα, ωστόσο, είναι τα δρομολόγια στα μέσα σταθερής τροχιάς, τι περιλαμβάνει το σχέδιο ανακαίνησης 14 σειρμών.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
10: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
12: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό.

το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 40 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μεγάλη αύξηση καταγράφει το τελευταίο διάστημα ο ρυθμός των πολιτών που προτιμούν για τις μετακινήσεις τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε αυτό βέβαια έχει συμβάλει και η άνοδος των τιμών των καυσίμων. Οι πλατφόρμες των σταθμών γεμίζουν ασφυκτικά, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν τα δρομολόγια σε κεντρικούς προορισμούς. ANASA αναμένεται να δώσει το πρόγραμμα ολικής ανακαίνησης 14 σειρμών του ΙΣΑΠ που μπαίνει στην τελική φάση υλοποίησης. Ο Γρηγόρης Διβάνης επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
2: Μία έντονη αντίφαση αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των συγκοινωνιών. Ενώ οι πλατφόρμες των σταθμών του μετρό γεμίζουν ασφυκτικά από κόσμο, οι σειρμοί που εκτελούν δρομολόγια λιγοστεύουν. Τα επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνουν τις δυσκολίες που βιώνουν καθημερινά εκατομμύρια πολίτες. Οι επιβάτες αυξάνονται, αλλά το παραγόμενο συγκοινωνιακό έργο συρρυκνώνεται. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα, οι επιβιβάσεις στο συνολικό δίκτυο σταθερής τροχιάς μετρό ΙΣΑΠ και ΤΡΑΜ έφτασαν τα 256,18 εκατομμύρια το 2025, παρουσιάζοντας άνοδο σε σχέση με τα 254 εκατομμύρια του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, την ίδια ακριβώς περίοδο, στα μέσα αυτά εκτελέστηκαν συνολικά 9.280 λιγότερα δρομολόγια. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό καταγράφηκε σημαντική αύξηση, να φτάνουν τις 170 εκατομμύρια. Στα δρομολόγια όμως το προγραμματισμένο έργο μειώθηκε κατά 5,9%, καθώς οι διαδρομές περιορίστηκαν από 272 σε 256.000. Στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ καταγράφηκε εντυπωσιακή άνοδος κατά 7,9% στην επιβατική κίνηση, αγγίζοντας τις 69,9 εκατομμύρια επιβιβάσεις. Τα δρομολόγια όμως μειώθηκαν κατά 5,2%, από 104.000 έπεσαν στα 99.000. Η διαθεσιμότητα των σειρμών βρίσκεται σε οριακό σημείο, ειδικά στη γραμμή 1 του ηλεκτρικού. Από τα περίπου 22-23 τρένα που είναι λειτουργικά και δεν έχουν αποσυρθεί οριστικά, καθημερινά είναι διαθέσιμα μόλις 15, που μπορεί να ενισχυθούν σε 18 έως 20 και είναι αυτά που βρίσκονται τελικά στις ράγες και κυκλοφορούν ταυτόχρονα για να εξυπηρετήσουν το κοινό. Αυτός ο μικρός αριθμός για όλη τη γραμμή Πειραιάς και Φυσιά είναι και ο λόγος που οι χρόνοι αναμονής στις αποβάθρες, ακόμη και τις ώρες αιχμής, φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 7 με 8 λεπτά. Το πρόγραμμα του Υπουργείου Μεταφορών για την ολική ανακαίνιση 14 σειρμών βρίσκεται στην τελική φάση για την υλοποίησή του και σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα, ο πρώτος ανακαινισμένος σειρμός ολοκληρώνει τις δοκιμές τις επόμενες ημέρες και εντάσσεται στα καθημερινά δρομολόγια. Έως το τέλος του χρόνου αναμένεται να παραδοθούν ακόμη 4 νέοι σειρμοί που αναμένεται να δώσουν ανάσα στην καθημερινότητα των μετακινήσεων.
1: Να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Συνεχίζεται η προανάκριση μετά τον εντοπισμό βιτιοφόρου από αστυνομικούς την ώρα που άδειαζε βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο το οποίο καταλήγει στον Κηφισό. Αστυνομικοί έχουν συλλάβει 3 άτομα, ενώ ειδικό κλιμάκιο πραγματοποιεί αυτοψίες στην κήτη του ποταμού για να διαπιστωθεί το μέγεθος της μόλυνσης. Πληροφορίες Θεοδόση Πάνου αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο βιτιοφόρο είχε αδειάσει απόβλητα 4 φορές τον τελευταίο μήνα.
3: Ακριβώς, και συζητάμε για βαριά απόβλητα τα οποία μολύνουν το περιβάλλον, πολλό δε μάλλον τα ύδατα, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Καθώς πρόκειται για απόβλητα νοσοκομείου, κυρίως όμως βιομηχανίας με σνακ και μπισκοτοβιομηχανίας. Δηλαδή, η βιομηχανία και το νοσοκομείο, μάλιστα οι αρμόδιοι, θα κινηθούν νομικά εναντίον της εταιρείας, γιατί αυτή η εταιρεία είχε σύμβαση έργου τόσο με το νοσοκομείο όσο και με την μπισκοτοβιομηχανία. Και πίστευαν, ή τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν, πίστευαν ότι τα λύματα πάνε σε χώρο κανονικό και έτσι όπως προβλέπεται, ώστε να μην μολύνεται το περιβάλλον. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ειδικό κλιμάκιο, είχε πληροφορίες για αυτή την υπόθεση. Πραγματοποίησε κάποιες πρώτες παρακολουθήσεις στα βιτιοφόρα της εν λόγω εταιρείας και εν συνεχεία ενημερώθηκε η αστυνομία για να γίνουν πιο εξειδικευμένες παρακολουθήσεις. Πράγματι, οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος παρακολούθησαν τα βιτιοφόρα της εταιρείας και διαπίστωσαν ότι πάνε συχνά σε ένα βενζινάδικο. Είναι

0: είχαν πάει είτε στο νοσοκομείο είτε στην πισκοτοβιομηχανία και είχαν φορτώσει βιομηχανικά και νοσοκομιακά λύματα, τα οποία, όπως είπα, επιβαρύνουν πάρα πολύ το περιβάλλον. Τελικά κατάλαβαν ότι μάλλον κάπου εκεί είναι αποθέτουν τα λύματα, τα οποία που κατέληγαν στην Κήτη του Κηφισού.
1: Και εν συνεχεία στη θάλασσα,
0: Θεόδωρος. Κατά συνέπεια στην θάλασσα, όπου είναι δυνατόν να μολυνθεί η ευρύτερη περιοχή, γιατί όπως σας είπα είναι βαριά βιομηχανικά λύματα, τα οποία θεωρούνται πιο επικίνδυνα ακόμα και από τα νοσοκομιακά ειδικά λύματα. Επενέβησαν οι αστυνομικοί. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του Βενιζνάδικου, καθώς με έναν ειδικό αγωγό, ένα ειδικό φρεάτιο που δεν φαινότανε, που κατέληγε στην Κήτη του ποταμού, συνέδεαν από εκεί το βιτιοφόρο και έγινε όλα τα λύματα στην Κήτη του Κηφισού. Από εκεί και έπειτα βέβαια σχηματίστηκε δικογραφία. Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα και περιμένουμε να δούμε και τη νομική αντιμετώπιση αυτών των ανθρώπων που έχουν συλληφθεί, αλλά και την εξέλιξη όσον αφορά τις μηνύσεις και τις εισαγωγές για την εν λόγω εταιρεία από την βιομηχανία αλλά και από τους αρμόδιους νοσοκομείου.
1: Αίσια έκβαση είχε τώρα η ομηρία σε σπίτι στην Ίκη. Άνδρας που αντιμετωπίζει Θεοδόση ψυχολογικά προβλήματα, κρατούσε φυλακισμένη τη σύζυγό του, ισχυριζόμενος ότι ήταν οπλισμένος.
0: Ακριβώς, και φαίνεται ότι αυτό έγινε γιατί η γυναίκα πήρε πρώτα τηλέφωνο ένα συγγενικό της πρόσωπο και είπε την λέξη «κινδυνεύω, δεν είναι καλά» και έκλεισε το τηλέφωνο, αλλά και γείτονες που άκουσαν τις φωνές ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Γιατί? Διότι ο άντρας κατά το παρελθόν έχει πολύμινους εγκλισμούς σε ψυχιατρικά ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά. Κατά το παρελθόν είχε εγκλειστεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα και η 44χρονη. Όταν έφτασε και επειδή υπήρχε αυτό το ιστορικό και κατά καιρούς υπάρχουν επεισόδια, ήταν ενημερικές στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, είχε κληθεί αρκετές φορές με εισαγγελική εντολή για να παραλάβουν τον άνθρωπο εν προκειμένου των 49χρονων και να τον πάνε στα ψυχιατρικά ιδρύματα, ανησύχησαν οι άνθρωποι και αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, είδαν το ζευγάρι στο μπαλκόνι. Τους έκανε κάποιο νόημα η γυναίκα ότι ο άντρας κάτι κρατάει. Ο άντρας με το που είδε τους αστυνομικούς μπήκε κατευθείαν στο διαμέρισμα, τραβώντας βέβαια με τη βία και την 44χρονη σύντροφό του. Η περιοχή αποκλείστηκε καθώς υπήρχε υποψία ότι ο άντρας ήταν οπλισμένος, ίσως με πυροβόλο όπλο, ενώ εξετάζονταν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να έχει στην κατοχή του ακόμα και χειροβομβίδα. Τελικά οι διαπραγματευτές κατάφεραν να ηρεμήσουν αρχικά τον 49χρονο και εν συνεχεία τη 44χρονη να τους ανοίξει την πόρτα. Δεν προέβαλαν βία με δύο διαφορετικά περιπολικά, κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα, ενώ από την έρευνα που ακολούθησε στην συνοικία τους δεν βρέθηκε κάποιο όπλο ή χειροβομβίδα ή κάποιο άλλο επικίνδυνο αντικείμενο που θα μπορούμε, με το οποίο θα μπορούσε να απειλήσει ζωή. Για τον 49χρονο ήδη έχει διαταχθεί ο εκ νέου εγκλεισμός του σε ψυχιατρικό ίδρυμα, καθώς η 44χρονη στην κατάθεσή της είπε ότι όταν δεν μπαίνει τα χάπια του εξαγριώνεται και έχει περίεργη συμπεριφορά. Για την 44χρονη τώρα πρέπει να σας πω ότι εξετάστηκε από ψυχιάτρους οι οποίοι είπαν ότι δεν χρήζει ανάγκη σε εγκλεισμό σε ίδρυμα.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγα λεπτά στους δημοσιογράφους.
2: Ποτέ δεν με έχει αγγίξει, μου έχει σταθεί όσο κανένας άλλος ανάγγελος. Άρχισε να φωνάζει διάφορα κατάλληλα και μέσα σε αυτά κάποιες απειλές. Εγώ δεν του μιλούσα για να είναι ήρεμος. Μου έλεγε, ας πούμε, ξάπλωσε λίγο, μη με ενοχλείς, πήγε να ξάπλωνα, δεν τον ενοχλούσα. Μου έλεγε, κάτσε πιες λίγο καφέ να καπνίσουμε ένα τσιγάρο, αλλά εκεί άρχιζε και έλεγε πάλι εκνευρισμένος διάφορα παράξενα. Πού είναι της αρρώστιας. Είπε ότι θα σε πάρω μαζί μου και θα φύγω κι εγώ από αυτή τη ζωή και θα τους βάλω βόμβα και αν ξαναδώ αστυνομικό να μου χτυπάει την πόρτα. Του έχει γίνει τραυματική εμπειρία.
1: Την πόρτα του δικαστικού μεγάλου Ιγουμενίτσας πέρασε νωρίτερα ο 27χρονος προκειμένου να απολογηθεί για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του με τουλάχιστον 15 μαχαιριές. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Πριν από λίγο αποφασίστηκε η προφυλάκησή του νεότερα από την Ανά Θεοδωροπούλου. Μας ακούει, Ανά?
3: Ναι, καλό μεσημέρι από ότι πράγματι ακριβώς έτσι είναι. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε στον ανακριτή και μάλιστα ο 27χρονος κρίθηκε προφυλακιστέως για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Οικουμενίτσα μετά την ολοκλήρωση βεβαίως της απολογίας του. Ανακριτής και εισαγγελέα συμφώνησαν στην προσωρινή κράτησή του. Ο 27χρονος αντιμετωπίζει πλέον βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία καθώς και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Στο μεταξύ, να πούμε ότι ιδιαίτερη εξέλιξη καταγράφηκε και στο θέμα της υπεράσπισής του. Ο 27χρονος είχε ζητήσει μάλιστα το διορισμό συνηγόρου, επικαλούμενος οικονομική αδυναμία. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικηγόροι της Θεσπρωτείας, στους οποίους απευθύνθηκε, φέρονται να μην ανέλαβαν την υπόθεση και έτσι τελικά διορίστηκε συνήγορος υπεράσπισης και η διαδικασία της απολογίας ολοκληρώθηκε πριν από λίγο κανονικά, με τον 27χρονο βεβαίως να οδηγείται πλέον σε προσωρινή κράτηση.
1: Να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο από τον Energy FM. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα το Θεσσαλία και το Ευρωσπάς. Η Εύα Οικονομάκη έχει περισσότερα. Εύα.
4: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Αιτήσεις λοιπόν για το πρόγραμμα Θεσσαλία Ευρωσπάς 2026. Υποβάλλονται από σήμερα μέχρι και τις 28 Σεπτεμβρίου μέσω του vouchers.gov.gr. Βασικό χαρακτηριστικό της δράσης που επιδοτεί επί της ουσίας διακοπές σε περιοχές της Θεσσαλίας και του Εύρου που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές του 2023 είναι ότι δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Να πούμε, Βασίλειο, ότι συνολικά 8.900 πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν άλλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για διαμονή, εστίαση και τοπικές μετακινήσεις στις επιλέξιμες περιοχές. Η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 2,05 εκατομμύρια ευρώ. Και να πούμε ότι για τη Θεσσαλία προβλέπεται η έκδοση 7.500 καρτών των 200 ευρώ, ενώ για τον Εύρο θα διατεθούν 1.400 κάρτες των 250 ευρώ. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο περιόδους. Η πρώτη αφορά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και η δεύτερη το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2026. Στη Θεσσαλία εντάσσονται μεταξύ άλλων ο Βόλος, το Νότιο Πύλιο, η Ζαγορά, η Αγιά, τα Τέμπη, η Λίμνη Πλαστήρα, το Μουζάκι, η Πύλη και τα Μετέωρα. Ενώ στον Εύρο το πρόγραμμα καλύπτει τον Δήμο Σουφλίου και τη Δημοτική Ενότητα Αφαιρών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Να πούμε ότι δικαίωμα αίτησης έχουν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν κύρια κατοικία στους επιλέξιμους προορισμούς και δεν είναι δικαιούχοι άλλου προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για την ίδια περίοδο. Η αίτηση γίνεται με τους κωδικούς τάξης NET με επιβεβαίωση κινητού τηλεφώνου και email, ενώ η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσω ΚΕΠ. Να πούμε τέλος ότι οι δικαιούχοι θα προκύψουν μετά από κλήρωση, ενώ στη συνέχεια θα εκδοθεί η ψηφιακή κάρτα που θα χρησιμοποιείται για τις δαπάνες στους δύο προορισμούς. Βασίλη.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, έχουμε την πρώτη προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου απόψε.
5: Η ιστορική πρεμιέρα, Βασίλη, σήμερα για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου στην πρώτη κατηγορία του Nation League στο στάδιο Ράικο Μίτιτς του Βελιγραδίου, έδρα του Ερυθρού Αστέρα, είναι το φιλικό Μαρακανά. Αντιμετωπίζει 14ο απόψε την Σερβία, ίσως το πιο βατό αντίπαλο που έχει στον όμιλο. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος από το Βελιγράδι για λογαριασμό του Real FM μεταδίδει.
6: Ένα νέο ξεκίνημα θα επιχειρήσει η εθνική μας ομάδα στην αποψινή πρεμιέρα του Nations League κόντρα στη Σερβία στις 10 παρατέταρτο στο θρυλικό Μαρακανά του Βελιγραδίου. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ωστόσο επεσήμανε ότι δεν θα άλλαζε πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση με τη διάκριση στο Nations League και με φόντο την προκριματική διαδικασία για το επερχόμενο Euro του 2028. Όσο για την ενδεκάδα, ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια, στην άμυνα Βαγιανίδης δεξιά και Τσιμίκας αριστερά, Μαυροπάνος και Ρέτσο στο κέντρο της. Ζαφίρης και Τριάντης θα είναι τα δύο αμυντικά χαφ και Τζόλης, Κοστούλας, Καρέτσας θα παίξουν πίσω από τον προωθημένο Παυλίδη. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης μίλησε στους παίκτες κατά τη διάρκεια του δείπνου και εξέφρασε την πίστη τους στις δυνατότητές τους. Οι Σέρβοι του Βέλικο Παούνοβιτς θα έχουν πιθανότητα τον Ζίφκοβιτς του ΠΑΟΚ και τον Γιώβιτς της ΑΕΚ στο αρχικό του σχήμα. Από το συνεφιασμένο Βελιγράδι για το Real FM, Βασίλης Παπαδόπουλος.
5: Έχουμε μια πολύ ποιοτική ομάδα, δήλωσε αρχηγός της εθνικής μας ο Παναγιώτης Ρέτσος, ενώ ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε ότι στόχος είναι να μείνουμε στην πρώτη κατηγορία του Nation League.
7: Θέλαμε να περάσουμε στην πρώτη κατηγορία δυναμικότητας. Το αξίζαμε, το καταφέραμε και τώρα ο επόμενος μας στόχος είναι σίγουρα αν μπορούμε να παρατείνουμε την παρουσία μας σε αυτήν και για την επόμενη διοργάνωση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή την προσπάθεια.
8: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι θα παίξουμε 4 παιχνίδια αντίβαλοι με 3 πολύ καλές ομάδες. Γενικά έχουμε απαιτήσεις από τους εαυτούς μας και σίγουρα έχουμε βλέψεις για το καλύτερο, διότι όπως έχω πει, θεωρώ ότι είναι από τις πιο ποιοτικές ομάδες που είχε η Εθνική και θεωρώ ότι τα λόγια πια είναι τώρα λίγο φτώχεια και πρέπει να όντως να το κάνουμε σε πράξεις και θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε.
5: 10 παρατέταρτο στον άλλο αγώνα του ομίλου, Ολλανδία παίζει με τη Γερμανία στο μπάσκετ, πρεμιέρα για την Ευρωλίγκα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 απόψε υποδέχεται την Παρή. Κανονικά υπολογίζονται στους πράσινους ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Δημήτρης Μωραήτης. Στις 9.30 στην Βιτόρια ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απέναντι στην Μπασκόνια. Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός θα έχει ένα θέμα με τον Νίκολα Μιλουτίνο, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό και την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του. Αυτή τη στιγμή αυτό που μετράει, ιδίως στην αρχή της σεζόν, είναι να κερδίσουμε όσα περισσότερα παιχνίδια μπορούμε, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκα.
1: Ο καιρός. Γενικά έθριος είναι ο ουρανός σήμερα, Τάσο Αρνιακέ, ωστόσο αλλάζει το σκηνικό από αύριο βράδυ.
9: Πράγματι, η Βασίλη Τερζάκη, από αύριο μεσημέρι θα έλεγα αλλάζει, καθώς περιμένουμε νέα φθινοπορεινή επέλαση από τα βορειοδυτικά, με βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, αργότερα θα επεκταθούν στη Δυτική, την Κεντρική Στερεά, τη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Πελοπόννησο και το απόγευμα θα εκδηλωθούν μάλιστα και τοπικές καταιγίδες. Στα νησιά καλώς θα είναι ο καιρός, όμως θα αρχίσει να συννεφιάζει και εκεί αργότερα το απόγευμα και κυρίως στην Κρήτη. Ασθενείς οι άνεμοι στα δυτικά 3 με 4 από 4, βοριάδες στα ανατολικά μέχρι 5, στα δωδεκάνησα 6, θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, στα δωδεκάνησα στους 27. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν χωρίς βροχές, ασθενείς ανέμους, το μεσημέρι θα γυρίσουν σε νοτιάδες θαλάσσια άβρα μέχρι 4 από 4, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν, με πιθανότητα το βράδυ να βρέξει και μάλιστα δεν αποκλείεται να έχουμε και σποραδικές καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Νοτιάδες 3 με 4, το απόγευμα 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο περιμένουμε βροχές και καταιγίδες φθινοπορεινού τύπου σε ολόκληρη τη χώρα, πιθανόν εξαιρωμένων και των νησιών. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή σιγά σιγά στα δυτικά ο καιρός θα βελτιώνεται, όμως στα ανατολικά και νότια θα συνεχιστούν οι βροχές και οι καταιγίδες, είδε θερμοκρασία σε μικρή άνοδο.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
10: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Κατεχάκη.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Παύλος Μαρινάκης, στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα, στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης και στο enikos.gr, Σαουδική Αραβία, οι ελληνικοί Patriot χτύπησαν και πάλι. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Νταβαρίνος και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης με τη Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του Κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
9: Είμαι ο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Hey, στα Ρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το είχα υποσχεθεί, Λουκία, χθες. Δεν έχεις παράπονο?
1: Νικό.
0: Έλα, σε ακούμε, η Λουκία σήμερα στο κόμπο.
1: Να με, ήρθα.
0: Στο είχα υποσχεθεί.
1: Τι κάνετε?
0: Δεν στο είχα υποσχεθεί.
1: Ναι.
0: Αυτό να πω, ότι ακούμε.
1: Βέβαια,
0: να εξηγήσω ότι
1: ναι,
0: ακούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Είναι ολοκένουργια.
1: Για εξήγησε λίγο.
0: Με έχετε παρασύρει στον όλεθρο. Λοιπόν,
1: στον
0: και
1: όλεθρο.
0: Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Λοιπόν, όχι ότι είναι εξαιρετική η Κατερίνα Λιόλιου. Λοιπόν,
1: ναι, αλλά εντάξει.
0: Χθες ακούγαμε το λογαριασμό της Λιόλιου. Λέγαμε για το λογαριασμό των άλλων της Βύση, γενικώς με τους λογαριασμούς. Και κάποια στιγμή είπες για το καινούριο τραγούδι. Λέω λοιπόν, θα το βάλω στη Λουκία. Είναι το ολοκένουργιο τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου, Η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Υπάρχει όταν το άξονα. Είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοιο τραγούδι? Και όμως υπάρχει και λέει: ό,τι χειρότερο γνώρισα ήσουν εσύ. Λέει παρακάτω. Τώρα, θα με ρωτήσει, θα το ξανακούσουμε, γι' αυτό μιλάω πάνω στο τραγούδι. Γιατί παίζουμε σήμερα την Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη?
1: Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη.
0: Λοιπόν, πρώτον, γιατί είναι Λιόλιου και μου αρέσει πάρα πολύ. Δεύτερον.
1: Ωραία.
0: Ναι, δεν έχουμε
1: κάποιον πρώτο... άλλο λόγο θα έχει. Ναι, λίγο ναι, που σε ξέρω, ναι, έτσι ναι, όπω σε ξέρω. Κάποιον άλλο λόγο θα έχει.
0: Τον έχω έτοιμο το λόγο για να τον σχολιάσει. Στα
1: ωραία.
0: Κανονικά, επειδή λέει χρόνια πολλά η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, για να το παίξουμε την 1η Απριλιά. Είναι μακριά, βέβαια, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι
1: μακριά, πολύ μακριά. Μακριά.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί όμω παίζουμε σήμερα αυτό το τραγούδι πέραν του ότι είναι Λιόλιου? Διότι είναι σαν να έχουμε κάθε μέρα 1η Απριλιά. Γιατί πάμε σε εκλογές και χορταίνουμε κάθε μέρα ψέματα, Λουκία μου.
1: Έτσι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Κάθε μέρα μπερδευόμαστε κιόλας. Και
0: ψέματα,
1: δεν ξέρουμε
0: ψέματα,
1: και τι να πρωτο... δεν ξέρουμε τι να πρωτοπιστέψουμε. Ποιον να πιστέψουμε?
0: Και δεν είναι
1: όλα
0: μόνο επειδή όλα αυτά συμβαίνουν στην παγκόσμια σκηνή. Εγώ νομίζω ότι κάθε μέρα είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Με αυτά τα οποία ζούμε, βλέπουμε, βιώνουμε και υφιστάμεθα. Για να ακούσουμε, κύριε Γιώργο Νταβαρίνο, λίγο ακόμα.

0: Λοιπόν, και επειδή λέει για καθρέφτη το τραγούδι, αν υπάρξει κανένα μήνυμα, δείτε τον καθρέφτη για την Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, εγώ το περιμένω. Πείτε μου, τι θεωρείτε από αυτά που λέμε, η Λουκία και εγώ ότι είναι ψέματα, να το κουβεντιάσουμε. Εγώ είμαι ανοιχτός. Ό,τι θέλετε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εμείς λέμε τη γνώμη μας. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί, ούτε να τάζουμε, ούτε να λέμε, να κάνουμε κοστολόγηση, ούτε να μιλάμε για το τι θα κάνουμε όταν εκλεγούμε. Εμείς απλώς καταγράφουμε τα δεδομένα, φωτογραφίζουμε τη φωτογραφία κάθε μέρα, την περιγράφουμε την κάθε μέρα και λέμε τη γνώμη μας και τα δεδομένα και περιμένουμε τα δικά σας σχόλια. Άρα προλαβαίνω το μήνυμα, βλέπεις κάνω διάλογο πριν έρθει το μήνυμα και λέω ναι, αν ναι, θέλετε ναι. Στείλτε το να το κουβεντιάσουμε, πολύ ευχαρίστω.
1: Στείλτε μας τι θεωρείτε και τι θεωρείτε ψέμα από αυτά που ακούτε, γιατί μας στέλνετε κατά καιρούς, όχι κατά καιρούς, κάθε μέρα μας στέλνετε διάφορα μηνύματα, αλλά δεν μας λέτε. Πείτε μας, ποιον θεωρείτε πιο πολύ ψεύτη, ας κάνουμε αυτό.
0: Κοίταξε, εδώ που τα λέμε, έχουμε χορτάσει ψέματα όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ όσο θυμάμαι τον εαυτό μου και δημοσιογραφικά και πριν ασχοληθώ με τη δημοσιογραφία, ότι ξέρεις είναι πάρα πολύ εύκολο οι πολιτικοί να χαϊδεύουν αυτιά και δεν έχω στο μυαλό μου κανένα κόμμα, λέω συνολικά. Ως νοοτροπία. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, υπάρχουν υπεύθυνοι. Εκείνοι οι οποίοι δεν λένε αυτό το οποίο θέλει να ακούσει, και ξαναλέω, δεν σκέφτομαι κόμματα, σκέφτομαι πρόσωπα. Συνολικά πάντως η αίσθηση που υπάρχει στους πολίτες είναι σταματήστε να μας κοροϊδεύετε. Γενικά και κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Σταματήστε να τάζετε, σταματήστε να βλέπετε αυτό όπως το βλέπετε εσείς και ελάτε να το δείτε όπως το βλέπουμε εμείς. Διότι αυτό που μετράει, είναι αυτό που λέγαμε και χθες, είναι να ακούνε πραγματικά, Λουκία, οι πολιτικοί τους πολίτες. Να τους ακούνε, να ανοίξουν τα αυτιά τους, να τους καταλάβουν. Ακούω πράγματα και λέω, μα πού ζει αυτός ο άνθρωπος, είτε είναι κυβέρνηση ή αντιπολίτευση. Βλέπω πολλά κοινά χαρακτηριστικά ορισμένες φορές. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Εγώ νομίζω ότι βασικά είναι αυτό που λες, ότι βλέπουμε πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα στα... Και όλο αυτό, εμένα αυτό που με κουράζει είναι όλο αυτός ο διαγωνισμός, ποιος θα δώσει τα περισσότερα και μετά όμως ποιος από αυτά που δίνει δεν είναι έτσι, να τα κοστολογήσουμε, να τα βάλουμε κάτω. Νομίζω ότι οι πολίτες αυτό που θέλουν είναι μια λύση στα προβλήματά τους και όχι να τους αραδιάζει ο καθένας προγράμματα στο...
0: Πιστική και τεκμηριωμένη και ρεαλιστική, Λουκία. Πιστική, τεκμηριωμένη, ρεαλιστική. Και αναφέρομαι, ξαναλέω.
1: Αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε όλοι τα κομπιουτεράκια δηλαδή κάθε μέρα και να ασχολούμαστε με αυτό. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία αυτό, τι λέει η Ελλάς αυτό, τι λέει το Πασόκ αυτό, ποιος λέει αυτό. Εμπερδεύεσαι από ένα σημείο και μετά.
0: Δηλαδή, εμένα μου το... Έλα, πες, ναι. Συγγνώμη, σε διακόψα.
1: Όχι, αυτό σου λέω. Εμένα μου το λένε και πολλοί φίλοι με τους οποίους συζητάω. Ότι άκρη δεν βγάζουμε. Δηλαδή, κάπου τους μπερδεύει όλο αυτό τον κόσμο.
0: Να σου φέρω ένα παράδειγμα. Ακούμε ένα πρόγραμμα. Κυβέρνηση αντιπολίτευση. Και λέει αυτός το παρουσιάζει, κοστίζει 2. Και λέει ο άλλος κοστίζει 12. Είναι δυνατόν να κοστίζει και 2 και 12. Όχι.
1: Όχι, δεν γίνεται. Κάποιος από τους δύο, ναι, λέει ψέματα.
0: Εξαρτάται πώς θα το δεις, πώς θα το μετρήσεις. Θέλω να πω.
1: Ναι, εάν με, λέει και κάποιος, με τι οπτική.
0: Ναι, ναι, αν, ναι, λέει κάποιος θα μειώσει το ΦΠΑ, λέει άλλος αυτό, είναι 2 δισεκατομμύρια. Λέει, δεν εννοούσα αυτό, εννοούσα κάποια προϊόντα. Μα δεν μου λες ποια προϊόντα. Λέω τα βασικά προϊόντα. Ποια είναι τα βασικά προϊόντα. Κοστίζει 300, όχι 600. Βαρέθηκε ο κόσμος με την κολοκυθιά. Αν ρωτήσετε τους 2 στους 10 που ακόμα δεν λένε στις δημοσκοπήσεις ότι θα ψηφίσουν, οι οποίοι ή θα καθίσουν στον καναπέ ή θα πάνε να ρίξουν μαύρο ή λευκό, λένε κουραστήκαμε. Αλλά και
1: ή
0: αυτοί...
1: μπορεί να ψηφίσουν και αυτό που θα ψηφίσουν, ή μπορεί τελικά να σηκωθούν από τον καναπέ, θέλω να πω, και αυτό που θα ψηφίσουν να είναι μια έκπληξη, γιατί υπάρχει και αυτός ο παράγοντας, όπως έχει γίνει στο παρελθόν.
0: Να το πω αλλιώς, να είναι μια ψήφος διαμαρτυρίας. Και εγώ θεωρώ
1: διαμαρτυρίας ή τιμωρίας, ναι, καμιά φορά.
0: Πιο ωφέλιμο για τη δημοκρατία, η ψήφος να είναι θετική, ή όποιος και αν είναι αυτός που διαμαρτύρεται ή τιμωρεί ή επιβραβεύει, να είναι θετική και όχι αρνητική. Γιατί η αρνητική ψήφος δεν οδηγεί. Δεν γίνεται στην Ευρώπη, για παράδειγμα. Πάρα πολύ στη Γερμανία το AfD, το ακροδεξιό εθνικιστικό κόμμα, το οποίο είναι οριακά ναζιστικό κόμμα, είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό του μια ψήφος διαμαρτυρίας. Δηλαδή, κοίτα μέρες τι έχεις κάνει, δεν μπορώ άλλο να ζήσω, πάρτα. Και AfD. AfD για να καταλάβεις, για να δεις. Δεν είναι ότι θέλω να με κυβερνήσει το AfD. Δεν θέλουν να γίνει Γερμανία ναζιστική ξανά. Θέλουν να στείλω μήνυμα. Μόνο που καμιά φορά ξέρεις το μήνυμα όταν λαμβάνεται είναι σε τέτοιο βαθμό. Δεν συνεννοούνται μεταξύ τους οι πολίτες πώς θα καταψηφίσουν τον Μέρτς ή τον Μακρόν και θα ψηφίσουν AfD ή Λεπέν. Αν μαζευτούν πολλοί, μπορεί και να κυβερνήσει, να γίνει στραβή. να κυβερνήσει κανένα ακροδεξιό εθνικιστικό κόμμα. Και άλλο να κυβερνήσει μια μικρή χώρα, άλλο να κυβερνήσει τη Γερμανία ή τη Γαλλία. Επίσης, άλλο να κυβερνήσουν και τη Γερμανία και τη Γαλλία μαζί ακροδεξί την ίδια περίοδο. Για σκέψτε το αυτό σε δύο χρόνια να το έχουμε. Να είναι ακροδεξιά συγκεκριμένη.
1: Γιατί γενικώς βλέπουμε ότι ό,τι ξεκινάει από μια χώρα της Ευρώπης σιγά σιγά επηρεάζει και τις υπόλοιπες.
0: Έτσι. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα, καταρχήν πες ποιοι είμαστε και αμέσως μετά θα παρουσιάσουμε τα μεγάλα θέματα της ημέρας για να την κουβεντιάσουμε με τους φίλους ακροατές. Για πες λοιπόν.
1: Εδώ ο Νίκος Τραβελέξης Λουκιά Γκάτσου στο μικρόφωνο, όπως κάθε μεσημέρι 3 με 5. Η Δήμητρα Ιπανανού κοντά μας. Επίσης κοντά μας και οι άλλοι, για πες εσείς.
0: Με φοβερά ρεφλέξη στο συντονισμό, έτσι. Της λέω πριν από λίγο το θέμα αμέσως αλλάζει την ατζέντα ταχυδακτηλουργικά. Λοιπόν, Γιώργος Νταβαρίνος.
1: Στον ήχο σήμερα.
0: Γιώργος Νταβαρίνος.
1: Και στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Ειρήνη Κούρτη.
1: 2-11-200-8-200 και περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα email σας, studio@realfm.gr.
0: Ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται, αλλά πριν πάμε στα μηνύματα θέλω να πω 2-3 λόγια. Καταρχήν σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τη Κατερίνα Φραγκάκη, η οποία γίνει πάρα πολύ συζήτηση από τις εμφανίσεις της και μαζί μου τηλεοπτικά και μαζί σου, την νομική εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, μια εξαιρετική έγκριτη νομικός που θα έλεγα ότι είναι στην πιο δύσκολη θέση από όλους τους νομικούς αυτή τη στιγμή, γιατί καλείται να υποστηρίξει τα πεπραγμένα ενός συλλόγου που δέχεται πάρα πολλά βέλη, διότι, και θα το συζητήσουμε με την κυρία Φραγκάκη αυτό, διότι με τις δυνάμεις που είχε, κατά τη γνώμη μου, και το λέω δημόσια για μια ακόμα φορά, δεν έπραξε αυτά που έπρεπε ώστε να προλάβουμε ένα θάνατο. Που είναι ο Μαζονάκης, θα μπορούσε να είναι ένας άλλος, ή μπορεί να είναι άλλοι δύο ακόμα που δεν ξέρουμε. Διότι το καθεστώς αυτό δεν έχει αλλάξει. Και μάλιστα σήμερα, σε επιβεβαίωση αυτών που σου έλεγα τη Δευτέρα, ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας κατέθεσε, ουσιαστικά είπε στη δικαιοσύνη: εγώ είμαι εδώ κατά τον κατηγορουμένο. Το πω απλά στους ακροατές, να μην χρησιμοποιήσω νομική ορολογία. Και έχουμε πια και τα έγγραφα τα οποία σου έλεγα. Δηλαδή, ήρθαν στο φως τα στοιχεία όλα που τα κατέθεσε προς τιμήν του Ιατρικός Σύλλογος στη δικαιοσύνη. Αυτό που αποκαλύψαμε τη Δευτέρα, Λουκία. Δηλαδή, ότι ενώ υπήρχαν καταγγελίες για το συγκεκριμένο ιατρείο, πήγαν, ήλεγξαν, ξαναπήγαν, δεν έβρισκαν, δεν ενημέρωναν την κυρία Λεωνάρδο που ξαναπήγε τον Νοέμβριο ότι υπήρχε αυτό το παρελθόν και φτάσαμε στο καλοκαίρι που μας πέρασε, τον Ιούλιο, 23 Ιουλίου, να καταθέτει με θράσος η συγκεκριμένη γιατρός, η ανειδίκευτη γιατρός, που υπογράφει στα έγγραφα ως ολιστική γιατρός, παρακαλώ πολύ. Ολιστική γιατρός. Ανεφιδικότητας.
1: Ναι, άλλο αυτό τώρα.
0: Ολιστική γιατρός κάνει αναισθησία και βάζει τον ασθενή στο μηχάνημα που δεν είναι σε νοσοκομείο. Υπογράφει λοιπόν το αίτημα για το μηχάνημα οζονοθεραπείας και από πίσω κολλάει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ή ινουσφαίρεσης όπως ονομάζεται. Άρα εκεί ο Ιατρικός Σύλλογος ξέρει ότι το ιατρείο που κρύβει το μηχάνημα το δηλώνει επίσημα ότι το θέλει, ότι το έχει και το τιμολόγιο αγοράς με ημερομηνία Ιουνίου 29.000 ευρώ. Εκεί λοιπόν ο Ιατρικός Σύλλογος πάει, μισό λεπτό, πάει αυθημερών στον εισαγγελέα και λέει: όπα, επειδή υπάρχει θέμα διακινδύνευση ανθρώπινων ζώων, όχι μίας, πολλών. Και επειδή η κυρία Φραγκάκη θα μας πει ότι έκαναν νύχτα πλασμαφαίρεση, Σάββατο νύχτα, για να μην ελέγχονται,
1: ναι,
0: απίθανα πράγματα.
1: Θέλω να πω, κρυφά πλασμαφαίρεση, ακόμα και το Σαββατοκύριακο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, το κρατάει υπάλληλος, δεν καταλαβαίνει την υπάλληλο, κάποιος την έβαλε. Όπως ο σταθμάρχης θα τέπει κάποιον τον έβαλε, δεν μπήκε μόνη της, δεν είναι και μπήκε. Δεν βάζει βάρδια λοιπόν κάποιον ο οποίος δεν καταλαβαίνει τι παίρνει, ενώ είναι ιατρικός σύλλογος, δεν κατάλαβε. Μην την καταδικάσουμε. Φτάνει 4 Σεπτεμβρίου στην προϊσταμένη αυτό το έγγραφο. 4 Σεπτεμβρίου η διευθύντρια ξέρει ότι είναι αυτό το μηχάνημα και τι λέει, τι θα έκανα εγώ. Όπα παιδιά, κοίτα, πρόεδρε, εδώ έχουν το μηχάνημα. Έχουν το θράσος να μας το δείχνουν ότι το αγοράσανε. Το λειτουργούν άραγε. Πάμε να δούμε. Να ειδοποιήσουμε τον εισαγγελέα. Να προλάβουμε ανθρώπινες ζωές. Και λέει: θα κάνουμε έλεγχο για να δώσουμε άδεια. Ποια άδεια? Άδεια επιμηχανήματος. Και ξέρεις τι αποκαλύπτεται και αυτό το μηχάνημα, Λουκία. Αυτά που αποκαλύπτεται σήμερα είναι τερατώδη. Θα σου πω μερικά. Πρώτον, ο Μαζονάκης είναι στην πλασμαφαίρεση. Έχει κάνει την προηγούμενη μέρα αυτό το καθαρισμό στο έντερο. Η κατάστασή του είναι χάλια. Δεν θέλει να πάει, του έχει κλείσει το ραντεβού υπνοθεραπευτής. Απίθανα πράγματα. Πιέζει, παίρνει μίζα 40 ευρώ το ραντεβού. Συνεργάζεται επαγγελματικά, έχει σύμβαση που απαγορεύεται στον ιατρικό κόσμο με τη γιατρό, την ολιστική γιατρό. Άκου τώρα, υπνοθεραπευτής και ολιστική γιατρός που έχουν μηχάνημα που σκοτώνει αν δεν το έχει σε νοσοκομείο. Ο Μαζονάκης ειδοποιεί το ιατρείο: δεν θα πάω γιατί δεν μπορώ, δεν είμαι καλά. Παίρνει τηλέφωνο ο γιατρός τον υπνοθεραπευτή, λέει: ρε, εσύ, αυτός ακυρώνει το ραντεβού. Ας το λέει, θα του το λέγα και χθες. Άστο, λέει ο υπνοθεραπευτής, θα τον στριφογυρίσω. Είναι αυτό που αποκάλυψε ο Πέτρος Κουσουλός προχθές τον Νίκο Χατζηνικολάου. Στη συνέχεια, πείθει το Μαζονάκη, αν και δεν είναι καλά, να πάει να κάνει τη θεραπεία. πάει να κάνει τη θεραπεία και τελικώς καταλήγει και ο θεραπευτής λέει «Ω, σε πήρα στο λαιμό μου». Πάμε τώρα λοιπόν στα τελευταία λεπτά του Μαζονάκη. Είναι στο μηχάνημα, δεν είναι καλά. Και αρχίζει που τεινάζω τα χέρια, συγγνώμη για τη λεπτομέρεια που λέω, αλλά πρέπει να το πω. Μία νοσηλεύτρια λοιπόν από την Ουκρανία το βλέπει αυτό και το λέει στη γιατρό. Και λέει γιατρός, εμένα θα μου πεις, είμαι γιατρός. Ήταν οι τελευταίες του στιγμές. Προειδοποίησε και είχα το πρωί τον κύριο Ξαδάκτυλο που λέει το πρωί πρώτου του Πανελλήνιου Συλλόγου, ό,τι και να σου πει νοσηλεύτρια, δεν λες εγώ είμαι γιατρός. Ψάχνεις να βρεις τι έχει, Λουκία. Δεν το αφήνεις αυτό, γιατί μπορεί να σκοτώσει. Πάμε παρακάτω. Δεύτερη κατάθεση. Πρόσεξε να δεις, τρία θα σου πω. Ακούει, υπάρχει κατάθεση σε αυτό. Νοσηλεύτρια του ιατρείου. Τηλεφώνημα της γιατρού στον κατασκευαστή του απεινιδωτή. Εσύ μπορείς να πεις πως λειτουργεί. Δεν ξέρω, δεν λειτουργεί, δεν μπαίνει μπρος αυτό. Μοζονάκης έχει ήδη πάθει να ανακοπεί. Έχει πεθάνει, ναι. Δεν ξέρει καν να κάνει κάρπα. Έχει κάνει λάθος αίρεση αδρεναλίνης.
1: Και ακούει, ακούει τηλεφώνημα. Ο ευαγγελισμός είναι δίπλα. 5 λεπτά μακριά. Ναι, έτσι,
0: ακούει
1: δίπλα.
0: Τηλεφώνημα από γιατρό που λειτουργεί τέτοιο μηχάνημα εκτός νοσοκομείου, πώς λειτουργεί ο απεινιδωτής. Και το καλύτερο στο άφησα για το τέλος. Άλλη κατάθεση, νοσηλεύτρια, η οποία τι λέει. Παίρνει τηλέφωνο την αναισθησιολόγο που δεν την έχουν εκείνη την ημέρα εκεί και λέει: να σου πω, έδωσα μέθη. Έδωσα το αντίδοτο. Δεν ξυπνάει, τι να κάνω. Το φαντάζεσαι αυτό. Έδωσαν μέθη στον άνθρωπο. Μέθη ενώ δεν υπάρχει αναισθησιολόγο σε ιδιωτικό ιατρείο. Υπάρχουν πολλά είδη μέθη. Αλλά μέθη σε ιδιωτικό ιατρείο, σε ταλαιπωρημένο άνθρωπο που κάνει αυτή την θεραπεία, που δε, την αλλαγή τη ροή του αίματο και πλάσματο. Που δεν επιτρέπεται, μιλάμε για μαζικό έγκλημα. Δεν έχω λόγια να το καταλαβαίνεις, σου λέω. Και επομένως αυτό το ιατρείο με αυτούς τους εγκληματίες βλέπεις το τιμολόγιο και τα αφήνεις και λες θα πάω να κάνω έλεγχο. Τι έλεγχο να κάνω, Λουκία μου, πες μου, τι έλεγχο να κάνω.
1: Μετά από όλα αυτά και από όλη αυτή την αλληλουχία γεγονότων και όλα αυτά που μαθαίνουμε, δεν ξέρω, εγώ πραγματικά μέρα με τη μέρα σοκάρομαι ακόμα πιο πολύ.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και το Πανελλήνιο σοκάρεται και αναρωτιέμαι τι άλλο μπορεί να συμβαίνει σε άλλα τέτοια ιατρία που δεν το ξέρουμε, που δεν έχουν ελεγχθεί, που το σύστημα είναι τέτοιο που τους επιτρέπει να λειτουργούν. Και ξαναλέω, για να γίνει η τραγωδία να διαπραχθεί όπως έγινε με τον Μαζονάκη, πρέπει να έχουμε εύπιστους ασθενείς, όπως ο Μαζονάκης, δυστυχώς ο Μακαρίτης ή πολλούς άλλους ακόμα σαν κι αυτόν, γιατί αυτά τα ιατρία ήταν γεμάτα πελάτες. Έπαιρνες καιρό πριν για να κλείσεις ραντεβού, απαταιώνες εγκληματίες γιατρούς και ένα σύστημα που δεν ελέγχει. Τρία. Αν δεν έχεις και τα τρία, δεν λειτουργεί αυτό. Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ οργισμένος και νομίζω και κοινή γνώμη το ίδιο και το βλέπω από την ανταπόκριση. Όποιος ασχολείται με το θέμα αυτό, σπάει τα κοντέρ, διότι πραγματικά ο κόσμος λέει: τώρα εγώ τι να κάνω. Έγραφε νόμιμο ιατρία απ' έξω, το ξέρεις.
1: Και ο κόσμος φοβάται, γιατί ακόμα δεν έχει λειτουργήσει το πλαίσιο έτσι όπως πρέπει, οι έλεγχοι. Δηλαδή,
0: εσύ
1: ακόμα μπορεί να υπάρχουν. Βέβαια, αυτό σου λέω.
0: Και εγώ φοβάμαι. Δεν θα πήγαινε ποτέ.
1: Φοβάμαι.
0: Και αναρωτιέμαι. Έτσι είναι. Λοιπόν, για να κλείσουμε τον κύκλο Μαζονάκη, πριν πάμε στο θέμα της ημέρας, στην ομιλία του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ, θέλω να σου κάνω μια έκπληξη. Άκουγα είχαμε το πρωί στο Open, είναι καταπληκτικό πραγματικά. Ο Μαζονάκης είχε ένα νεψιό. 14 ετών. Αν τον δεις, είναι κούκλος. Καταπληκτικός, αλλά θυμάσαι το Μαζονάκη να τραγουδάει μικρό στη σχολική γιορτή Πάριο. Εδώ είναι ακόμα καλύτερο. Ερμηνεύει με καταπληκτικό. Δεν τον βλέπουμε, θα τον ακούσουμε όμως και αυτό είναι αρκετό. Τις ώρες μικρές. Να ακούσουμε λίγο. Πάμε, Γιώργο.
1: Να ακούσουμε.

0: γέλιο.
1: Δεν είναι καταπληκτικός.
2: Είναι 14 καλός.
0: Χρονών. Είναι, ναι. Φαίνεται βέβαια ότι είναι μικρούλης από ναι. τη φωνή του.
1: Μπορεί να το δεις κιόλας. Είναι στυλ τραγουδιστή. Ναι. Μακάρι το παιδί να φτάσει ψηλά, αν αυτό είναι το όνειρό του. Είναι καταπληκτικός και πολύ ταλαντούχος. Για βάλει λίγο ακόμα, Γιώργο.

0: Απίθανος πραγματικά, μπράβο του. Λοιπόν, έχεις να πεις κάτι άλλο για το θέμα αυτό ή να πάμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας, στην ομιλία Μητσοτάκη?
1: Να πάμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας, στην ομιλία Μητσοτάκη και στα όσα πολλά, γιατί υπάρχουν και απαντήσεις στις απειλές Ερντογάν, λοιπόν, όλα τα μηνύματα.
0: Το θέμα το μεγάλο
1: από το
0: έρχεται...
1: βήμα του ΟΗΕ, να πούμε.
0: Έρχεται από την Τουρκία, διότι οι Τουρκοί λίγες ώρες πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που είναι η πιο σημαντική ομιλία της χρονιάς, ακούει όλος ο πλανήτης τον Πρωθυπουργό και θα στείλει τα μηνύματα που θα στείλει, έρχεται η Τουρκία να προκαλέσει ανοιχτά με αυτό που κουβεντιάζουμε τόσο καιρό, αλλά τώρα το λέει με το στόμα του το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Τι λέει λοιπόν, Λουκία μου? Λέει ότι καλώδιο θέλετε. Α, ακούστε. Θα συντονιστούμε, όταν λέει θα συντονιστούμε, ενώ θα ζητήσουμε άδεια, και προσδιορίζει την περιοχή, επειδή ξέρει από πού θα περάσει το καλώδιο, είναι Κύπρος, Κρήτη, λέει ειδικά στην περιοχή του αποκαλούμενου από τους Τούρκους, τουρκολιβικού ανυπόστατο, μνημονίου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι Τούρκοι προσδιορίζουν ως δική τους, αυθαίρετος προφανώς, δικαιοδοσίας την περιοχή που καλύπτει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Εμείς έχουμε την Ελληνοκυπριακή ΑΟΖΕ, εκεί που είναι ισχυρή και νόμιμη συμφωνία. Δεν είναι ανυπόστατη. Δεν μπορείς να συνάψεις συμφωνία με ένα κράτος που δεν είναι απέναντι. Δεν μπορείς να κάνεις συμφωνία με την Αμερική για. Χρειάζεται να είναι δύο απέναντι χώρες. Η Λιβύη δεν είναι απέναντι με την Τουρκία, μεσολαβεί μια χώρα. Η Ελλάδα, είναι η Κύπρος, είναι η Αίγυπτος. Επομένως, οι Τούρκοι τι λένε σήμερα ανοιχτά? Αν πάτε να περάσετε από εκεί που είναι να περάσετε, τουρκολιβικό μνημόνιο, και θα συντονιστούμε. Δηλαδή, θα σας δώσουμε άδεια. Μπλέξαμε, Λουκία. Μπλέξαμε, διότι προφανώς δεν θα ζητήσουμε άδεια. Η διαδικασία είναι, μίλησε με το Υπουργείο Εξωτερικών, να εκδώσουμε ναύτεξ. Δεν θα ρωτήσουμε, ούτε οι Γάλλοι θα ρωτήσουν. Δεν έχουν καμιά δουλειά που θα κάνουν τις εργασίες για την πόντιση του καλωδίου. Άρα μπλέξαμε. Διότι εκεί θα πάμε στο σκηνικό, όποτε και να γίνει, σε 2 μήνες, σε 5 μήνες, σε 9 μήνες, να φτάσουμε εκεί, να πάνε οι Τούρκοι να πούνε, όπα, δικό μας.
1: Και μετά, και να έχουμε κάποιο επεισόδιο.
0: Μετά, τι θα γίνει?
1: Μπλοκή.
0: Θα φύγουμε?
1: Μπλοκή,
0: δεν θα φύγουμε προφανώς. Αυτή τη φορά.
1: Όχι.
0: Να, δεν θα φύγουμε.
1: Προφανώς θερμό επεισόδιο. Αν γίνουν έτσι,
0: εγώ
1: που
0: λέω,
1: το απεύχομαι.
0: Θέλω να το απεύχομαι. Λέω ότι αυτό είναι ένα καμπανάκι. Έχουμε πολύ χρόνο ως τότε, ώστε να γίνουν οι ενέργειες που πρέπει, για να μην έχουμε αυτό που λες, γιατί δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σου διαβάζω επιλέξει την αναφορά του τουρκικού υπουργείου. Είναι γραπτή ανακοίνωση. Κάθε Πέμπτη εκδίδουν ανακοινώσει. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επικαλείται το τουρκολιβικό μνημόνιο ως εξής. Λέει: η αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα που απορρέουν από τις θαλάσσιες ζώνες και την υφαλοκρηπίδα μας στην Ανατολική Μεσόγειο συνεχίζεται, αποφασιστικότητα. Το μνημόνιο κατανόηση που συνάψαμε με τη Λιβύη για την οριοθέτηση θαλασσίων δικαιοδοσιών και όρια υφαλοκρηπίδας καθορίζει το νομικό πλαίσιο. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δραστηριότητες όπως η πόντιση καλωδίων, για το λένε οι Τούρκοι, οι επιστημονικές έρευνες στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό δεν επιτρέπονται μη εξιοδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα δικαιώματα και συμφέροντα της χώρας μας, ενώ οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται στενά και λαμβάνονται, να η απειλή, τα απαραίτητα μέτρα. Τι σημαίνει αυτό? Το ναυτικό και αεροπορία μας, το πολεμικό και η πολεμική αεροπορία σας παρακολουθούν, είναι δικές μας ζώνες και θα μας ρωτήσετε. Λουκία, μπλέξαμε. Λέξαμε, δυστυχώς.
1: Αυτό φαίνεται. Εγώ δεν θέλω όμως από την άλλη να κινδυνολογούμε τόσο πολύ.
0: Δεν κινδυνολογούμε. Ανακοίνωση υπάρχει. Δεν κινδυνολογούμε.
1: Ναι,
0: ανακοίνωση που λέει να περάσει από εδώ. Και να κάνουν δύο.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Το θέμα είναι μήπως, ωραία, δεν θα περάσετε από εδώ, αλλά μήπως απλά ακόμα έχουμε μείνει σε ένα επίπεδο, ξέρεις, γιατί οι Τούρκοι είναι πάγια τακτική του.
0: Και αυτό που σου λέω, μίλησε, θα έχουμε τον κύριο Λοβέρδο εκτάκτως σε λίγο μαζί μας, τον Ανδρέα Λοβέρδο. Αλλά επειδή μίλησε με διεθνολόγους από το πρωί και στρατιωτικούς και ναυάρχους και πτεράρχους, είναι σαφέστατο, η Τουρκία σήμερα στέλνει το μήνυμα, ναι, ακάσως ξεχάστε την. Θα μας ρωτήσετε πριν. Αλλιώς δεν θα περάσετε γιατί είμαστε έτοιμοι. Επομένως υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα. Υπάρχει στην ίδια ανακοίνωση θέτουν προκλητικά και απειλητικά θέμα και για την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Άρα οι Τούρκοι δημιουργούν ένα κλίμα πολύ αρνητικό. Λίγο πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά αυτό είναι μια εξέλιξη που θεωρώ ότι είναι η πιο σοβαρή εξέλιξη της ημέρας. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά η Μαρία Σιρεγγέλα, γιατί ήσουν έτοιμη να πεις και για την πολιτική επικαιρότητα. Διότι εγώ έχω
1: βέβαια
0: να σε ρωτήσω, ή αυτοί ικανείς. Ή εμείς ικανείς.
1: Ή εμείς ικανείς.
0: Εμείς
1: αυτό
0: ικανείς.
1: Είναι το ερώτημα τώρα.
0: Ποιος είναι ο κανένας?
1: Εμείς ο κανένας.
0: Εμείς είναι
1: τι
0: ο κύριος Τσίπρας.
1: Το εμείς είναι ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι, κανείς είναι οι υπόλοιποι.
1: Ναι.
0: Άρα ο κύριος Τσίπρας λέει ότι οι υπόλοιποι είναι κανένας. Δηλαδή η Τσίπρας
1: εντάξει,
0: το χάος.
1: Αυτό είναι, το μετα... αυτό είναι ναι, Τσίπρας χάος. Εντάξει, είχαμε ακούσει και παλιά Μητσοτάκης χάος. Είχαμε ακούσει παλιά σταθερότητα ή Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Το
1: έχουμε ακούσει πολλά διλήμματα. Ο καθένας το... βάζει τα διλήμματά του.
0: Προφανώς και το κρίνουν οι πολίτες. Απλώς εμένα το ή εμείς ή κανείς μου θυμίζει με τον κύριο Τίποτα. Θυμάσαι το μακαρίτι τον Πάγκαλο με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο κύριος Τίποτα. Ο κύριος
1: ναι,
0: Κανένας
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: απέναντι.
1: Το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
0: Έχουμε τον, μετά τον κύριο Τίποτα, έχουμε τον κύριο Κανένα. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφω.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό.
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ότι δεν παράγουν καυσαέρια. Όμως, σε περίπτωση που φορτίζονται από ρεύμα το οποίο προέρχεται από καύσιμα όπως ο λιγνίτης ή το πετρέλαιο, τότε η χρήση τους εξακολουθεί να παράγει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απλά εκπέμπεται από τα εργοστάσια ενέργειας. Η λύση που έχει δοθεί αφορά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στους χώρους στάθμευσης. Ηλιακά πάνελ τοποθετούνται πάνω από τους φορτιστές των οχημάτων ή στα στέγαστρα των πάρκινγκ, διοχετεύοντας απευθείας την ηλιακή ενέργεια στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στεγάστρων αναπτύσσονται διεθνώς, καθώς είναι ιδανικές για τους μεγάλους εμπορικούς και εταιρικούς.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο

0: στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Σπορά της νόσου.
1: Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολίμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ρίσμα.
2: 92. Σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 26 βαθμοί Κελσίου, 23 στη Θεσσαλονίκη, 24 στην Κέρκυρα.
4: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Real FM.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλίναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλίναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.

0: Επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 3. Real FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Κάθε μεσημέρι 3 με 5 με πάρα πολύ κέφι και με όλο τον παλμό της επικαιρότητας, με τις τελευταίες ειδήσεις και την δεύτερη και τρίτη ανάγνωση. Γιατί η Λουκία έχει σημασία όχι μόνο το μαγκαζίνο που προηγείται είναι πληρέστατο και εξαιρετικό με τον Βασίλη και την Ελισάβετ, όμως ξέρεις, καμιά φορά έχει σημασία και η πίσω όψη της είδησης, η ανάλυση, το παρασκήνιο. Και η προβολή στην επόμενη μέρα και στα αποτελέσματα. Και νομίζω είναι μακράν η είδηση της ημέρας η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Ωστόσο, εδώ υπάρχει και το πολιτικό σκηνικό. Υπάρχει το πολιτικό σκηνικό, όσο οδεύουμε προς τις κάλπες. Κάνουμε στην αρχή.
1: Το οποίο συνεγός μέρα με τη μέρα παίρνει φωτιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Και αυτό που κυριαρχεί, κοίταξε, ένα δεδομένο είναι ότι βλέπω κάθε μέρα. Αυτό είναι, πρέπει να το πιστώσουμε στον κύριο Τσίπρα, ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς μαζί του, χωρίς να έχει κοινοβουλευτική ομάδα, χωρίς να είναι στη Βουλή, η μισή συζήτηση κάθε μέρα είναι γύρω από αυτά που λέει, κάνει ή κάνουν δική του. Μπορεί να είναι θετικό μια μέρα ή αρνητικό την άλλη. Πάντως το ότι μονοπολεί στο ενδιαφέρον και ξεκινάει ένα πάνελ από το τι έχει πει ο κύριος Τσίπρας, ένας τελεχός του, ότι αυτό είναι ένα θέμα. Και νομίζω ότι αυτό θα το κοιτάξουν και τα δύο κόμματα, ανεξάρτητα, και θα το πούμε και στην κυρία Σιρεγγέλα που την έχουμε μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κυρία Σιρεγγέλα, η βουλευτή της
2: Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, ξέρω την άποψη για τον κύριο Τσίπρα και θα μας την πείτε αμέσως τώρα, αλλά πώς σχολιάζετε το

0: γεγονός και το σκεφτόμασταν πριν με τη Λουκία, ότι κάθε μέρα, ενώ ο κύριος Τσίπρας δεν είναι στη Βουλή, έχει δημιουργήσει ένα κόμμα, στις δημοσκοπήσεις καταγράφεται ως δεύτερη δύναμη, ήταν στη Βουλή χωρίς να μιλάει, βγήκε από τη Βουλή ουσιαστικά καταγγέλλοντας το δικό του κόμμα, τον ΣΥΡΙΖΑ, και έφυγε. Και τώρα συζητάμε όλοι το δίλημα που έθεσε ο κύριος Τσίπρας χθες, το νέο εκλογικό δίλημα, ή εμείς ή κανείς. Για πείτε μας.
1: Καταρχάς να πω το εξής, ότι εγώ και προσωπικά, αλλά θεωρώ και συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών της Δημοκρατίας, δεν θα μπούμε ποτέ στη λογική να υποτιμήσουμε κανέναν από τους αντιπάλους. Δηλαδή από εμάς δεν θα ακούσετε το ή εμείς ή κανείς. Σαφώς εμείς θέτουμε τα δικά μας.
2: Ναι, αλλά από εσάς, κυρία Σιρεγγέλα, έχουμε ακούσει και στο παρελθόν κατά κάποιο τρόπο το Μητσοτάκη Σιχάο, σταθερότητα ή Μητσοτάκης. Είναι ένα άλλο δίλημα, να το πω έτσι.
1: Ναι, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουμε βγει, και αυτό και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έχει θέσει, και μιλώντας για τον ίδιο, αλλά και φυσικά και για το Υπουργικό Συμβούλιο και σε εμάς τους βουλευτές, για το πώς πρέπει να κινούμαστε, και το έθεσε και προχθές όταν μίλησε στην Ομογένεια στην Αμερική, που είπε ότι εμάς μια τρίτη τριετία δεν είναι ότι να σπάσουμε το κοντέρ και να πούμε πόσο καλοί είμαστε, αλλά είναι αρκετά σημαντικό, γιατί με τη θεμινότητα και ταπεινότητα πρέπει να λέμε τα επιχειρήματά μας και τις αλήθειες που θεωρώ ότι ως παράταξη το κάνουμε διαχρονικά. Δηλαδή το θέμα δεν είναι να είσαι και πάντα αρεστός, πρέπει να λες και αλήθειες, και γιατί έχουμε δει στο παρελθόν ότι το ένας νόμος και ένα άρθρο, εγώ τα κάνω όλα και εγώ ήρθα να σώσω τον κόσμο, ότι τελικά δεν μας βγήκε πολύ.
0: Πάμε λοιπόν σε αυτό που ξεκινήσατε εδώ. Λοιπόν, έχουμε να συζητούν όλοι σήμερα το δίλημα, ή εμείς ή κανείς, και το εμείς είναι ο κύριος Τσίπρας και εσείς είστε ο κανένας, και ο κύριος Ανδρουλάκης βασικά ήταν στο στόχαστρο Τσίπρα, είναι ο κανένας. Αλλά εδώ το θέμα είναι, ξέρετε, τι λέμε, το Πασόκ. Αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας, έπρεπε να τον εφεύρει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί τη βολεύει, μια χαρά τη βολεύει, είναι οι δυο τους. Και βγαίνει χθες ο κύριος Τσίπρας και 90% η συνέντευξη ήταν κατά του Ανδρουλάκη. Δεν είναι κατά Μητσοτάκη. Έχει κολλήσει η βελόνα, έτσι δεν είναι, Λουκία? Τρία χρόνια δεν κάνει τίποτα. Αν κερδίσει, αν έρθω εγώ να σε κερδίσω. Χαίρομαι, και ηρωνικά, που κερδίζει μισή μονάδα όταν κερδίζει. Επομένως, μήπως σας βολεύει να υπάρχει ο Τσίπρας?
1: Μοιάζει αυτό που είναι η μεγάλη μάχη που πρέπει να δώσουμε, είναι η καθημερινότητα. Τώρα ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος,
0: ποιος
1: θέλει να γίνει πρώτος, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, κρίνοντας τότε όταν θα γίνουν οι εκλογές τι ακριβώς πρέπει να γίνει, και ο κυρίαρχος ελληνικός λαός είναι αυτός που θα αποφασίσει. Τώρα από εκεί και πέρα,
0: σας βολεύει ο Τσίπρας?
1: Σας είπα, δεν είναι ποιος μας βολεύει, ποιος όχι. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η καθημερινότητα, και γι' αυτό μας έχει εκλέξει ο λαός. Δεν μας έχει εκλέξει για να αποφασίζουμε εμείς ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Αυτά είναι κάποια ψευδοδηλήματα που θέτει κάποιες φορές η αντιπολίτευση, μόνο και μόνο για να μπορέσει να περισσώσει κάποια πράγματα. Γιατί και ο κύριος Ανδρουλάκης, από τρίτος που ήταν, έγινε εκλογικά τρίτος, έγινε δεύτερος κοινοβουλευτικά. Δηλαδή έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί κάποιοι βουλευτές φύγανε. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και ένας πολιτικός τουρισμός μέσα στη Βουλή. Άλλους παίρνει το Πασόκ, άλλους παίρνει αυτά που καταδικάζανε.
0: Ναι, ο τουρισμός είναι δεύτερο κόμμα.
1: Ότι μπορεί να το κάνουμε.
0: 50 και βουλευτές. Είναι πρωτοφανές αυτό.
1: Αυτό είναι πραγματικά πρωτοφανές. Δηλαδή οι βουλευτές αλλάζουν κόμματα ανατακτόχρονικο διαστήματα. Δικαίωμά του, έτσι, ό,τι του κάνουν όλοι αυτό που προτάσει το Σύνταγμα και του δίνει τη δυνατότητα το Σύνταγμα, ο κανονισμός της Βουλής. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να μην το θέσουμε. Γιατί ο κ. Ανδρουλάκης το 23 το Μάιο, όταν είχε βγει ο Πρωθυπουργός τότε και είχε πει ότι θα κυβερνήσουμε και με κάποιους ανθρώπους που είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας, και διευκρινίζοντας ότι δεν θα είναι βουλευτές εκλεγμένοι, ο κ. Ανδρουλάκης τότε μιλούσε ότι θα πάρει βουλευτές από τα άλλα κόμματα. Και το κάνει τώρα. Βλέπουμε, το κάνει τώρα. Ότι βουλευτές που έχουν εκλεγεί με άλλα κόμματα ανεξαρτητοποιούνται για ένα χρονικό διάστημα και αμέσως μετά εντάσσονται στις τάξεις του Πασόκ. Νομίζω ότι ο κόσμος κρίνει. Ο καθένας κάνει αυτό που θεωρεί ότι είναι προς συμφέρον για το κόμμα του και για την παράταξή του, αλλά εγώ, ας πούμε, αυτό το καταδικάζω. Δεν θα μπορούσα να το κάνω. Ο κ. Τσίπρας το είχε κάνει επίσης στο παρελθόν, αν θυμάστε. Για να μπορέσει να
2: στηρίξει. Από την άλλη, όμως, κυρία Σιρεγγέλα.
1: Ένωση Κέντρου και από τους ΑΝΕΛ τότε, τους που ήταν συνεργάτες.
2: Από την άλλη όμως, κυρία Σιρεγγέλα, τόσο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα όσο και το ΠΑΣΟΚ σας λένε ότι έχουμε δώσει μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση του μείζωνος θέματος, που δεν είναι άλλο από την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, όλων αυτών των αρμαγεδόνα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, και τον ενεργειακό και στο επίπεδο του ντίζελ και της θέρμανσης και τα λοιπά το χειμώνα, και η κυβέρνηση δεν υιοθετεί κανένα από τα μέτρα μας.
1: Καταρχάς να πούμε το εξής. Πάντα έχουμε πει, πλέον υπάρχει και νομοθεσία συγκεκριμένη, ότι υπάρχει έναν εξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο, στο οποίο ο καθένας μπορεί να στείλει για να ελεγχθούν. Μάλιστα, η Ελλάδα είχε βγάλει μια ανακοίνωση ότι κάποια Δευτέρα θα έστελνε, τη Δευτέρα αμέσως μετά τη ΔΕΘ, αν θυμάμαι καλά, θα έστελνε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο τα μέτρα για να, για να τα κρυθούν. Γιατί πραγματικά και εγώ δεν θέλω να καθόμαστε να τσακωνόμαστε στα πάνελ ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Γι' αυτό υπάρχουν αυτή η αρχή, το ανεξάρτητο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ο καθένας θα πηγαίνει εκεί, θα δίνει και αυτοί θα κρίνουν αν λέει αλήθεια η Σιρεγγέλα, αν λέει η αλήθεια κάποιος από το ΠΑΣΟΚ ή κάποιος από το ΠΑΣΟΚ και αντίστοιχα από, από τα υπόλοιπα κόμματα. Άρα αυτό ακόμα δεν έχει γίνει. Μας κατηγορούν εμάς ότι εμείς δεν μπαίνουμε στη λογική να τα μέτρα να τα κοστολογήσουμε, μα από τις εξιστάσεις του ελληνικού κράτους, όταν κατατίθεται ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, το οποίο προκαλεί δαπάνη για τον προϋπολογισμό, τον κρατικό, παίρνει από το Γενικό Λογιστήριο έκθεση για το πόσο κοστίζει αυτό. Άρα εμείς ξέρουμε πόσο κοστίζουν. Όπως επίσης όταν θα έρθει η ώρα, να εφευθεί η ώρα των εκλογών και προεκλογικά θα πρέπει να στείλουμε το πρόγραμμά μας, εννοείται ότι θα σταλθεί στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, θα κρυθεί.
0: Τώρα, να αφήσουμε λίγο τον κύριο Τσίπρα, κύριε Σιρεγγέλα, και να έρθουμε, γιατί πάρα πολλοί ακροατές που μας ακούν λένε: ωραίος ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, αλλά η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει, εκείνη καθορίζει την τσέπη μας. Άρα, περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει. Έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός μια σειρά από ένα πλαίσιο, έχει ανακοινώσει μέτρων που θα εξειδικευτεί, είχε πει αυτή την εβδομάδα, για τα καύσιμα, διότι έχουν ξεφύγει. Σας λέω ότι στα νησιά έχει φτάσει, έχουμε μηνύματα 2,65 η αμόλυβδη και το ντίζελ, δεν αντέχεται αυτό. Στην Αθήνα 2,20. Η προοπτική είναι πάνω κάτω οι αγορές. Εκεί περίπου είμαστε. Και το πετρέλαιο να ανοίξει έτσι σε 15-20 μέρες, σε 20 μέρες από σήμερα, 15 Οκτωβρίου. Θα άνοιγε στα 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανση αντί για 1,1 πέρσι. Όσο και να κατέβει, προσέξτε, ακόμα και αν εφαρμοστούν τα μέτρα που ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, δηλαδή επιδότηση στην αντλία, στο δηληστήριο, μείωση του ειδικού φόρου, θα πάμε στο 1,60 στην καλύτερη περίπτωση. Έναντι του 1,10 πέρσι είναι 50% πάνω. Αντέχει η αγορά τόσο πολύ, οι πολίτες, οι επιχειρήσεις 50% πάνω πετρέλαιο θέρμανση, αντέχουν αντίστοιχο ντίζελ παραπάνω, που πάλι με την επιδότηση των 15 λεπτών είναι, είχε 1,57 αρχή του πολέμου και έχει σήμερα 2,20, είναι πάλι 50% πάνω. Το αντέχουν, τι θα κάνετε γι' αυτό?
1: Αυτό ακριβώς, και εδώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρει ποια μέθοδος ή τι θα πει ο καθένας από εμάς. Τους ενδιαφέρει την τελική τιμή. Εγώ λέω τι θα πληρώσω τα καύσιμα. Εδώ όμως να πούμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του τον Απρίλιο έκλεισε στα 1,75. Δεν ήταν 1,10 άνοιξε, 1,15 συγγνώμη, άνοιξε, έκλεισε στα 1,75 τον Απρίλιο. Αυτό που γνωρίζουμε και περιμένουμε.
0: Τον Απρίλιο είχε ξεκινήσει ο πόλεμος, δεν σημαίνει τίποτα. Δεν είχαν ληφθεί μέτρα τότε, δεν είναι σημείο αναφοράς.
1: Αλλά ότι η τιμή του θα είναι χαμηλότερη από το 1,75.
0: Αλλά υψηλότερη από το 1,10, κύριε Σιρεγγέλα.
1: Σαφώς. Αλλά ξέρετε, αυτό που πρέπει να λέμε και στους πολίτες, ότι από εμάς δεν εξαρτάται η τιμή του βαρελιού, του bread. Σήμερα, ας πούμε, είχε από 100 σε 105, έτσι που παρακολούθησα λίγο κατά τη διάρκεια της μέρας το βαρέλι. Ναι. Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, για να το ξέρει και ο κόσμος. Ότι η ΔΕΗ για το ρεύμα, γιατί πολλοί χρησιμοποιούν ρεύμα για την θέρμανσή τους το χειμώνα, υπάρχει σταθερό τιμολόγιο για ένα χρόνο με τιμή που είναι περίπου 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
0: Ανοίγεται άλλο πεδίο τώρα, γιατί έχουμε διαρροή σήμερα ότι, ξέρετε, υπάρχει μια σταθερή θέση της κυβέρνησης μέχρι τώρα από την κρίση, ότι εάν ξεπεράσει τα 15 λεπτά η κιλοβατόρα το ρεύμα στα πράσινα τιμολόγια, θα υπάρξει επιδότηση. Αυτό που μαθαίνω λοιπόν σήμερα, δεν θα υπάρξει επιδότηση, αλλά θα πείτε στους καταναλωτές, πηγαίνετε στο μπλε που είναι 11,5 σταθερό για ένα χρόνο. Ναι, δεν είναι τόσο απλό πάντα, δεν είναι τόσο, υπάρχουν συμβόλαια, δεν είναι τόσο εύκολο κάποιος να φύγει να πάει στο μπλε. Ούτε είναι εύκολο να πείτε στον ηλικιωμένο που είναι στο δημότικο, πήγαινε στο μπλε. Δεν καταλαβαίνω, ποιο μπλε, εγώ δεν καταλαβαίνω. Μήπως αυτό είναι ακόμα μία υπαναχώρηση, δηλαδή ότι ξέρετε πόσο έχουν μέσον όρο τα πράσινα τιμολόγια, που είναι οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή, 21 λεπτά. Είχαμε 15 και έχει 21, είναι πολύ ψηλά.
1: Και η ΔΕΗ μπορεί να προσφέρει και άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα σε τιμές για να διασφαλιστούν οι καταναλωτές, γιατί από το 19 η ΔΕΗ έχει εξηγενθεί, έχει περάσει σε φάση ανάπτυξης, οπότε έχει αυτή τη δυνατότητα προς όφελος των πολιτών. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η ΔΕΗ το 19 ήταν και στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Αυτό βέβαια δεν αφορά την καθημερινότητα αυτή τη στιγμή του πολίτη, άρα και εκεί θεωρώ ότι θα υπάρχουν παρεμβάσεις. Αλλά ένα θέμα που έχει να κάνει με το σταθερό τιμολόγιο που είναι το μπλε, είναι σημαντικό ότι από το 21 που έχει αυτή τη στιγμή, που δεν ξέρουμε πόσο θα κινηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, ότι μπορεί να είναι 11,5 λεφτά ένα κιλοβατόρα.
0: Αυτό είναι και ένα θέμα ανταγωνισμού. Το να λέει η κυβέρνηση πήγαινε στο μπλε τη ΔΕΗ όταν υπάρχουν. Είναι ελεύθερη η αγορά. Υπάρχουν ιδιώτες πάροχοι.
1: Ναι. Η κυβέρνηση λέει ότι.
0: Δεν έχουν όλα τα μπλε 11,5. Οι άλλες εταιρείες έχουν ακριβότερο μπλε.
1: Με παρέμβαση. Ναι. Της κυβέρνησης όσο επιτρέπεται, έτσι.
0: Το ξέρετε, το καταλαβαίνετε, το ξέρετε καλύτερα με αυτό που λέω. Ναι.
1: Λέει ότι εγώ προσφέρω και αυτό, ότι η ΔΕΗ προσφέρει και αυτό, άρα η κυβέρνηση πρέπει να ενημερώσει με κάποιο τρόπο και εμείς όλοι το καταναλωτικό κοινό ότι υπάρχουν αυτές οι εναλλακτικές και ο καθένας να αποφασίσει και αυτό που θεωρεί ότι είναι καλύτερο.
2: Κυρία Σιρεγγέλα, το θέμα είναι όμως ότι σε όλα αυτά μέσα εγώ καταλαβαίνω ότι είναι σαν να πετάτε λίγο την μπάλα στον πολίτη. Δηλαδή έχουμε διάφορα προγράμματα, το δικό σας της Ελλάς και σε αυτό ακριβώς, το δικό σας της Ελλάς, του Πασόκ, οι πολίτες ξαφνικά ακούνε νούμερα από εδώ, νούμερα από εκεί, προτάσεις από εδώ, προτάσεις από εκεί, ένα δημόσιο διάλογο αντιπαράθεσης ότι το δικό μου πρόγραμμα είναι καλύτερο, όχι το δικό μου είναι καλύτερο, το δικό σου δεν είναι κοστολογημένο. Και στο τέλος όμως συνεχίζουν να πληρώνουν το λογαριασμό, να το πω έτσι. Ένα λογαριασμό δυσβάσταχτο. Έχουμε 24 του μηνός σήμερα και σε πολλούς έχει ήδη τελειώσει ο μισθός. Το γνωρίζετε αυτό.
1: Το αντιλαμβάνομαι. Δεν το συζητώ αυτό καν. Μακάρι να υπήρχε ένα μαγικό ραβδί και να λέγαμε ότι από αύριο όλοι οι πολίτες θα με ένα νόμο και ένα άρθρο θα είναι πλούσιοι. Νομίζω ότι αυτό θα μας πείστε κανείς, αν το
2: δεν
1: λέγαμε.
2: Δεν μιλάμε για πλούσιοι. Το πλούσιο είναι μακριά, κυρία Σιρεγγέλα.
0: Να βγάλει το μήνα.
1: Όλοι θα είναι.
0: Να βγάλει το μήνα.
1: Και θα βγάζουν το μήνα και θα περισσεύουν. Αυτό μακάρι αυτό να μπορούσε να γίνει. Εμάς τι μας ενδιαφέρει, και επειδή είπατε για τις αντιπαραθέσεις και για τα προγράμματά μας. Ακριβώς είναι αυτό που είπα πριν από λίγο. Ότι το να καθόμαστε στα πάνελ και να λέμε ο καθένας τα επιχείρηματά του, σαφώς, γιατί στη δημοκρατία ο καθένας λέει τα επιχείρηματά του, αλλά να τσακωνόμαστε για το ποιο είναι το πρόγραμμα καλύτερο που στο τέλος ο ελληνικός λαός θα είναι αυτός που αποφασίσει. Γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα εργαλεία, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Εκεί θα κριθούν όλα τα οποία δεν ελέγχει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο της Νέας Δημοκρατίας, δεν ελέγχεται το Γενικό Λογιστή. Το ακούσαμε και αυτό από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Άρα
1: εκεί τα προγράμματα θα κριθούν και να βλέπουμε ο καθένας τι λέει, γιατί. Το με ένα νόμο και ένα άρθρο το πληρώσαμε στο παρελθόν και κάποιες περήφανες διαπραγματεύσεις. Και καλό είναι τουλάχιστον να μην το επαναφέρουμε.
0: Ναι, γυρίσαμε πάλι στην εκλογική ζήτηση, κυρία Σιρεγγέλα, αλλά εγώ θέλω να μείνουμε στην καθημερινότητα. Πριν προς το παρόν κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Οι πολίτες θα αποφανθούν, θα γίνουν εκλογές, αν θα αλλάξει ή θα παραμείνει. Και πώς. Εγώ λοιπόν θα επιμείνω, διότι με τις παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί. Θα είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα στο πετρέλαιο θέρμανση που και τώρα έχει σημαντική επιδότηση από τα δηληστήρια και στην Αγγλία. Θα ήταν 2,37, είναι 2,22, που είναι ήδη πολύ ψηλή τιμή. Η αμόλυβδη δεν ξέρουμε, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Εάν δεν συνεχιστεί η επιδότηση, θα πάει στο 2,30, δεν το συζητάμε. Πάρα πολύ. Το θέρμανση, σας είπα, στην καλύτερη περίπτωση, θέλετε 1,50. 1,50. Πάλι θα είναι 40% ακριβότερο πέρσι. Είναι πάρα πολύ. Το αέριο είναι πολύ ακριβό και το ρεύμα τα είπαμε. Η ερώτηση είναι λοιπόν, μήπως αργήσατε να παρέμβετε. Θέλω να πω, η κρίση είναι εδώ πολύ καιρό. Να, η Λουκία τώρα λέει, 1,5 ώρα που κάνουμε εκπομπή, μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Μας έλεγαν όλοι. Δεν γίνεται. Τώρα πώς γίνεται.
1: Μισό λεπτό. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στον ντίζελ έχει μειωθεί περισσότερο. Είναι αυτό που λέγαμε ότι τα εργαλεία δεν τον ενδιαφέρει ποια εργαλεία θα χρησιμοποιήσει τον πολίτη.
0: Αυτό γιατί δεν
1: μισό λεπτό. Όσον αφορά για τα υπόλοιπα, επειδή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης από όλα και από το πετρέλαιο και αυτό και από τον ντίζελ και από όλα είναι στα 4 δις. Είναι στα 4 δις.
0: Ολόκληρο είναι 4 δις για όλα τα καύσιμα όμως.
1: Είναι 2 δις τα οποία κάπου θα πρέπει να βρεθούν.
0: Δεν το ζήτησε ο
1: Πρωθυπουργός.
0: Είπε, δεν θα ρωτήσω την Ευρώπη, θα τον μειώσω. Θα ρωτήσω μόνο αν μπορώ να υπερβώ την ροφή δαπανών. Άρα προσχώρησε στη λογική μείωση του φόρου. Και λέμε πως άργησε.
1: Είναι διαφυγής τα οποία θεωρώ ότι υπάρχει κάποια στιγμή γιατί είναι. Μισό λεπτό. Η ρήτρα διαφυγής δεν είναι μια απόφαση που παίρνει ένα κράτος μόνο της όσον αφορά το
0: δημοσιονομικό
1: πλαίσιο. Ναι, αυτό το έχουμε και μάλιστα ξανασυζητήσει και ήδη γίνονται προσπάθειες γι' αυτό και νομίζω ότι και πλέον και οι Ευρωπαίοι υπόλοιποι ηγέτες, επειδή υπάρχει παντού ακρίβεια, έχουν μπει σε μια λογική. Ο καθένας βέβαια με τα δικά του τα δεδομένα και τις οικονομικές συνθήκες που υπάρχουν. Γιατί ας πούμε η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει τη μισή ανάπτυξη από την εποχή Ελλάδα. Έχει άνοδο μεγάλη της ανεργίας, ειδικά στην Ανατολική μεριά. Οπότε ο καθένας.
0: Αλλά λέτε, ρωτάω, μήπως αργήσαμε.
1: Δεν αργήσαμε να σας πω γιατί. Διότι ήδη έχουμε διαθέσει πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Και μάλιστα ως ΑΕΠ η χώρα μας είναι η τρίτη στην Ευρώπη όσον αφορά τα μέτρα στήριξης που έχουν δοθεί. Και εδώ τώρα δεν έχουμε βάλει τα 4 δις που είναι για τα επόμενα χρόνια που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, που είναι του 25 και του 26 που, για τη μόνιμη ενίσχυση των πολιτών, που και αυτή παίζει ρόλο, γιατί και σε άλλες χώρες δεν γίνουν, έχουν γίνει αυξήσεις στους μισθούς. Στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, δεν έχουν αυξηθεί αυτή τη στιγμή οι μισθοί και σαφώς είναι καλύτεροι οι μισθοί από την Ελλάδα, δεν θα το πει κανένας αυτός, αλλά είναι εμάς εδώ τουλάχιστον υπάρχει μια στήριξη.
2: Απλά και εδώ που έχουν αυξηθεί, άρα, κυρία Σιρεγγέλα, παράλληλα έχουν αυξηθεί και όλα τα άλλα. Δηλαδή, όταν μπορεί να αυξάνει το μισθό. Αλλά όταν αυξάνονται και όλα τα άλλα παράλληλα, τι να το κάνεις.
0: Μία σε μία ή άλλη.
1: Στήριξη υπάρχει. Ότι προσπάθεια υπάρχει και στήριξη. Πάντο, ο χρέος του καλού, το λέμε, είναι το
0: αυτό που λέει το και είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχουν δύο τρόποι να βελτιώσει τα εισοδήματα. Διότι αν αυξάνεις τους μισθούς, τις συντάξεις, τους μειώνεις τους φόρους, αλλά κρυβαίνουν τα προϊόντα, είσαι μία άλλη κυνηγά στην ουρά σου. Δύο τρόποι υπάρχουν πραγματικά να ελαφρυνθεί ο πολίτης, να του μείνουν παραπάνω χρήματα στην τσέπη. Ο ένας τρόπος είναι να καταπολεμήσεις αυτή καθ' αυτή την ακρίβεια. Διότι το πρόβλημα που λέτε 1 ευρώ, κακώς που λέτε, να που λέτε 70 λεπτά. Από εκεί πραγματικά θα έχει κέρδος. Αν αθροίσει το μήνα, θα έχει κέρδος. Αυτό δεν το βλέπουμε, είναι το ένα. Και το δεύτερο, που δέχεστε επικρίσεις και το λέει κάθε μέρα η Λουκία, θα αρχίσει να με πείθει και σε μένα και εμένα, είναι ότι είναι πολύ ψηλά η έμεση φόρη, κυρία Σιρεγγέλα. Πάρα πολύ ψηλά. Και συνεχώς μετρούμε υπερπλεονάσματα. Ωραία είναι τα υπερπλεονάσματα. Καμαρώνει ο κ. Πιερακάκης για την κατάσταση της οικονομίας. Συμφωνώ. Πολύ ωραία. Δανειζόμαστε φθηνότερα. Ανεβαίνουμε επενδυτική βαθμίδα. Πηγαίνετε να πείτε στο συνταξιούχο που έχει τέτοιους έμεσους φόρους και ΦΠΑ και ειδικό φόρο. Στην αμόλυβδη, ξέρετε πόσο είναι ο ειδικός φόρος. Είναι 70 λεπτά. 70 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ που είναι φόρο στο φόρο, είναι πάνω από 1 ευρώ σε κάθε λίτρο ο φόρος. Μήπως λοιπόν ήρθε η ώρα να ξαναδείτε το θέμα της έμεσης φορολογίας συνολικά και στα ράφια και στα τρόφιμα και στο ΦΠΑ και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Είναι από τα 100 μηνύματα που έχουμε κάθε μέρα, είναι τα 90 αυτό.
1: Ναι, όσον αφορά τους φόρους.
0: Την έμεση φορολογία.
1: Ναι, έχει μειώσει 91 φόρους, από τους οποίους 25 είναι έμεση. 25 είναι έμεση. Επίσης, επειδή ανατακτά χρονικά διαστήματα ακούω για τη μείωση του ΦΠΑ, που ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν περνάει πάντα στο καταναλωτή. Εάν μπούμε στην.
2: Γιατί εκεί έχει να κάνει με τους ελέγχους όμως, κυρία Σιρεγγέλα.
1: Δεν έχει να κάνει μόνο με τους ελέγχους, έχει να κάνει και με άλλα και άλλα θέματα. Αλλά οι έλεγχοι γίνονται και για πρώτη φορά έχουν μπει, και φαίνεται αυτό, έχουν μπει αρκετά πρόστιμα σε εταιρείες που έχουν δημιουργήσει θέματα,
2: καλά, τα πρόστιμα όμως αυτά σε σχέση με τους τζίρους των εταιριών αυτών δεν έχουν καμία σχέση. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πολύ λιγότερα.
0: Απαντήστε να κλείσουν, κάνει νόημα ο Γιώργος.
1: Πολύ γρήγορα. Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο. Ότι όσον αφορά, επειδή αναφέραμε τους συνταξιούχους, γι' αυτό τώρα υπάρχει και στήριξη. Όλοι οι συνταξιούχοι, αν των 20 και των 65 ετών, θα πάρουν τα 400 ευρώ στις συντάξεις τους στο Νοέμβριο, και στις συντάξεις που θα δοθούν το Δεκέμβριο θα υπάρξουν αυξήσεις που δεν θα είναι χωρίς την προσωπική διαφορά του νόμου Κατρεούγκαλου. Άρα στήριξη υπάρχει. Ναι, πρόβλημα υπάρχει, το ξέρουμε. Και γι' αυτό και γίνονται προσπάθειες πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Αλλά πρέπει να ξέρουμε και το εξής, ότι όταν λέμε και προτείνουμε πράγματα, θα πρέπει αυτά να τα κοστολογούμε και να δούμε πού θα βρίσκουμε τα χρήματα από τα έσοδα που θα χάνονται. Γιατί αυτό δεν είναι ότι το ζητάει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το ζητάει το συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο που υπάρχει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ανοίξαμε μεγάλο θέμα. Το ανοίξαμε. Θα επανέλθουμε. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σιρεγγέλα.
2: Καλό απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε με την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη για το μεγάλο θέμα των ιατρείων του θανάτου και το αν μπορούσε ή όχι να αποτραπεί αυτό που έγινε, δηλαδή ο θάνατος Μαζονάκη, αν είχε ελεγχθεί και αν είχε σφραγιστεί αυτό το ιατρείο στο Κολωνάκι.
3: Real FM.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Time Out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
17: Λογαριασμοί.
16: Υγεία.
17: Σούπερ μάρκετ.
16: Μίτινγκ.
17: Υγεία. Ενεργείο.
16: Υγεία.
17: Εθερικά.
16: Υγεία.
18: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
5: Σε περιοχές ανάμεσα στις οποίες είναι και η ΜΕΚΑ. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 27χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Η μεταγωγή του στις φυλακές Δομοκού έγινε υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Αρχίζουν αύριο οι νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου, αφορούν περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από γέφυρα Καλεφτάκη έως Κόκκινο Μήλο, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
6: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Αφιέρωμα στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου για την παρθενική συμμετοχή της στην πρώτη κατηγορία του Nations League φιλοξενεί σήμερα η ηλεκτρονική έκδοση της γαλλικής κορυφαίας αθλητικής εφημερίδας L'Equipe. Απέναντι στη Σερβία στο Βελιγράδι στις 10 παρατέταρτο απόψε η πρεμιέρα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
8: Real Weather.
5: Γενικά έθριος αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με τοπικές βροχές σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Νεφώσεις σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
8: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 4, ZL FM 97,8. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης,
2: εδώ μαζί σας.
1: Έτσι, ξέχασα να σου πω για τον καιρό. Σήμερα τώρα έχει συννεφιάσει εδώ στο Μαρούσι. Δεν ξέρω εκεί τι καιρό κάνει.
2: Εδώ
1: έχει ψυχρούλα.
2: Δεν είναι, είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Έχει ψυχρούλα. Λίγο
2: έχει
1: συννεφιά. Βλέπουμε και γαλάζιο ουρανό, αλλά έχει συννεφιάσει. Η μέρα γενικά σήμερα είναι πολύ ήπια. Μια κλασική φθινοπορεινή ημέρα με άρωμα καλοκαιριού. Έτσι θα πάμε και αύριο εδώ στην Αθήνα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, στα δυτικά και κυρίως βορειοδυτικά, από το μεσημέρι απόγευμα θα αρχίσει η επιδείνωση του καιρού. Θα είναι γερό το σύστημα που έρχεται, με βροχές και καταιγίδες ισχυρές, και κυρίως το Σάββατο θα είναι αυτό το σύστημα, θα επηρεάσει όλη τη χώρα και την Αττική και όλη την Ελλάδα με πολύ ισχυρές καταιγίδες, προειδοποίηση για πλημμυρικά φαινόμενα κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και παραθαλάσσιες παράκτιες περιοχές, και θα κρατήσει και την Κυριακή, όπου θα, οπότε και θα αρχίσει να κινείται προς το νότιο Αιγαίο, ανατολικά, ξέρεις, όπως κινούνται συνήθως τα συστήματα, για να μας αφήσει και να γυρίσουμε τη Δευτέρα στο κλασικό καιρό. Άρα έχουμε μπροστά μας σήμερα μια σχεδόν καλοκαιρινή μέρα, αύριο μέχρι το μεσημέρι, και από το απόγευμα και μετά από τα δυτικά θα αρχίσει η επιδείνωση του καιρού. Λοιπόν,
2: και
1: πάμε...
2: μην ξεχνάμε ότι σιγά σιγά τελειώνει και ο Οκτώβριος, έτσι. Ο Σεπτέμβριος, πέρασα εγώ τον Οκτώβριο.
1: Καλά Χριστούγεννα.
2: Ναι, ο Σεπτέμβριος.
1: Λοιπόν, έχουμε κάνει εδώ συλλήψη, εμείς κάνουμε αλλαγές στο πρόγραμμα. Φέραμε νωρίτερα, λόγω και του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδε, τον πρώην υπουργό, καθηγητή και βουλευτή. Κύριε Λοβέρδε, κύριε καθηγητά, κύριε υπουργέ, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε υπουργέ. Και ο Ανδρέας Λοβέρδος μας ακούει? Να επιχειρήσουμε ξανά, Γιώργο. Μας ακούτε, κύριε υπουργέ, κύριε Λοβέρδε? Ωραία, να το ξανακαλέσουμε. Α, ωραία, τώρα σας ακούμε. Καλησπέρα, κύριε υπουργέ. Ο κύριος Λοβέρδος, ο καθηγητής.
3: Τι κάνετε,
2: καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, κυρία Γκάτσου, κύριε Στραβελάκη.
1: Λοιπόν, σας έχουμε εκτάκτως, διότι θεωρώ ότι αυτό είναι το θέμα της ημέρας. Δηλαδή, λίγες ώρες πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με τα μηνύματα που θα επιλέξει να στείλει στην Τουρκία και όχι μόνο, που θα ακούσει όλος ο πλανήτης, βγαίνει στην εβδομαδία ενημέρωση, κάθε Πέμπτη κάνει, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας και ευθέως θέτει το θέμα που τόσο καιρό συζητάμε και μαζί, δηλαδή θέμα καλωδίου. Λέγοντας μάλιστα επικαλούμενο το ανυπόστατο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, ότι στις περιοχές που είναι δικής μας θαλάσσιας δικαιοδοσίας και φαλοκρηπίδας, αυθαιρέτως, θα μας ρωτήσετε πώς το λέει, θα συνεννοηθούμε. Θα το συντονίσουμε, λέει, διότι διαφορετικά θα παρακολουθούμε στενά και θα είμαστε έτοιμοι. Τι λέει δηλαδή η Τουρκία? Μη σκέπτεστε Κάσο, αν σκέπτεστε να περάσει που μοιραία, αυτό είναι μια ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης. Εμείς είμαστε εδώ. Δική μας δικαιοδοσία θαλάσσια λόγω ανυπόστατου, δεν το λένε αυτοί, το λόγω τουρκολιβικού μνημονίου, πρέπει να μας ρωτήσετε. Μπλέξαμε, κύριε υπουργέ, το λέγαμε τόσο καιρό, τώρα το έχουμε και γραπτό.
3: Όχι, δεν μπλέξαμε, γιατί το ξέραμε. Και μάλιστα, εγώ το κρίνω θετικό ότι το έκαναν τώρα.
1: Ναι.
3: Θετικό για μας, δηλαδή.
1: Μας δίνουν χρόνο.
3: Γιατί έχουμε το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στη Γενική του Συνέλευση. Έχουμε όλο τον κόσμο εκεί, όλες τις αντιπροσωπείες εκεί. Νομίζω ότι αυτό μας διευκολύνει. Οι άνθρωποι έχουν άγχος, είναι φανερό. Η ομιλία του Προέδρου τους το απέδειξε αυτό. Μια ομιλία γεμάτη ένταση και γεμάτη έναν ρυθμό αυτοκράτορα που δεν είναι πια. Είναι δικτάτορας, δεν είναι αυτοκράτορας.
1: Δικτάτορας,
3: Είναι κανονικός δικτάτορας. Βλέπετε και τις τελευταίες μέρες και τα σκάνδαλα που τον αφορούν.
1: Βέβαια, τα οικονομικά σαν τεράστια τα οικονομικά σκάνδαλα. Δισεκατομμυρίων.
3: Δικών του ανθρώπων.
1: Ναι.
3: Γιατί υπάρχουν και υποτιθέμενα σκάνδαλα επιχειρηματιών κανονικών. Άλλοι που είναι φίλοι του Ιμάμογλου, πρώην φίλοι δικοί του, που τους κυνηγούν γιατί θέλουν να τους επιστρατεύσουν τον ένα εναντίον του άλλου. Και αυτοί φεύγουν όπου μπορεί ο καθένας ή φυλακίζονται. Και υπάρχουν και τα πραγματικά σκάνδαλα δικών του ανθρώπων που αυτή τη στιγμή έχουν και αυτοί διαφύγει ή, εν πάση περιπτώσει, απειλείται το καθεστώς του από τέτοιου είδους παράπλευρα γεγονότα.
1: Συμφωνώ, Υπουργέ, αλλά εδώ έχουμε μία ομή πρόκληση. Ομή πρόκληση.
3: Ναι. Το περιμέναμε.
1: Ναι.
3: Και δεν λέγαμε ότι τα γεγονότα του φθινοπόρου είναι
1: κόντιση ναι.
3: του
1: κόσμου. Αλλά εμένα με εκπλήσει ότι λίγες ώρες πριν ανέβει ο Μητσοτάκης στο βήμα του ΟΗΕ, έρχονται και λένε: λοιπόν, άκου να δεις, να ξέρεις, ξέχνα το καλώδιο, είναι δική μου δικαιοδοσία, αυθαιρέτως η περιοχή και θα σε περιμένω στη γωνία. Αυτό είναι ευθεία απειλή.
3: Ακούστε. Καλά. Εδώ, μα τι λέτε τώρα, ο Υπουργός των Εξωτερικών έχει χρησιμοποιήσει τον όρο απειλή δύο φορές.
1: Δίκιο έχετε, στις τελευταίες μέρες.
3: Στις τελευταίες μέρες.
1: Ναι, ναι.
3: Όταν λες απειλή, απειλούμε, άρα η λέξη απειλή έχει και ένα άρα μετά. Τώρα λοιπόν εμείς τι λέγαμε, εμείς το λέγαμε, όταν λέω εμείς, λέω εσείς, εγώ και οι συνεργάτη δάσας, κύριε Παπακοσταθοπούλου, στο...
1: Ναι, και η Λουκία εδώ στο Real FM, βέβαια.
3: Ναι, ωραία. Τι λέγαμε, λέγαμε ότι το φθινόπωρο έχει την πόντιση, έχει
1: τη γαλάζια πατρίδα
3: και έχει και το συζητούμενο, εσείς λέτε, εγώ παρακολουθώ σε αυτά λιγάκι πολύ επιφυλακτικώς, τα 12 μίλια νοτιώς της Κρήτης.
1: Βεβαίως, και τα θαλάσσια πάρκα και την ασπίδα του Αχιλέα μελλοντικά.
3: Όλα αυτά. Η ασπίδα του Αχιλέα προφανώς. Είναι μια περίοδος έντασης. Συνδύασα αυτή την περίοδο της έντασης με τις επισκέψεις του Ταλίν στο Ισραήλ και στην Ελλάδα. Καθόλου τυχαίες επισκέψεις προλίγων ημερών. Αυτό είπα ότι το ερμηνεύω ως μια απόπειρα της Τουρκίας να πει ότι θα έχουμε ένταση, αλλά δεν θα πάμε και παρακάτω. Mm-hmm. Έτσι το κατάλαβα. Αλλά αυτό είναι δική μου ερμηνεία. Δεν είναι διεκτικό αυθεντικής ερμηνείας διατυπώσεις. Και τώρα, τι κάνουν αυτοί που νομίζω ότι μας συμφέρει στο άγχος τους και στην προπαίτειά τους, κάνουν αυτή την ανακοίνωση με τα τρία σημεία. Γιατί αναφέρονται και στην Κύπρο, δεν είναι μόνο.
1: Βέβαια, είναι και η Κύπρο, σωστά. Είναι και η αποστρατικοποίηση των νησιών που πάλι ακριβώς. Και εκεί απειλούν και προκαλούν. Ακριβώς. Μην τολμήσετε να θωρακίσετε τα νησιά.
3: Αυτό το κάνουν, αυτό είναι, πάντα το λέγανε, αλλά τώρα είναι και εν όψη τη ασπίδα του Αχιλέα.
1: Βέβαια.
3: Έχουμε την δυνατότητα να το απαντήσουμε εκεί, στον ΟΗΕ, και η τακτική του μα δημιουργεί και ένα επιχείρημα ότι μπορεί να του δείξει με το δακτυλίο σου και να πει ειδού ποιοι άνθρωποι έρχονται εδώ. Στην ετήσια συνέλευση, γενική συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που πάντα το περιεχόμενό της είναι σε όλα να βρίσκουμε λύσεις. Έρχονται αυτοί εκεί με ένα τελείως επιθετικό λόγο και από τον πρόεδρό τους που οδήγησε την αντιπροσωπεία του Ισραήλ να αποχωρήσει και με όσα κάνουν ως Υπουργείο Αμήνης λίγο πριν την ομιλία του δικού μας Πρωθυπουργού εκεί. Θεωρώ ότι είναι αποδείξεις για τον επιθετικό του
1: τι χαρακτήρα. Κάνουμε εμείς τώρα.
2: Πέρα από το. Και κύριε Λοβέρδο, γενικώς, επειδή ακούω διάφορα αυτόν τον καιρό και από κυβερνητικά στελέχη, υπάρχει φόβος ή κίνδυνος όλο αυτό να εξελιχθεί, γιατί έχουμε μία μακρά περίοδο μέχρι τις εκλογές, σε ένα θερμό επεισόδιο ενδεχομένως.
3: Κοιτάξτε,
2: επί του πεδίου.
1: Σε μία νέα κάρτα.
3: Μιλώντας και εκ μέρους του κυβερνητικού κόμματος, αλλά και του εαυτού μου με την εμπειρία που διαθέτω τόσα χρόνια, η Ελλάδα δεν φοβάται κανέναν. Κανέναν, μα κανέναν δεν φοβάται η Ελλάδα.
2: Από εκεί και πέρα. Δεν λέμε αν πρέπει να φοβόμαστε, γιατί. Και...
3: Πρέπει,
2: γιατί
3: δεν θα πρέπει και δεν πρέπει να φοβόμαστε. Ο φόβος δεν είναι πολιτική επιλογή. Εδώ μιλάμε πολιτικά. Η Ελλάδα έχει όλες τις δυνατότητες να αντιμετωπίσει κάθε γεγονός. Ωστόσο,
2: ωραία.
3: Αυτό που εκτιμώ.
2: Η πιθανότητα υπάρχει, κατά τη γνώμη σας.
3: Αυτό που εκτιμώ.
2: Πιθανότητα θερμού
1: επίπεδου.
3: Αυτό που εκτιμώ είναι ότι με τις κινήσεις όπως τις διαβάζω εγώ, πολέμου, όπως το, γιατί το μυαλό του ακροατή μας πάει εκεί, όπως
1: 100%.
3: Το λέει. Ναι, δεν βλέπω, αλλά άλλων μορφών έντασης, ναι, προφανώς.
1: Να το προχωρήσω αυτό που ρώτησε η Λουκία. Διαβάζοντας και μεταφέροντας την πράξη αυτή την ανακοίνωση, φτάνει η ώρα σε 3-6. Θυμίζω ότι υπήρξε επικοινωνία Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη, συμφώνησαν. Η διαδικασία είναι ότι θα εκδώσουμε εμείς την άφταξη όταν τα πράγματα είναι έτοιμα από τον ΑΔΜΙΑ και τη Μεριντιάμ τη Γαλλική. Στη συνέχεια θα δώσει η Κύπρος τα 25 εκατομμύρια που οφείλει, συμφώνησε ο κύριος Κεραυνός, Υπουργός Οικονομικών, και θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Δεν μιλάμε για πόντιση, μιλάμε για ερευνητικές διαδικασίες.
3: Ωραία,
1: φτάνουμε. Φτάνουμε λοιπόν σε 3, 6, σε 8 μήνες, σε 2 μήνες στην Κάσο. Φτάνουμε εκεί, σε μία Κάσο ή λίγο παραπέρα, λίγο πιο εκεί. Λέει η Τουρκία, στο παιδό είναι δικιά μου δικαιοδοσία. Λέμε εμείς, με συγχωρείτε, έχουμε εκδώσει ναύτεξ, δεν έχουμε δεσμεύσει, δεν είναι δική σας δικαιοδοσία, είναι διεθνή ύδατα, είναι δική μας. Εκεί. Και φέρνουν οι Τούρκοι, γιατί λένε θα παρακολουθούμε και θα επέμβουμε. Φέρνουν οι Τούρκοι 5 φρεγάτες, πάμε κι εμείς άλλες 5. Φέρνουν 2 αεροπλάνα, πάμε κι εμείς άλλα 2. Μετά τι θα γίνει. Θα γίνει πόλεμος. Θέλω να πω, εμείς δεν θα φύγουμε αυτή τη φορά, το έχουμε πει, θα μείνουμε.
3: Υπάρχουν 2 ενδεχόμενα. Καταρχάς, το ενδεχόμενο το πρώτο είναι να ζητήσουν, μάλλον να κάνουν αυτά που κάνουν συνήθως. Δηλαδή να λένε η περιοχή εδώ είναι δική μας και κακό είναι εδώ και τα λοιπά, αυτές τις σκέπκα προειδοποιήσεις του αέρα. Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο. Αυτό δεν μας απασχολεί και τόσο. Έτσι. Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι να προχωρήσουν σε ενέργειες.
1: Αυτό.
3: Έτσι. Εκεί τα πράγματα μπορούν να φτάσουν, κατά τη γνώμη μου, μέχρι μιας μορφής έντασης που δεν έχει πολεμικά χαρακτηριστικά. Έτσι, αυτό θα αποσοβηθεί. Και επιτρέψτε μου να θεωρώ ότι η εμπλοκή και της Γαλλίας δημιουργεί ένα περαιτέρω πρόβλημα για τους ιδίους.
1: Υπάρχει αυτή η εμπλοκή πέραν της συμφωνίας της τεχνικής με τη Meridiam και της ομπρέλας που συμφώνησαν πρόσφατα στο Ελιζέ, Μακρόν και Μητσοτάκης. Λέτε να χρειαστεί να εφαρμοστεί.
3: Έχουν σε δύο επίπεδα. Είναι η ομπρέλα.
1: Η αμυντική σύνδρομη.
3: Και είναι και η κατασκευή.
1: Ναι.
3: Είναι και κάτω.
1: Ναι, ναι, ναι. Λέτε, δηλαδή άλλο λέω, να ενεργοποιηθεί η συμφωνία αμυντική συνδρομή, δηλαδή να έρθει η Γαλλία να στείλει τον Ντεγκόλ, ας πούμε, εκεί και να πει είμαι εδώ. Γιατί άλλο να είναι τον Ντεγκόλ εκεί, άλλο να είμαστε μόνο εμείς. Το καταλαβαίνετε.
3: Δεν μπορώ να φτάσω μέχρι εκεί, αλλά είμαι απολύτως βέβαιος. Έτσι, πέραν του λόγου του ανοιχτού που κάνουμε μαζί και της ελευθερίας που έχω, γιατί δεν έχω κάποια ευθύνη αυτή τη στιγμή να μιλάω πολύ πιο επιφυλακτικά, όλες αυτές οι ενδεχόμενες κινήσεις σχετίζονται με την ευρωπαϊκή και διεθνή λειτουργία του Πρωθυπουργού, που είναι πολύ αξιόπιστος, και οπωσδήποτε του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, που τα έχει στο μυαλό του όλα αυτά.
1: Προσέξτε,
3: θα σταματήσω εδώ.
1: Θα σας θέσω, ωραία, σταματήστε στο πεδίο εδώ, τρία δεδομένα, διπλωματικά και πολιτικά. Παρατηρητές λένε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις δυσμενείς παράμετροι που μπορεί να επιδεινώσουν τη στιγμή που θα φτάσουμε στα άκρα. Το ένα είναι ότι δεν μιλάμε όπως μιλούσαμε με τους Τούρκους. Δηλαδή δεν είναι στο επίπεδο που ήταν οι σχέσεις Γεραπετρίτη Φιντάν. Αυτός ήταν ο διάβλος. Χαρακτηριστικό είναι ότι είναι στη Νέα Υόρκη, στη Γενική Συνελευστοία, δεν συναντώνται. Άρα δεν υπάρχει ανοιχτή γραμμή στην ένταση που υπήρχε.
3: Όχι, μην φτάνετε εκεί. Όχι. Γιατί μπορεί να μην γίνει μια συνάντηση.
1: Ναι.
3: Αλλά η
1: όχι, δεν είναι συνάντηση. Την ανοιχτή γραμμή λέω. Δεν μιλάνε. Εγώ σας λέω κάνοντας ρεπορτάζ, δεν μιλάνε όσο συχνά μιλούσαν. Δεν είναι αυτή η ανοιχτή γραμμή. Έλα, Γιώργο, έλα.
3: Εσείς έχετε ρεπορτάζ.
1: Ναι.
3: Και το λέτε ως σύμβολοι. Εγώ μπορώ να συμπεράνω όπως τι κάθε Έλληνας πολίτης που παρατηρεί από την γενική ατμόσφαιρα. Ναι. Πράγματι δεν είμαστε στο πριν από ένα ή δύο χρόνια.
1: Ναι. Ένα δεδομένο είναι αυτό. Το δεύτερο αντικειμενικό, βεβαίως, το αντικειμενικό δεδομένο που είναι βέβαιο, είναι ότι έχουμε μια πολύ ρευστή παγκόσμια κατάσταση. Έχουμε δύο πολεμικά ανοιχτά μέτωπα. Άρα, όταν έχουμε τέτοια μέτωπα, έχουμε αυτή τη σχέση που έχουμε με τον Ερντογάν, με τον Τραμπ, που δεν είναι η παλιά Αμερικανή. Ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος. Είναι φίλος με τον Ερντογάν, είναι. Εδώ λοιπόν δεν είναι. Ότι δεν πήρε τίποτα, ούτε F-35, ούτε τον είδε. Έχετε δίκιο. Αλλού θέλω να καταλήξω.
3: Του έκανε ένα κομπλιμέντο,
1: ναι,
3: που εγώ, όπως τους είδε.
1: You're a tough guy, είσαι σκληρό καρύδι, ναι, ναι.
3: Όχι, όχι. Ένα κομπλιμέντο που είναι σαν να του έδινε ένα καθραφτάκι.
1: Ναι, ναι. Το γούτσου γούτσου. Σε χτυπάω στην πλάτη, μην ανησυχείς.
3: Ναι,
1: ναι. Ακούστε όμως, η Αμερική δεν είναι η Αμερική που ήταν η σταθερή παράμετρος να έχουμε έτσι έναν εγγυητή. Είναι τελείως απρόβλεπτος ο Ερντογάν. Πώς θα ξυπνήσει. Ναι, ένα λοιπόν είναι δεν μιλάμε όπως μιλούσαμε. Δύο είναι η Αμερική αυτή που είναι και η κατάσταση αυτή που είναι. Και τρία, αν αυτό γίνει σε μια περίοδο ανάμεσα, και δεν θέλω να κινδυνολογήσω, το λέω ως δεδομένο, ρευστή πολιτικά για την Ελλάδα. Δηλαδή που να μην έχουμε κυβέρνηση, θα είμαστε ανάμεσα στις δύο εκλογές ή να πηγαίνουμε στις εκλογές. Να υπάρχει μια ρευστότητα. Είναι τρεις παράμετροι που επιδεινώνουν το σκηνικό.
3: Κύριε Στραβλάκη, το σκηνικό δεν είναι εκείνο που ήταν πέρσι, πρόπερσι και τέτοια. Τα ήρεμα ύδατα δεν υπάρχουν. Υπάρχει τώρα εδώ, υπάρχουν μποφόρ στη θάλασσα. Εάν απαντήσω στην ερώτηση αξιοποιώντας και το τρίτο σκέλος που μου βάλατε, θα λένε μετά ότι κινδυνολογώ εν ώψη εκλογών.
1: Το πρόλαβα και εγώ και είπα δεν το εννοώ έτσι. Μακριά από μένα η λογική ή σταθερή κυβέρνηση θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Όχι, προφανώς.
2: Από την άλλη το ακούμε όμως, κύριε Λοβέρδο, αυτό που σας είπα και πριν, το ακούμε και από κυβερνητικά στελέχη. Δηλαδή ο κύριος Φλωρίδης δεν το είπε τυχαία αυτό.
1: Το είπα εγώ μακριά από μένα.
3: Πάλι, εγώ μιλάω, πάλι, αυτά όλα ερμηνεύτηκαν, είναι θέματα προηγουμένων ημερών. Τώρα με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, μιλάτε και μαζί μου.
1: Mm-hmm.
3: Εγώ σας λέω, mm-hmm, να βάλω θέμα εξωτερικής πολιτικής στην εκλογική μιλόπετρα, δεν θα το κάνω.
1: Και δεν καλά κάνετε. Είναι στάση ευθύνης αυτό που λέτε.
3: Αλλά
1: και
3: τώρα
1: αυτό αφορά όλα τα κόμματα.
3: Τώρα που κάνουμε, τα αφορά ως πρέπον.
1: Θα έπρεπε να αφορά, αυτό εννοώ. Να μην εμπλέκουν τα εσωτερικά πολιτικά με τα εθνικά θέματα.
3: Όπως τύπου του Πασού, στην Πασόκ βγαίνει και λέει, α, να μην εμπλέκονται τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Την άλλη μέρα λέει ότι την διεύθυνση της ασπίδας του Αχιλέα την έχει το Ισραήλ. Και βγαίνει το
1: Υπουργείο
3: και τον διαψεύδει. Θέλω να πω, πρέπει να λέμε κάτι για να έχουμε συνέπεια σε αυτό που λέμε. Εγώ προσπαθώ να είμαι συνεπής. Λέω λοιπόν ότι θα περάσουμε τώρα εβδομάδες έντασης. Η ανακοίνωση αυτή που είδαμε, έτσι, έχει και κάτι που θέλω να το ερμηνεύσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή κάνω μία, υπάρχουν οι ερμηνείες οι οποίες είναι σε βάρος της ηρεμίας, υπάρχουν και οι ερμηνείες που είναι υπέρ αυτής. Λέω, αυτό που λένε εκεί, λένε για συντονισμό, Δηλαδή, όπως το διατυπώνουν, από τη μια πλευρά λέω, κοίτα να δεις, το προχωράνε και το κάνουν και στον ΟΗΕ, σπέβδουν να το κάνουν εκεί, λάθος τους είναι αυτό, γιατί μας δίνει επιχειρήματα και θα τα αξιοποιήσουμε. Από την άλλη πλευρά, μπορώ να δω και ότι και αυτοί δεν ξέρουν ακόμα πώς να το πάνε.
1: Δεν είναι τόσο αυτό, σας λέω σε εισαγωγικά, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, θυμήθηκε η Τουρκία το Διεθνές Δίκαιο, όπως οι δραστηριότητες, όπως η πόντιση καλωδίων ή αγωγών, και έχει διαφορά αυτό στο Διεθνές Δίκαιο. Άλλο καθεστώς διέπει τα καλώδια, άλλο τους αγωγούς, όπως ξέρετε. Και οι επιστημονικές ένωσες θα πραγματοποιηθούν στην υφαλοκρηπίδα μας. Δεν είναι υφαλοκρηπίδα αυτή. Πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας. Από πότε?
3: Σας λέω εδώ και καιρό. Αν υπάρξει ανάγκη διαιτητή, που εμείς το έχουμε πει κατά το Διεθνές Δίκαιο και έχουμε ορίσει και την προτιμόμενη από εμάς δικαιοδοσία, και είναι ανοιχτό και σε αυτούς να πούνε αν συμφωνούν ή αν θέλουν άλλοι, εμείς πάμε όπου θέλουν. Έτσι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
1: Ναι, ναι.
3: Γιατί είναι το δίκαιο υπέρ μας 100% σε ό,τι δε αφορά το τουρκολιβικό. Βγάζει μάτια. Θα χάσουν όπου και αν πάνε. Σας το αποκλείω να δεχτούν να πάνε αισθημιακά στην διεθνή δικαιοσύνη για να βρουν το δίκαιο τους. Άρα λέω, μέσα στις λέξεις τους βλέπω την απειλή 100%, αλλά ας μου επιτραπεί και εγώ να πω ότι δεν είπαν ανοιχτά θα μας ζητήσετε την άδεια. Ζητήστε άδεια και θα το δούμε.
1: Θα συντονίζονται εκ των προτέρων, θα έλεγα είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Γιατί να συντονίσουμε την Τουρκία από την περιοχή, μα δεν είναι η δικαιοδοσία τους για να το συντονίσουν. Δεν τους ρωτήσουν.
3: Διαβάζω κι εγώ όπως κι εσείς, σας δίνω ερμηνείες.
1: Ναι, ναι.
3: Ο ακροατής μας μπορεί να καταλάβει.
1: Βέβαια.
3: Υπάρχει στη γραμματεία, μπορείς να πεις το ένα πράγμα με τον Α και με τον Β τρόπο. Το είπανε με έναν τρόπο που τους δίνει και ένα περιθώριο. Αν συντρέξουν άλλοι παράγοντες, να το πάνε και λίγο αλλιώς. Δηλαδή να σου κάνουν παρενόχληση. Τους δίνεται αυτή η δυνατότητα. Άμα το λέγανε, κοιτάξτε, λέτε, κύριοι, θα ζητήσετε άδεια για να έρθετε από εδώ. Ήτανε κάπως αλλιώς. Όχι ότι τώρα δεν είναι. Είναι, αλλά σας λέω ότι υπάρχει και χειρότερος τρόπος να το πούν.
1: Μήπως αυτή η αιτία, η βασική αιτία πίσω από την κλιμάκωση σε όλα τα επίπεδα της έντασης, ακόμα και η Γαλάζια Πατρίδα και η εμπριστική ρητορική και οι συνεχείς πολεμικές απειλές από.
3: Ναι. Έχουμε πει και μαζί, είναι πολύ σοβαρό.
1: Ναι, ναι. Μήπως πίσω από όλα αυτά κρύβεται η συμμαχία μας, η συνεργασία μας στρατιωτική με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Και θέλω να πω αυτό. Αναμφισβήτητα κλειδώνει την άμυνα των νησιών του Αιγαίου. Δεν ξέραμε όμως όταν πάμε με το Ισραήλ ότι θα γίνουμε κόκκινο πανί για την Τουρκία.
3: Κοιτάξτε, η πολεμική ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία είναι πρόσφατη.
1: Yeah.
3: Έτσι, είναι πρόσφατη, ξεκίνησε από την έκρηξη του Μεσανατολικού τα τελευταία χρόνια. Θυμάστε από πού ξεκίνησε
1: η Ισραήλ, βεβαίως.
3: Από εκείνο το πλοίο.
1: Ναι, ναι.
3: Το φιλιρινικό υπόλοιπο.
1: Ναι, ναι, ναι. Που πήγαινε την βοήθεια στη Γάζα.
3: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
3: Από εκεί ξεκίνησε.
1: Το Μαδί Μαρμάρα. Ναι, ναι.
3: Ναι. Έχουν περάσει όμως τώρα κάποια χρόνια.
1: Ναι, ναι.
3: Επιδεινώθηκε 100% τον τελευταίο καιρό με τα γεγονότα στη Γάζα. Έτσι. Με το καταφύγιο της Χαμάς που είναι η Τουρκία.
1: Και τώρα στο μη περαιτέρω.
3: Ναι. Και μετά με το Ισραήλ και ναι. Μετά όσα.
1: Άρα πήγαμε να συνεργαστούμε και να τους βάλουμε στη μύτη το κόκκινο πανί τους. Αυτό θέλω να πω.
3: Εμείς ναι. Συνεργαζόμαστε γιατί αυτό συμφέρει την πατρίδα μας. Δεν θα ζητήσουμε την άδεια από την Τουρκία για να το κάνουμε. Το κάνουμε γιατί έτσι πρέπει να γίνει για το καλό της χώρας. Αν αυτοί βλέπουν απειλή από παντού και αν φοβούνται την απειλή, είναι δικό τους θέμα. Εμείς ούτε έχουμε απειλήσει κανέναν, ούτε έχουμε και την δυνατότητα να ρωτάμε κανέναν, γιατί η Ελλάδα είναι κυρίαρχο κράτος. Δεν είναι υπόδουλο κράτος ώστε να πρέπει να ρωτάει. Η Ελλάδα είναι κυρίαρχο κράτος. Κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Σιγά μη θα του ζητούσαμε και την άδεια. Θα σας το πω για πιο λαϊκά.
1: Τελευταίο ερώτημα από την δική μου πλευρά και η Λουκία.
3: Αν τους ηλεκτρίζει και το αισθάνονται ως απειλή, είναι δικό τους θέμα.
1: Μάλιστα.
3: Είναι δικό τους σύμπλεγμα. Είναι δικό του συμπέρασμα.
1: Μετά από όλα αυτά.
3: Κάνουμε αυτό που πρέπει.
1: Μετά από όλα αυτά και κρίνοντας εκ των αποτελεσμάτων, μήπως η διακήρυξη των Αθηνών ήταν κάτι που δεν έπρεπε να γίνει, και έχουν δίκιο όσοι λένε ότι με τη διακήρυξη ανοίξαμε πόρτες στον Ερντογάν, τον κάναμε να φανεί το καλό παιδί, τον φέραμε κοντά στους Αμερικανούς, στους Αιγύπτιους, ακόμα που δεν μιλούν στις χώρες περιοχής. Ήταν απομονωμένος πολύ περισσότερο πριν από τη διακήρυξη των Αθηνών ο Ερντογάν, και τώρα έχουμε απέναντί μας έναν που θέλει να γίνει, πώς τον είπατε στην αρχή, ο ηγέτης περιοχής, να παίξει ρόλο ευρύτερο, το όραμά του για μία.
3: Αυτό ήθελε ναι, να το κάνει από την αρχή.
1: Ναι, μήπως όμως εμείς του δώσαμε το πάτημα και τον εμφανίσαμε ως καλό παιδί, ενώ στην πραγματικότητα αυτό κατέληξε σε αδιέξοδο, αυτή η πολιτική της κυρίας Αθηνών.
3: Κύριε Τραβελάκη, εγώ έχω παρακολουθήσει ως υπουργός εξωτερικών τότε, την πρώτη μέρα του Ερντογάν, τον παρακολουθώ από την πρώτη του μέρα. Έτσι. Και τότε, αν θυμάστε, διορθώστε με αν θυμάμαι καλά το επώνυμο, κάποιος που έγινε και πρωθυπουργός μετά, ο καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου, ο Νταβούτογλου.
1: Νταβούτογλου, ναι.
3: Έλεγε ότι τώρα η Ελλάδα, τώρα με την Ελλάδα δευτερεύον πρόβλημα, εμείς θέλουμε να γίνουμε ηγέτη δύναμη των μουσουλμανικών κρατών. Αυτό απέτυχε παταγωδώς, γιατί κανένας δεν τους θέλει. Έτσι. Και κανένας από τους Άραβες, που είναι και πολλοί από αυτούς εύρωστοι οικονομικά, δεν θέλει την Τουρκία τώρα πάνω από το κεφάλι της. Αυτό απέτυχε. Απέτυχε παταγωδώς όμως. Η μεγάλη Τουρκία, όπως τη φαντάστηκε ένας Ιωνής Σουλτάνος, δεν υπάρχει. Τώρα εδώ, έτσι, θέλω και λιγάκι έτσι όπως το βάζετε, με οθείτε να απευθυνθώ λίγο και σε αυτούς που την συμφωνία για τα ήρεμα ύδατα την είδανε ως υποχώρηση.
1: Και μεταξύ αυτών και άνθρωποι από την παράταξη την ευρύτερη, και ο Σαμαράς και ο Καραμανλής.
2: Την είδαν ως υποχώρηση όμως, κύριε Λοβέρδο, επειδή αυτό έχει μία κλιμάκωση όλο αυτό. Και μήπως έχει να κάνει και με το γεγονός ότι φτάσαμε σήμερα εδώ και μιλάμε για αυτά. Γιατί βλέπουμε ότι οι Τούρκοι αυτό κάνουν μονίμως, κλιμακώνουν. Γι' αυτό το λόγο σας έκαναν και κριτική.
1: Απάντηση.
3: Η ζωή τους διέψευσε παταγωδώς. Και τους διέψευσε παταγωδώς, διότι υπήρξαν γεγονότα. Είχα αμφιβάλει κι εγώ στην αρχή. Είχα αμφιβάλει και λέω, μήπως αυτή η ιστορία που τους δίνει το άλοθη του καλού συνομιλητή μιας χώρας, ας πούμε, σχεδόν ευρωπαϊκής, που μιλάει με τους γείτονές της και θέλει να τα βρει κτλ. Μήπως τους βοηθάμε. Και μετά από μια πολύ ωραία συζήτηση στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον κύριο Γεραπετρίτη, έτσι συμφωνήσαμε ότι αυτό το χρονικό διάστημα, που έχουμε οικονομικά συμφέροντα με τις λιγότερες ή με την καμία πτήση, τα αεροπλάνα μας είναι κάτω αντί να σπαταλάνε πόρους και τα λοιπά, και που υπάρχει ο τουρισμός που αυξάνεται και το ούτω καθεξής, μια χαρά είναι, εφόσον εμείς αυτή την περίοδο εξοπλιζόμαστε και γινόμαστε πάνοπλοι, αυτό δεν τους άρεσε καθόλου, χαράσουμε τις θαλάσσιες ζώνες μας με τον τρόπο που τις χαράξαμε. Και το κάνουμε μόνοι μας αυτό, χωρίς να τους ρωτάμε. Εφόσον εμείς κάναμε τις συμφωνίες που κάναμε με την Αίγυπτο, με την Ιταλία, εφόσον εμείς προχωρήσαμε τόσο πολύ στα θέματα που σχετίζονται ακόμα και νοτιού της Κρήτης, τα λέει ο κ. Στραβελάκης συνεχώς αυτά, εφόσον έχουν φοβηθεί, δικό τους θέμα, δεν μας αφορά, τη συνεργασία μας με το Ισραήλ, όλη αυτή η πολιτική που γίνεται παράλληλα με το σύμφωνο των Αθηνών, όπως θυμάται ο κύριος Στραβελάκης,
1: είναι,
3: που αποδεικνύει ότι κάναμε λάθος. Σωστά κάναμε. Σωστά κάναμε και αυτό αποδείχθηκε. Και αυτοί που θέλουν να κερδοσκοπήσουν με τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, λέγοντας το Α, το Β και το Γ, παραβιάζουν μια πόρτα ανοιχτή για τον Έλληνα πολίτη. Καταλαβαίνει ο Έλληνας πολίτης.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ.

0: 92.
1: Δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Περισσότερα στο real.gr. Ελληνικοί Patriot κατέριψαν βαλιστικό πύραυλο και ντρόουν στη Σαουδική Αραβία, μεταδίδει το Reuters. Προφυλακίστηκε ο 27χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
1: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 26 βαθμοί Κελσίου, 23 στη Θεσσαλονίκη και 24 στη Λευκάδα.
3: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Real FM. Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
12: Επόμενη στάση... Πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
9: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
15: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.

0: Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε είδηση επί του πιεστηρίου, Λουκία, που είναι πάρα πολύ σοβαρή, διότι σε λίγο θα μιλήσουμε με την κυρία Φραγκάκη και πρέπει να σου πω ότι έχω στα χέρια μου την κατάθεση της νοσηλεύτριας. Θυμάσαι που σου έλεγα πριν για πληροφορίες, αλλά τώρα πια έχω στα χέρια μου ολόκληρη την κατάθεση της νοσηλεύτριας.
1: Ολόκληρη την κατάθεση, διότι
0: ήταν στο χώρο. Λοιπόν, να πούμε στους ακροατές τι ακριβώς λέει η νοσηλεύτρια. Η νοσηλεύτρια που ήταν στο ιατρείο του θανάτου την ώρα που έκανε προσαφαίρεση ο Μαζωνάκης, είναι από εκείνες που τις είχε πει γιατρός τι είχε δασκαλέψει να τα πούνε όλα ψέματα για να το συγκαλύψουν.
1: Ακριβώς.
0: Λέει λοιπόν, λέω, δεν ξέρω τι ώρα είχε φτάσει ο Μαζωνάκης στο ιατρείο, γιατί εγώ πήγα αργότερα. Μου είχε ζητήσει γιατρός, όχι σε μένα μόνο, σε όλες, να έχουμε κοινή γραμμή. Αλλά δεν είχαμε καταλάβει και τι έχει συμβεί. Δεν ξέραμε, δεν μας είχε πει.
1: Άρα,
0: το Μαζωνάκη.
1: Όπως το λέμε, ήταν δασκαλεμένες.
0: Περίμενε. Μου τηλεφώνησε, λέει λοιπόν, πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, δεν είχα καταλάβει τι γίνεται. Τώρα, πάμε στο τι γίνεται στην πραγματικότητα. Άσε τι έλεγε τότε. Είπε την αλήθεια τώρα.

0: Λοιπόν, λέει ότι κάναμε ταυτόχρονα, θυμάσαι που σου είχα πει ότι έχει δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Αυτό που ζήτησε την έγκριση τον Ιούλιο, μέσα δήθεν μαζί με το να το περάσει τη ζούλα μαζί με το μηχάνημα ζωνοθεραπείας, και το άλλο που είχαν, δύο μηχανήματα. Τα είχαν πάρει λοιπόν τα μηχανήματα, χωρίς να ρωτήσουν, τα είχαν θέσει σε λειτουργία. Έκαναν λοιπόν ταυτόχρονα σε δύο χώρους, τώρα μιλάμε για διαμέρισμα, έτσι, δύο πλασμαφαίρεσης. Η ίδια λέει ότι εγώ ήμουν στη διπλανή, που ήταν σε μια κυρία, και η γιατρός ήταν με το μαζονάκι. Παρακολουθούσε την πλασμαφαίρεση που έκανε η γιατρός, αλλά δεν ήξερα, δεν μπορούσα να ξέρω λεπτομέρειες. Και εδώ πάμε στην είδηση. Έχουμε λοιπόν για πρώτη φορά επίσημη επιβεβαίωση ότι είχε γίνει μέθη στο μαζονάκι. Αυτό είναι ένα τελειαστικό, είναι συγκλονιστικό στοιχείο, Λουκία, διότι έχουμε για πρώτη φορά επίσημη επιβεβαίωση ότι σε ένα ιατρείο, το οποίο δεν έπρεπε να υπάρχει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ήταν ο μαζονάκι σε πολύ δύσκολη κατάσταση από πλευράς υγείας και πει δεν μπορώ, και είχε πάρει τον υπνοθεραπευτή, τώρα τι λέμε, σκέψου τι λέμε, και ο υπνοθεραπευτής πήρε και γιατρός και λέει τον χάνουμε τον πελάτη, κάνε κάτι, και λέει θα τον γυρίσω εγώ, και τον γύρισε και πήγε ο μαζονάκης, ενώ δεν αισθανόταν καλά από τον καθαρισμό του εντέρου, πάει σε ένα μηχάνημα που είναι σε ένα χώρο που δεν πρέπει να υπάρχει μηχάνημα τέτοιο. Πρέπει να είναι νοσοκομείο, να έχει ομάδα επέμβασης, να έχει κάποιον που να ξέρει τον απεινιδωτή, να μπορεί να κάνει κάρπα, να κάνει ένεση αδρεναλίνης, να υπάρχει μια εντατική δίπλα για διασωλήνωση ή οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα από όλα αυτά. Τον καθίζουν στην καρέκλα, του κάνουν μέθη κιόλας, γιατί προφανώς δεν αισθανόταν πάρα πολύ καλά. Πράγμα το οποίο είναι εγκληματικό. Και όταν βλέπουν ότι δεν ξυπνάει, λέει το αντίδοτο, ψάχναμε, λέει, στη συνέχεια. Ψάχναμε το αντίδοτο. Πρόσεξε, είναι συγκλονιστικό. Μου στήθηκε το αντίδοτο
1: της μέθης, για να ξυπνήσει. Δηλαδή,
0: για να ξυπνήσει.
1: Ναι.
0: Και πήρα, λέει, την αναισθησιολόγο για να ρωτήσω ποιο είναι το αντίδοτο. Θυμάστε πως το είπα ως πληροφορία. Τώρα υπάρχει κατάθεση. Και ο γιατρός, γιατί η γιατρός ήταν ολιστική γιατρός, χωρίς ειδικότητα. Όλα αυτά μη ολιστική γιατρός, να τραβάς τα μαλλιά σου, να τρελαίνεσαι. Ο γιατρός που είχε δικοκανονικός γιατρός ήταν στον άλλο χώρο και κοιμόταν στον καναπέ του. Πήγε και έφαγε, λέει. Λέει, πρόσεξε, λέει η γραμματέας, δεν το πει η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια, η γραμματέας, συγγνώμη, νοσηλεύτρια. Το έχει καταθέσει και η γραμματέας, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Τώρα, αυτό μπορεί να είναι μια δικαιολογία, ένα άλοθη για τον γιατρό, δεν ήξερα τίποτα γιατί κοιμόμουν. Εμείς ξέρουμε ότι ο γιατρός πήγε και έφαγε, γύρισε 3 παρατέταρτο από το φαγητό, αν είχε πελάτη το μαζονάκι ή άλλη γιατρός. Δεν το είχε πει στο γιατρό, τον ιδιοκτήτη του ιατρίου του άλλου, είναι συνεργαζόμενα τα ιατρία του, το είχε κρυφό ότι έχει το μαζονάκι πελάτη. Και τον άφησε να πέσει να κοιμηθεί, τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως έχουμε ως δεδομένο.
1: Αυτό που λέμε, σαν τα μανιτάρια, το ένα λάθος μετά το
0: ναι,
1: άλλο.
0: Ναι, αλλά όχι μανιτάρια, είναι εγκλήματα αυτά. Διότι πρώτον τον βάζει το μηχάνημα.
1: Το ένα έγκλημα μετά το
0: έχει
1: άλλο.
0: Έχει το μηχάνημα ως μη οφείλει να πρέπει να είναι σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια του κάνει μέθη επίσης ως μη οφείλει. Χρειάζεται ένας φυσιολόγος για τη μέθη. Ειδικά ένας άνθρωπος ταλαιπωρημένος σε αυτή την κατάσταση του νομοζομνάκης, πρέπει να είσαι τριπλά προσεκτικός. Να πας όχι σε ένα, σε δύο νοσοκομεία. Να έχεις δύο ομάδες επιφυλακή. Γενικά να μην κάνεις αυτή τη διαδικασία. Αλλά αν την κάνεις, να υπάρχει μια επιστημονική στήριξη. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η στήριξη. Και ταυτόχρονα δεν ξέρεις να χρησιμοποιείς τον απεινιδωτή, διότι σου είπα πριν ότι υπάρχει κατάθεση, ότι πήρε τηλέφωνο η γιατρός και λέει μπορείτε να πείτε πώς λειτουργεί αυτό. Και επίσης όταν έχεις κάνει και το άλλο έγκλημα, δηλαδή υπάρχει η πρώτη γιατρός που λέει τον βλέπω να τραντάζεται. Σε προειδοποιεί δηλαδή η νοσηλεύτρια και απαντάς εσύ γιατρός είμαι, ξέρω να κάνω τη δουλειά μου. Τότε εκεί είναι πενταπλό το έγκλημα, δηλαδή είναι 5 κατασυρωήν εγκλήματα. Λουκία, εγώ δεν έχω λόγια. Νομίζω ότι είναι τόσο σοκαριστικά αυτό που αποκαλύπτω για το θάνατο του Μαζονάκη, ώστε έχουμε αυτό που σου έλεγα τότε, το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος. Αυτό που προσθέτω είναι πενταπλού εγκλήματος. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Ναι, αυτά είναι επί του επιστηρίου τώρα. Θέμα, αυτά είναι επί του επιστηρίου και αυτό είναι που σου έλεγα, ότι βλέπουμε το ένα έγκλημα μετά το άλλο. Αυτό που εμένα εξακολουθεί και με προβληματίζει και θα με προβληματίζει είναι πότε θα πάρθουν επιτέλους όλα τα κατάλληλα μέτρα, έτσι ώστε να μπορούμε να νιώθουμε ασφαλείς.
0: Μα δεν πατάς το κουμπί, δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, η κυρία Φραγκάκη είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Φραγκάκη. Η νομική παραστάτης του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας μας ακούει, κυρία Φραγκάκη.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, συγγνώμη για την.
0: Δεν πειράζει, ξέρετε, τρέχετε, είστε ενεργή δικηγόρος, μην ανησυχείτε.
2: Βρίσκομαι στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, γιατί δέχτηκα κάποιες επιθέσεις στο πρόσωπό μου.
0: Για πείτε μας γι' αυτό.
2: Ναι, τώρα καταθέτω μήνυση. Ναι. Δηλαδή, μόλις καταθέσαμε τη μήνυση και εγώ και ο Δημήτρης, ο σύζυγός μου, ο Δημήτρης ο Χριστούλας.
0: Ναι. Για πείτε μας γι' αυτό.
2: Δεχτήκαμε απρόκλητες επιθέσεις στο Facebook με προβολή προσωπικών μας στοιχείων κατά συκοφάντηση στο πρόσωπο το δικό μου και του Δημήτρη. με φωτογραφίες από το γάμο μας, καθώς επίσης με τους κουμπάρους μας και την προβολή ότι έχουμε κάποιες σχέσεις με τον Γιώργο τον Πατούλη, ο οποίος ανήκει σε μαφία και διάφορα τέτοια τραγικά πράγματα. Και όλος αυτός ο λόγος έγινε μετά, για πολιτικούς βέβαια λόγους, άμα δείτε και τα προφίλ είναι από συγκεκριμένο κόμμα,
0: ναι, ναι,
2: το οποίο πολύ εύκολα μπορεί να το καταλάβει κάποιος.
0: Αντιπολίτευση, ναι.
2: Ναι, αντιπολίτευση, χωρίς εμείς να έχουμε καμιά πολιτική ταυτότητα, το ξέρετε αυτό και εγώ και ο Δημήτρης.
0: Ναι, φυσικά. Επαγγελματίας νομικός είστε. Είμαστε, και σας γνωρίζουμε δεκαετίες και ο Δημήτρης επαγγελματίας δημοσιογράφος, εξαιρετικός δημοσιογράφος έγκριτος.
2: Εξαιρετικός στο οικονομικό ρεπορτάζ.
0: Κατά κοινή.
2: Real News, το Real FM.
0: Κατά κοινή νομολογία από όλους τους χώρους, ναι.
2: Ναι, δεχτήκαμε αυτή την επίθεση. Πραγματικά έχουμε απειληθεί. Άμα δείτε και τα μηνύματα και το έχουμε αναφέρει.
0: Ναι.
2: Είμαστε οικογενειάρχες. Έχουν απειλήσει τη ζωή μας, λένε, για συμμετώματα. Και
0: λένε
2: να βρεθούμε παγωμένοι.
0: Άμα,
2: δείτε, είναι ακόμα η ανάπτυξη. Προσπαθούν τώρα οι αστυνομικοί βεβαίως να κάνουν το καθήκον τους και να αφαιρεθούν όλα αυτά τα δυσφημιστικά.
0: Μπορούν να εντοπιστούν οι δράστες αυτών των απειλών. Θέλω να πω, έχουν αφήσει ίχνη που σας λένε από τη δίωξη. Μπορούν να έρθει το απόρριτο. Ναι, ναι.
2: Ακριβώς, επειδή υπάρχουν οι απειλές, για να υπάρξει και η άρση.
0: Υπάρχει βάρος. Μετά τις απειλές θα έχουν ποινικό αδίκημα, βεβαίως. Μπορεί να έρθει.
2: Ακριβώς, ναι. Θα έρθει και θα βρεθούν, βεβαίως, θα βρεθεί το στίγμα από που είναι ο καθένας όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένη ταυτότητα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την ελληνική αστυνομία. Είμαστε τώρα εδώ πέρα 3 ώρες και προσπαθούν οι άνθρωποι πάρα πολύ να βοηθήσουν, γιατί βλέπουν και την επικινδυνότητα και όλα αυτά που έχουν γίνει. Είναι μια πρόκλητη επίθεση.
0: Είναι πολλές οι απειλές, κυρία Φραγκάκη, είναι 2-3. Είναι μαζικές.
2: Μέχρι στιγμής έχω καταμετρήσει σε αυτό το μήνυμα μόνο.
0: Ναι.
2: Βέβαια έχουν γίνει πολλές αναδημοσιεύσεις, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχω μετρήσει τουλάχιστον
0: 35.
2: Μηνύματα. Πέραν αυτού υπάρχουν και δεκάδες. Και ήρθαμε κατευθείαν εδώ, γιατί πραγματικά φοβόμαστε πλέον για τη ζωή μας, γιατί και δύο είμαστε γνωστά πρόσωπα, έχουμε 3 ανήλικα παιδιά και σας πρέπει ζήσω. Με κάποιο τρόπο
0: οι αναρτήσεις είναι στο Facebook, είναι στο...
2: Είναι στο Facebook, το έχω βάλει και στο προσωπικό μου προφίλ, δηλαδή μπορείτε να μπείτε να δείτε.
0: Ναι.
2: Και θα δείτε την αρχική ανάρτηση.
0: Επομένως, απειλούν τη ζωή σας, τη ζωή της οικογένειάς σας, μετά τις εμφανίσεις που κάνατε δημοσίως, για να υποστηρίξετε στο πλαίσιο της επαγγελματικής σας ενασχόλησης ως νομική παραστάτηση του Ιατρικού Συλλόγου, όπως θα έκανε κάθε επαγγελματίας δικηγόρος, τις θέσεις του συλλόγου που εκπροσωπείτε. Έλα, Λουκία.
2: Και δυστυχώς έχουν.
1: Όχι, απλά το κακό, κυρία Φραγκάκη, είναι ότι κρύβονται πίσω από ένα πληκτρολόγιο όλοι αυτοί.
0: Μπορεί να βρεθούν, Λουκία μου, αυτή τη φορά θα
1: βρεθούν. Σε όλου.
0: Όταν υπάρχει
1: ακριβώς
0: τέτοιο ποινικό αδίκημα, μπορεί να βρεθούν σε βεβαιό και έχουν βρεθεί και έχουν καταδικαστεί και τους αξίζει.
2: Βεβαίως.
0: Γιατί
2: βεβαίως
0: αυτό είναι άνανδρο. Αν θέλει κάποιος να πει κάτι, ας βγει δημόσια, όπως λέει και η Λουκία, με τη φωτογραφία του και το όνομά του,
2: ακριβώς,
0: να το πει. Και εκεί θα το συζητήσουμε.
2: Ακριβώς.
0: Και πάντως κανείς δεν μπορεί να απειλεί ανθρώπινες ζωές επειδή διαφωνεί με κάτι που είπε κάποιος άλλος. Η κυρία Φραγκάκη κάνει εξαιρετικά τη δουλειά της και με πάθος και ένταση υπερασπίζεται τα συμφέροντα του συλλόγου, τον οποίο εκπροσωπεί νομικά. Τώρα, θα ήθελα να σχολιάσετε και λυπάμαι και τη συμπαράσταση τη δική μας και όλων μας σε εσάς και στο Δημήτρη, και γνωρίζετε την εκτίμηση που σας έχουμε. Και καταδικάζουμε προφανώς τέτοιες ενέργειες, οι οποίες είναι απαράδεκτες, είναι ποινικά αδικήματα και άνθρωποι αυτοί να βρεθούν και να πληρώσουν για αυτό που σας κάνουν.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και θα προβώ βεβαίως και στην σύνταξη αγωγής, μετά τη μήνυση που καταθέτουμε αυτή τη στιγμή,
0: ναι, ναι,
2: θα γίνει και αγωγή και για την προσβολή της προσωπικότητας και για να σταματήσει όλη αυτή.
0: Και καλά θα κάνετε.
2: Τώρα,
0: θέλω να σχολιάσετε, έχουμε πολύ σημαντική εξέλιξη, ακούσατε ίσως, ότι έχουμε την κατάθεση πια, δεν είναι πια πληροφορίες, είναι κανονικά, έχω στα χέρια μου την κατάθεση της νοσηλεύτριας που εργαζόταν στο ιατρείο. Εδώ λοιπόν επισήμως λέει ότι στην αρχή τους είχαν δασκαλέψει να πούν ψέματα, και τώρα που λέει αλήθεια, λέει ότι είχε ταυτόχρονα 2 πλασμαφαιρέσεις. Εκείνη ήταν σε μια γυναίκα, η γιατρός ήταν στον Μαζονάκη, και στη συνέχεια του έκαναν μέθη. Έχουμε λοιπόν επίσημη επιβεβαίωση ότι του είχαν κάνει μέθη. Ένας άνθρωπος σε άσχημη κατάσταση, χωρίς να υπάρχει ένας φυσιολόγος. Και τη ζητήθηκε από τον γιατρό να επικοινωνήσει για το αντίδοτο, για να ξυπνήσει. Γιατί δεν ξυπνούσε, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αν συνδυάσουμε αυτή την πληροφορία με το γεγονός ότι ο γιατρός λέει κοιμόταν στον καναπέ, μπορεί να είναι άλλο, αυτό δεν το ξέρω. Και ταυτόχρονα άλλη νοσηλεύτρια βεβαιώνει ότι είπε: έχει σπασμούς, κάνε κάτι και λάσε με, ξέρω τη δουλειά μου. Και τρίτη νοσηλεύτρια κατέθεσε ότι την άκουσε να τηλεφωνεί και να λέει: ρε, πώς λειτουργεί ο απεινιδωτής, δεν παίρνει μπρος, τι να κάνω. Θέλω το σχόλιο σας. Διότι εδώ μιλάμε για κατασυρωήν εγκλήματα.
2: Ακριβώς. Είναι τραγικό αυτό που μου περιγράφεται. Δυστυχώς λόγω αυτού που έτυχε δεν είχα λάβει γνώση.
0: Μα όχι τώρα, οι πληροφορίες από 10 λεπτά βγήκαν αυτές.
2: Μάλιστα. Αυτό που μπορώ να σχολιάσω είναι ότι μέση δεν γίνεται σε καμία περίπτωση βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 84 του 2001 σε πρωτοβάθμιο φορέα υγείας, δηλαδή σε ιατρείο. Είναι παράνομο. Τη μέθη μπορεί να τη χορηγήσει μόνο γιατρός με την ειδικότητα του αναισθησιολόγου.
0: Που δεν υπήρχε. Ναι.
2: Και που δεν υπήρχε. Και βεβαίως το πολύ σημαντικό είναι να πούμε, όταν γίνεται μια τέτοια ιατρική πράξη, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή και πολύ δύσκολη, θα πρέπει να γίνεται, και γι' αυτό νομοθέτης ορίζει ότι πρέπει να γίνει σε δευτεροβάθμιο φορέα υγείας, δηλαδή σε κάποια κλινική, σε κάποιο νοσοκομείο, όπου εκεί πέρα να υπάρχουν και οι υπόλοιποι ειδικοί γιατροί για μια τέτοια περίπτωση όπως περιγράψατε, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν, να επιστρέψει ο ασθενής, να συνέλθει ο ασθενής και να μην φτάσουμε βεβαίως.
1: Εκεί λοιπόν, κυρία Φραγκάκη, ερχόμαστε πάλι για ακόμη μια φορά στις ευθύνες που υπάρχουν, στους ελέγχους που δεν είχαν γίνει, στο ότι όλα τα συζητάμε κατόπιν αυτής της τραγωδίας που μας έχει συγκλονίσει όλους, και πάλι ερχόμαστε στους ελέγχους, στο τι έκανε ή δεν έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.
0: Και εδώ να προσθέσω, επειδή σήμερα, και να μας πείτε και γι' αυτό που λέει η Λουκία πρώτα και ταυτόχρονα, γιατί βλέπω το χρόνο περιορίζεται, σήμερα ο Ιατρικός Σύλλογος που εκπροσωπείται κατέθεσε δήλωση παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας των δύο που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, και μάλιστα προσκομίσατε αυτά που είχαμε αποκαλύψει τη Δευτέρα με τη Λουκία και στο Open και ήσασταν παρούσα, ότι δηλαδή είχε γίνει αίτηση για μηχάνημα ζωοθεραπείας και από πίσω είχαν βάλει το καλοκαίρι οι εγκληματίες αυτοί οι γιατροί και την απόδειξη του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης.
2: Ακριβώς, και έγινε μέσα στα πλαίσια αυτού που σας έλεγα της εξαπάτησης του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, όπου όριζαν ρητά και δήλωναν ότι πρόκειται για παράρτημα του μηχανήματος οζονοθεραπείας.
0: Καμία σχέση.
2: Γνώριζαν πάρα πολύ καλά ότι δεν επρόκειται για τέτοιο παράρτημα, αλλά ήθελαν να εξαπατήσουν τον
0: Ιατρικό Συλλόγο. Και είχαν και το θράσος να καταθέσουν τον τιμολόγιο, έξαναν ότι είναι παράνομο αυτό να το έχουν.
2: Ναι, θεωρώντας ότι δεν θα το δει ο Ιατρικός Σύλλογος και θα τους έδινε έγκριση. Ποτέ δεν υπήρξε έγκριση. Να σας πω για αυτό που με ρωτήσατε, ότι είχαν γίνει έλεγχοι, όπως το έχω ξανααναφέρει, ότι θα ξαναγινόταν ο έλεγχος. Είναι βέβαιο, είτε αν βρισκόντουσαν αυτά τα φάρμακα, όπως έχουμε κάνει και σε άλλες περιπτώσεις, τα οποία αφορούν τη μέθη του ασθενούς, είτε αν βρισκόταν μέσα το συγκεκριμένο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ή οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα.
0: Που δεν άπτεται. Θα βγαίνετε στον εισαγγελέα.
2: Τη συγκεκριμένη ειδικότητα, όπως έχουμε κάνει πολλές φορές και μπορώ να σας δώσω πολλά παραδείγματα, και στον εισαγγελέα θα πηγαίναμε και θα τους είχαν επιβληθεί τα πρόστιμα που ορίζει ο νόμος και θα τους είχε αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας του ιατρείου και βεβαίως θα είχαν και πειθαρχική δίωξη, όπου θα μπορούσε να υπάρξει και η αφαίρεση του τίτλου και ειδικότητας, αλλά και του ιατρού.
0: Τώρα, εδώ υπό το πρίσμα, κυρία Φραγκάκη, των νέων δεδομένων. 23 Ιουλίου, υπάλληλος που είδε το φάκελο δεν ήταν, είχε άδεια. Πάση περιπτώσει, έγινε από αυτό που έγινε. Όταν 4 Σεπτεμβρίου η διευθύντρια, η προϊσταμένη, που ξέρει, που καταλαβαίνει και αντελήφθη το πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση, εγώ θα επιμείνω σε αυτό και θα ρωτήσω ποιες ενέργειες θα κάνει ο πρόεδρος και ο Ιατρικός Σύλλογος και το Διοικητικό Συμβούλιο για το γεγονός ότι δεν διετάχθη ως οφείλετο, κατά τη γνώμη μου, ένας άμεσος έλεγχος, αλλά υπήρξε μία αναφορά μέσα στο Σεπτέμβριο. Θα το δούμε. Ενώ ήταν δεδομένο ότι υπήρχε παρελθόν σε αυτό το ιατρείο που είχε ελεγχθεί αλλεπάλληλες φορές στον Ιατρικό Σύλλογο, και επομένως, εάν διατηρούσε το μηχάνημα αυτό ως προέκυπτε από το τιμολόγιο, θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Εκεί έχουν γίνει κάποιες ενέργειες για την συγκεκριμένη διευθύντρια, που είναι εξαιρετική, δεν το ξέρω, αλλά δεν έκρινε ότι πρέπει αμέσως εκείνη την ημέρα να γίνει ο έλεγχος και να σφραγιστεί το ιατρείο.
2: Η διευθύντρια έδωσε εντολή και υπάρχει σχετική εντολή που φαίνεται με την ημερομηνία και δόθηκε στον εισαγγελέα και αυτό το στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ναι. Αλλά πέραν αυτού, αν υπάρξει το οτιδήποτε, εννοείται αν θα υπάρξει κάποια ΕΔΕ και τα λοιπά στον Ιατρικό Σύλλογο. Mm-hmm,
0: αυτό
2: δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί δεν έχει γίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Άρα είναι υποσυζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2: Ναι, αυτό από όσο γνωρίζω διοικητικό συμβούλιο θα υπάρξει την Τρίτη.
0: Α, από
2: άρα μπορούμε
0: νέα,
2: τότε μάλιστα να ξανασυζητήσουμε για το θέμα.
0: Λοιπόν, να σε εκφράσουμε ξανά τη συμπαράστασή μας, να καταδικάσουμε οποιονδήποτε άνανδρο και ανώνυμο πίσω από αυτό που είπε η Λουκία στο καθεστώς της ανωνυμίας εκτοξεύει απειλές κατά ζωής, κατά επαγγελματιών, νομικών, εγκρήτων και δημοσιογράφων και οικογενειαρχών. Και να πούμε ότι εάν δεν είναι καθολική η καταδίκη, τότε το επόμενο θύμα θα είμαστε εμείς, Λουκία. Και το μεθεπόμενο, κάποιος που μας ακούει. Πρέπει
1: αλλά
0: να σταματήσει
1: από
0: αυτό.
1: Έχουμε υπάρξει.
0: Εγώ έχω υπάρξει, ναι,
1: λέω,
0: αλλά δεν θέλω
1: εγώ
0: να μιλάω.
1: Και εγώ, δεν τολμάω δηλαδή να,
0: αυτό, ναι. αλλά λέω
1: να αναρτήσω
0: ότι
1: κάτι και από κάτω
0: όλοι,
1: γίνεται ο χαμός.
0: Ναι, όλοι να καταλάβουμε ότι αυτές οι άνανδρες πρακτικές είναι καταδικαστές και αύριο αυτός που τις υιοθετεί μπορεί να είναι το επόμενο θύμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Φραγκάκη, τη συμπαράστασή μας και πάλι σε εσάς και στον Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Γνωρίζετε

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
5: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
8: Ήταν σοκαριστικά όλα αυτά που ακούσαμε, Λουκία. Δεν ξέρω, εγώ έχω
9: από
8: πάθει.
9: Από την κυρία Φραγκάκη, ναι.
8: Βεβαίως, γιατί και
9: αυτό.
8: Ο Δημήτρης είναι άνθρωπος οικογένειας του Real FM, Real News, δικός μας άνθρωπος, αγαπητός συνάδελφος. Δεν μπορεί να... Μην μπορεί κάποιος να κάνει τη δουλειά του. Η Καταρίνα Φραγκάκη είναι μια έγκριτη νομικός. Τη γνωρίζουμε χρόνια από την εξαιρετική της δραστηριότητα στο νομικό χώρο. Ως νομική παραστάση του Ιατρικού Συλλόγου έκανε τη δουλειά της. Εκπροσώπησε τον κύριο Πατούλη και το Σύλλογο. Υπερασπίστηκε τις θέσεις του. Είτε διαφωνεί, είτε συμφωνεί κάποιος. Έτσι είναι ο δικηγόρος. Αυτό κάνει. Το έκανε εξαιρετικά, μαχητικά. Το να υπάρχουν άθλοι οι οποίοι πίσω από το καθεστώς της ανωνυμίας απειλούν τη ζωή ενός επαγγελματία δικηγόρου, ενός επαγγελματία δημοσιογράφου, είναι σύζυγος της δικηγόρου και των παιδιών τους, νομίζω ότι είναι ό,τι πιο άθλιο συμβαίνει στην κοινωνία μας, ό,τι πιο άνανδρο. Και καλό θα είναι, ξαναλέω, όσοι το κάνουν να σκεφτούν ότι αυτοί θα είναι τα επόμενα θύματα. Γιατί η κοινωνία μας δεν μπορεί να μετατρέπεται σε ζούγκλα, ούτε ο καθένας να απειλεί τον άλλον επειδή διαφωνεί. Να απειλεί να σκοτώσει κάποιον, γιατί αυτό γράφουν τα μηνύματα. Είναι 35 μηνύματα. Δεν ξέρω τι να πω, Λουκία, μένω άφωνος. Άφωνος και πολύ οργισμένος. Πολύ οργισμένος.
9: Το ξέρω και είναι σημείο των καιρών, δυστυχώς. Κρύβονται από ένα πληκτρολόγιο πίσω όλοι και κάνουν αυτή τη δουλειά.
8: Και όλο αυτό επειδή είχαμε αυτή την μαχητική συνομιλία με την κυρία Φραγκάκη ακριβώς για το θέμα του Ιατρικού Συλλόγου και του θανάτου του Μαζονάκη, με όλες αυτές τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις που μεταδώσαμε νωρίτερα. Λοιπόν, να πω ότι και σήμερα είναι μαζί μας η Durostik, η ελληνική εταιρεία Durostik. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Durostik έχει τη λύση. πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής ή παστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά, καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostick.gr και μάθετε περισσότερα. Επίσης, με εμπειρία από το 1988 στις κόλλες πλακιδίων και μια ευρία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostick είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, εσωτερικούς, εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σπλακάκια, η Durostick έχει τη λύση για τις κόλλες πλακιδίων. Πάμε ταξιδάκι, Λουκία.
9: Λοιπόν, πάμε ταξιδάκι. Τρεις μέρες στη Μονεβασιά, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν για ένα τριήμερο, ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, το δώρο μας, διπλό στρώμα προφάιλ της Grecostrom και σετ συσκευών πρωινού Μόρις, τέσσερις συσκευές για να πάρετε μέρος. Μπαίνετε στο real.gr, βρίσκεται το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 28 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Και έρχεται και πολύ πλήρη.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα. Είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε. Δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Prisma.

0: Χρίσμα 92.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας πέφτει στην καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
4: Διοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Prisma 92.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, εδώ από την αγαπημένη σας συχνότητα το Πρίσμα 92. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες με πολλές ειδήσεις. Μέρα με τη μέρα προκύπτουν και άλλες έτσι που απασχολούν την τοπική μας επικαιρότητα. Είναι μέρες που έχουμε ησυχία, είναι μέρες όμως που γίνονται πράγματα εδώ στο νησί μας. Και μαζί θα δούμε τι συμβαίνει και στον κόσμο και στην Ελλάδα γενικότερα. Πέμπτη σήμερα, 24 Φεβρουαρίου. Τελειώνει η εβδομάδα σιγά σιγά, πλησιάζουμε προς το τέλος του μήνα. Βροχούλες θα έχουμε το Σαββατοκύριακο. Σήμερα λοιπόν ο καιρός θα είναι έθριος, ηλιόλουστος. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 26 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική εντάσσεως από 2 έως 4 μποφόρ. Υψηλά είναι και τα επίπεδα της υγρασίας, φτάνουν στα 65 με 66%. Και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με 2 καταστήματα και στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, στο Τραγάκι, στο Γαϊτάνι, και το μεγάλο κατάστημα τα Πλέστας Food Service Cash & Carry στην Αναπαύσεω, στους Κήπους, στην Πλατεία Σολομού, με το κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Υφαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην Πλατεία των Αγίων 40. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market και προμηθευτείτε, θα το βρείτε παντού, σε όλα τα καταστήματα, το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Οι προσφορές ισχύουν έως 39 και φυσικά τα πλαίσια στο The Market θα σας εφοδιάσουν με ανανεωμένο φυλάδιο για την φθινοπορεινή περίοδο. Πραγματικά μέσα θα βρείτε πάρα πολύ καλές προσφορές σε πάρα πολλά προϊόντα και στα σχολικά είδη. Λοιπόν, για να δούμε ποια θέματα θα μας απασχολήσουν σήμερα. Είχαμε προγραμματίσει από χθες να έχουμε σήμερα 12:30 μαζί μας τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Τσουρουνάκη. Ο κύριος Τσουρουνάκης μαζί με τους συνεργάτες του και αρκετούς δημοτικούς συμβούλους θα έκανε μία επίσκεψη συγκέντρωση, όπως έχει προγραμματίσει να κάνει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, στον Άγιο Λέοντα, στο χωριό την Κυριακή, νομίζω. Αλλά προέκυψε και ένα άλλο θέμα σήμερα το πρωί. Ξανά εμφανίστηκαν ψήλοι στο δημοτικό σχολείο του Αγίου Λέοντα και τσίμπησαν 2-3 παιδάκια. Έκλεισε ξανά το σχολείο και γίνονται μαθήματα σε μία αίθουσα που έχουν εκεί στο χωριό, που λειτουργεί σαν πνευματικό κέντρο. Λοιπόν, έχει κάνει γεγονός είναι ότι ο Δήμος έχει κάνει 2-3 φορές απολυμάρση, όμως δεν φτάνει, δεν γίνεται σωστά η απολύμαρση, γιατί φαίνεται ότι γύρω από το σχολείο απ' έξω υπάρχουν πάρα πολλά αδέσποτα. Πραγματικά σε αυτά τα χωριά πάνω στα ορεινά, εάν επισκεφτείτε με το αυτοκίνητό σας, θα δείτε μεγάλες αγέλες από ζώα, γιατί ο καθένας πηγαίνει, όποιο ζώο δεν του αρέσει πάει και το αφήνει, τη γάτα του ή το σκύλο του, πάνω εκεί στα φαράγγια και στα λαγκάδια. Αυτά τα ζώα, οι γάτες, μπαίνουν μέσα στο προάβλιο χώρο του σχολείου και έτσι το πρόβλημα δεν σταματάει. Είναι πάνω, από νωρίς το πρωί έχει ανέβει ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ο κύριος Κατσίμπελης, είναι και ο πρόεδρος του χωριού. Προσπαθούμε να τους εντοπίσουμε στα τηλέφωνά τους, αλλά τώρα είναι λίγο δύσκολο, είναι το κλίμα λίγο τεταμένο με τους γονείς, φωνάζουν οι γονείς και δίκιο έχουν οι άνθρωποι. Θα πρέπει να βρεθεί μία λύση, για παράδειγμα θα μπορούσαν να περιφράξουν το σχολείο ώστε να μην μπορούν να μπαίνουν μέσα τα αδέσποτα, μια και γνώριζαν από την πρώτη μέρα ότι η πηγή, η εστία μολύσεως δεν είναι μέσα στο χώρο του σχολείου, απ' έξω μπαίνουν μέσα και έτσι τσιμπάνε τα παιδάκια. Και να ξέρετε, να σας πω ότι οι ψήλοι, εντάξει, δεν είναι τόσο απλό, γιατί μεταφέρουν και κάποιες
αρρώστιες. Κάποια παιδιά μπορεί να έχουν μία ευαισθησία στα τσιπήματά τους, μεταφέρουν μολύσεις. Θα πρέπει λοιπόν το θέμα, στο 2026 είμαστε, δεν είμαστε στην Ινδία ούτε στην Αφρική, να λυθεί το θέμα και τα παιδιά να μπορούν να κάνουν τα μαθήματά τους κανονικά και να μην χάνουν μαθήματα. Τώρα ήδη έχει κλείσει το σχολείο, ποιος ξέρει για πόσες ημέρες. Τώρα θα ρωτήσουμε βέβαια κάποια στιγμή τι έχει γίνει με το θέμα των αδέσποτων, γιατί θυμάστε όταν είχε γίνει εκείνο το τραγικό περιστατικό με το παιδάκι όπου έχασε τη ζωή του από το δάγκωμα ενός οικόσιτου ζώου που είχαν μαζέψει βέβαια οι γονείς του, ήταν αδέσποτο, ξανά στον Άγιο Λέοντα, στο χωριό εκεί. Το είχαν μαζέψει στο σπίτι και κάποια στιγμή που οι γονείς, το παιδί διέφυγε την προσοχή των γονιών του, το δάγκωσε και έτσι το παιδί μωρό, ήταν 2-3 χρονών νομίζω και μικρότερο, έχασε τη ζωή του. Λοιπόν, τότε είχαμε φιλοξενήσει εδώ και όχι μόνο εμείς αλλά και τα άλλα ραδιόφωνα και εφημερίδες τον κύριο Κόκορη, που είναι αντιδήμαρχος για αυτά τα θέματα, και μας είχε πει ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα με το οποίο θα φτιαχτεί και καταφύγιο για να μαζευτούν τα αδέσποτα στο νησί και ότι ήδη έχει δρομολογηθεί. Μάλιστα μας είχε πει εδώ ο κύριος Κόκορης ότι έχει βρεθεί ήδη κτίριο και για δημοτικό κτηνιατρίο και ότι μέσα στο καλοκαίρι θα λειτουργούσε. Είχε βρει μάλιστα και κτηνιάτρους και όλα αυτά. Τι γίνεται, θα πρέπει πάλι να ξαναθυμηθούμε και να καλέσουμε εδώ αύριο στην εκπομπή μας τον κύριο Κόκορη να μας πει τι έχει γίνει με αυτό το θέμα. Υπάρχει χρηματοδότηση. Αν θυμόμαστε καλά, είχε πει ο κύριος Κόκορης ότι έχουν βγει αυτά τα χρήματα και ότι ο Δήμος έχει μπει στο πρόγραμμα για τα αδέσποτα. Και ότι μάλιστα έχει βρεθεί και το καταφύγιο και έχει βρεθεί και το σπίτι, το κτίριο που θα γινόταν το δημοτικό κτηνιατρίο που μπορεί να κάνει τις, ο καθένας να πηγαίνει εκεί να φροντίζει τα ζώα του και να κάνει και τις στηρώσεις, ότι έχουν βρεθεί και κτηνίατροι, ότι υπάρχουν και διαφερόμενοι κτηνιάτροι από το νησί. Τι έχει γίνει αυτό το θέμα, γιατί πρέπει το θέμα με τα αδέσποτα κάποια στιγμή να λυθεί, μια και το υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα που δυστυχώς δεν τα αξιοποιούν οι Δήμοι. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα που προέκυψε σήμερα πρωί-πρωί. Θα ασχοληθούμε στο επόμενο μισάωρο με το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα και θα προσπαθήσουμε να έχουμε μαζί μας ή τον κύριο Κατσίμπελ ή τον πρόεδρο, τον κύριο Γιάννη Μπάστα του Αγίου Λέοντα ή τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Νίκο Αχτή, αν μας σηκώσει το τηλέφωνο του κάποια στιγμή. Να δούμε τι γίνεται και ποιες είναι οι ενέργειες που θα κάνει ο Δήμος. Μετά τη μία η ώρα έχουμε καλεσμένη εδώ την Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, την κυρία Ελένη Παπαναστασάτου. Έχουν γίνει, έχουν γίνει και θα γίνουν κάποιες σημαντικές εκθέσεις στα Ιόνια το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα δούμε με τι θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό η κυρία Παπαναστασάτου. Υπάρχουν έτσι διάφορα ζητήματα και να πούμε και κάτι άλλο, έχουμε πληροφορίες ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε το πόρισμα. Λοιπόν, το πόρισμα, γιατί έτσι υποσχέθηκε και ο Περιφερειάρχης, ότι σε πολύ λίγες ημέρες το πόρισμα από την διαχειριστική θα είναι εδώ στα χέρια του Δήμου για να δούμε τι γίνεται και φυσικά μιλάω για το πόρισμα της πάνω στο έργο που γίνεται στον Άγιο Λέοντα γύρι Λούχα με τους σωλήνες της ίδρευσης. Έχει ασχοληθεί και με το θέμα και ο κύριος Τσουρουνάκης και θα μας πει
σε λίγη ώρα που θα τον έχουμε μαζί μας τι γίνεται. Έχει και αυτός πληροφορίες ότι σε 2-3 μέρες θα είναι εδώ το πόρισμα, οπότε θα έχουν την ευκαιρία όλοι να το δουν, να το αξιολογήσουν και ο καθένας να κάνει τις τοποθετήσεις του και τις δηλώσεις του πάνω σε αυτό το θέμα. Πάμε γρήγορα σε ένα μουσικό διάλειμμα. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο του Αγίου Λέοντα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Μένουμε στο θέμα με το σχολείο του Αγίου Λέοντα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Διονύσιο Κλάδη, Δημοτικό Σύμβουλο με τη Λαϊκή Συσπήρωση, να μας πει, είναι από τον Άγιο Λέοντα ο κύριος Κλάδης, για να μας πει τι γνωρίζει για το θέμα. Καλό μεσημέρι κύριε Κλάδη.
1: Καλημέρα, κύριε Κοτανίδη, καλημέρα στους άρχες ακροατές.
0: Λοιπόν, για άλλη μια φορά φαίνεται ότι το θέμα εκεί με το σχολείο δεν λέει να τελειώσει. Δεν ξεκίνησε καλά η σχολική χρονιά για το χωριό σας. Τι γίνεται, τι συμβαίνει εκεί πέρα?
1: Κύριε Κοτανίδη, από ό,τι φαίνεται έρχεσαι να πεις ότι δεν θέλουν να τελειώσει. Γιατί όταν λέγανε πως τελειώσει ή θα τελειώσει ή πως τελείωσε, δεν χρειαζόταν να μεγάλο ένας επιστήμονας να ξέρεις ότι δεν μπορεί να ραντίζεις την Τετάρτη και την Παρασκευή να είναι αγιασμός και θα λυθεί το πρόβλημα. Δεν γίνεται αυτό. Το ράντισμα στους ψήλους συγκεκριμένα που μας απασχολεί εκεί ήταν, το ξέρανε ένα μήνα. Και πήγανε και ραντίσανε την Τετάρτη και την Παρασκευή είχε αγιασμό. Είναι δυνατό αυτό το ράντισμα θέλει να γίνεται κάθε 5 μέρες, κάθε 3 μέρες για ένα 15ήμερο και λόγω ότι είναι και σχολείο τουλάχιστον 20ήμερο θα έλεγα εγώ. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Επομένως, έτσι δεν θα περάσει η χρονιά.
0: Ναι.
1: Μόνο το βαρύ χειμώνα θα χαθούν οι ψήλοι με το ρυθμό που πάνε. Και αποδεικνύεται, είχαν πει ότι θα ανοίξει το σχολείο εκεί τη Δευτέρα. Το σχολείο δεν άνοιξε, δεν ήταν δυνατόν να ανοίξει. Λέει, κοροϊδεύουν τόσο κοντρά τον κόσμο και παίζουν τόσο πολύ με την υγεία των παιδιών και του κόσμου γενικότερα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση με τον παιδιό μπορούν να παίζουν με την υγεία γιατί αυτό κάνουν. Άνοιξε. Ήξερα. Ήμουν σίγουρος 100% ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει. Γιατί ψήνει θέλουν αυτό το ρυθμό να ραντίσεις για να λυθεί το πρόβλημα.
0: Α, εσείς το ξέρετε.
1: Εμείς μάλιστα αύριο είχαμε προγραμματίσει αύριο ότι θα πηγαίναμε το Κωνσταντίνο τη Λαϊκή Συσπήρωση επίσκεψη στο σχολείο για να δούμε σε τι κατάσταση υπάρχει. Και είχαμε κλείσει αύριο το πρωί ότι θα πάμε. Και τελικά μας προλάβαν αυτοί.
0: Η ψήλη σας πρόλαβα. Να σας πω, εσείς το ξέρατε το θέμα εκεί στο χωριό ότι. Ότι υπάρχουν ψήλοι στο σχολείο, δηλαδή δεν περιμένατε να ανοίξει το σχολείο, το γνωρίζετε από πριν?
1: Όχι, ήταν να μην σου λέω μήνα 20 μέρες τουλάχιστον πρωτού και δεν είναι ότι το ξέραμε εμείς, δεν αργεί αυτό, το ξέραν οι αρμόδιοι, αυτό είναι το θέμα, ότι το ξέραν οι αρμόδιοι και στην αρχή λέγανε ότι δεν μπορούμε να έρθουμε και τέτοια λέγανε στην αρχή και όταν είδαν ότι φαίνεται ότι δεν πάει άλλο και ανοίγει το σχολείο πήγανε, παρουσιαστήκανε κάποιος την Τετάρτη νομίζω ήτανε για να πούνε ότι κάτι κάμανε. Δηλαδή ήταν με μαθηματική ακρίβεια, δεν μπορεί να λειτουργήσει σχολείο έτσι.
0: Ναι, πού το είπατε, δηλαδή ποιος το είπε? Το είπε ο πρόεδρος του χωριού, ο κύριος Κλάδης, εσείς?
1: Πρόεδρο, θα σας το πει ο ίδιος, εμείς ξέρω από τις συζητήσεις που είχαν γίνει με το Σύλλογο Γονέων, ότι είχε ενημερωθεί, είχαν ενημερωθεί ο κύριος Αχτύπης, δεν ξέρω, η δευτεροβάθμια εκεί ποιος είχε ειδοποιηθεί, είχαν ειδοποιηθεί η υπηρεσία, πώς το λένε.
0: Ναι. Η πρωτοβάθμια είναι ο αντιδήμαρχος παιδείας, είναι ο κύριος Αχτύπης, Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και ήρθα συνεργεία, ήρθαν την Τετάρτη και την Παρασκευή.
1: Ας πούνε πότε τους ενημερώσανε, συγγνώμη. Να σας πω κάτι, να μπει πλέον το ερώτημα αλλιώς. Να πούνε πότε τους ενημερώσανε, από πότε το ξέρανε η πρωτοβάθμια, από πότε ήξερε. Ήξερε τουλάχιστον 20 μέρες πρωτού. Ή ο κύριος Αχτύπης, ή δεν ξέρω εγώ ποιος από τους δύο, αλλά πάντως είχαν ενημερωθεί τουλάχιστον 20 μέρες πρωτού.
0: Μάλιστα. Τώρα τι γίνεται όμως κύριε Κλάδη, γιατί εδώ έχουν ξεκινήσει τα σχολεία από τις 11 του μήνα που έγινε ο αγιασμός και τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν μάθημα. Έχει που έχει τα προβλήματά του εκείνο το σχολείο.
1: Να σας πω τι γίνεται.
0: Είναι και αυτό. Ναι.
1: Να σας πω τι γίνεται. Τη στιγμή που το είχαν το σχολείο μια εβδομάδα και λειτουργήσε και δεν είχαν πάρει τα μέτρα, ξεκινάμε από την αρχή επί της ουσίας τώρα κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή πρέπει ξανά πρώτος ψεκασμός, δεύτερος ψεκασμός, τρίτος ψεκασμός, τέταρτος δεν ξέρω πώς θα χρειαστούν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που το αφήσανε, ψεκάσανε δύο φορές για να πούνε ότι κάτι κάμανε και το αφήσανε το θέμα έτσι, πήγε άχρηστο και αυτό να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να λειτουργήσει, δηλαδή εκτός και βρέξει πολύ και σταματήσει αυτό το θέμα. Όσο υπάρχει προπάντως αυτός ο καιρός, θα ξέρετε ότι όλο θα πολλαπλασιάζεται το θέμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει ουσιαστικά, το κλείσανε σήμερα. Θα πάνε αύριο να ραντίσουν για να ανοίξει τη Δευτέρα, νομίζουν. Ναι. Δεν πρόκειται να ανοίξει λοιπόν. Τη Δευτέρα είτε την άλλη Δευτέρα δεν ανοίξει για να πεις ότι θα γίνει σωστή δουλειά. Και θα δούμε πού θα πάει λοιπόν. Επιτέλους δεν μπορεί να λύσουν ένα πρόβλημα με ένα σχολείο με τους ψήλους.
0: Τώρα εσείς Πού είσαστε από εκεί πάνω, από το χωριό, που το πρόβλημα τον εντοπίζεται έξω από το σχολείο, από τα δέσποτα που μπαίνουν μέσα στο προάβλιο? Τι γίνεται εκεί, πώς έχει γεμίσει το σχολείο ψήλες?
1: Προφανώς το σχολείο δεν λειτουργούσε και υπήρχαν κάποια αδέσποτα εκεί που κυκλοφορούσαν και δημιουργήθηκε αυτό. Γι' αυτό κιόλας το είχε ανακαλύψει, το είχαμε πάρει χαφνίδι στο χωριό, ναι, ότι φαινόταν βέβαια ότι κοιμόταν εκεί και αυτά, και δημιουργήθηκε αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Ένας λόγος είναι από αυτό, εννοείται, ναι.
0: Μάλιστα. Με τα δέσποτα στο χωριό σας έχετε πρόβλημα, κύριε Κλάδη? Είναι πολλά μαζεμένα?
1: Έχουμε πολύ και μεγάλο, και ιδιαίτερα το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Το χειμώνα, γιατί το λέω το χειμώνα που έχουν ανθρώπινη κτηνοτροφία και αυτά, κάθε χειμώνα γίνονται φοβερές ζημιές από αρνιά, κατσίκια, τέτοια. Ναι. Μένουν σκυλιά αδέσποτα και αυτά μετά από 2-3 μέρες την άλλη μέρα τα πιάνει πείνα και πάνε και έχουν κάνει τεράστιες ζημιές κάθε χειμώνα στη κτηνοτροφία, παιδιά εκεί που έχουν τα ζωντανά τους πρόβατα και γύρω.
0: Ναι.
1: Κάθε χρόνο γίνεται αυτό, κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα. Και φέτος θυμόμαστε και είχατε και αυτό το τραγικό περιστατικό με το παιδάκι.
1: Και το αποκορύφωμα ήταν αυτό, βέβαια.
0: Ναι.
1: Αυτό το απίστευτο γεγονός που έγινε στις μέρες μας.
0: Ναι.
1: Αυτό το απίστευτο γεγονός να αφήσει ένα παιδάκι τόσο άδικα.
0: Τώρα εσείς με τη λαϊκή συσπήρωση θα πάτε αύριο στο σχολείο, θα κάνετε κάποιες ενέργειες? Βέβαια είναι κλειστό.
1: Βέβαια, κανονίσεις τώρα δεν ξέρω, βέβαια, αν είναι οι ασκάλες εκεί και αυτά που... Έτσι κι αλλιώς εμείς, ναι, θα πάμε αύριο.
0: Mm.
1: Θα πάμε αύριο και την επίσκεψη και... Εντάξει, τώρα το ζήτημα είναι ότι πρέπει να κινητοποιηθούν. Δεν θέλουνε. Δεν μπορώ να το πω. Ήταν φθηνό, ήταν μπορώ να το πω. Τι να πω, το κάνουν επίτηδες, δεν φτάνω να το πω. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να φύγουν οι ψήλοι από μόνοι τους. Δεν μπορώ να το καταλάβουνε. Γιατί αν είχαν πάρει από τις 20 μέρες ή έστω όταν έκλεισε την προηγούμενη Δευτέρα, να μείνει λίγες μέρες ακόμα, αφού θα πάνε έλεγχος όμως, σωστός έλεγχος, εκεί κοροϊδεύουν, εκεί πάει κανένας και στείλανε ένα παιδάκι να φορά εκεί κάτι τάχατες ότι κάτι έκαμε πιθανό και μπορεί να μην έκαμε και τίποτα με αυτά. Με αυτά που βλέπω δηλαδή, εκεί έρχομαι να πω.
0: Τι βλέπετε
1: αυγή ο υπεύθυνος που έχει, αρχούνε καθαρά να πούνε και ο δήμαρχος και αντιδήμαρχος, ο υπεύθυνος που έχει, ή να καλέσουν τον υπεύθυνο που έχει τη μειοκτονία εκεί να πει υπεύθυνα γιατί δεν λύθηκε το θέμα.
0: Ναι, μάλιστα. Θα το κοιτάξουμε, θα το ψάξουμε και εμείς το θέμα. Το ερώτημα είναι πραγματικά πότε ενημερώθηκε ο Δήμος, η πρωτοβάθμια, ότι υπάρχει πρόβλημα με ψήλους στο σχολείο. Γιατί αν ενημερώθηκε, όπως λέτε εσείς, 20 μέρες πριν να ξεκινήσει η σχολική χρονιά, τότε εκεί έχουμε κάποια ζητήματα.
1: Κυρία Βεδαμένη, κοιτάξτε, την Παρασκευή στον Αγιασμό αυτοί δεσμευτήκανε, ο κύριος Αχτύπης νομίζω, δεν θυμάμαι αν και ο Δήμαρχος, πάντως υπηρεσίες, ότι τη Δευτέρα το σχολείο θα λειτουργήσει. Καταλάβατε τώρα που βρισκόμαστε. Δηλαδή πιστεύανε πώς ήταν δυνατόν να λειτουργήσει το σχολείο τη Δευτέρα, τη στιγμή που την Παρασκευή έγινε αυτό, πήγαν τα παιδιά και πήγαν άρον-άρον από το σχολείο. Μιλάμε για κοροϊδία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είχαν πει τότε. Και τελικά τη Δευτέρα πήγανε και δεν λειτουργήσε, γίνονταν χαμός εκεί από το ψήλι.
0: Ναι. Την Παρασκευή, με συγχωρείτε, την Παρασκευή που έγινε ο αγιασμός, που είχαν οι γονείς και τα παιδιά, είχαν δει τους ψήλους εκεί μέσα στο σχολείο.
1: Και φύγαν άρον-άρον και φύγαν.
0: Ναι.
1: Και φύγαν άρον-άρον από το σχολείο. Μα ήταν δυνατόν να ραντίσει την Τετάρτη, σας ξαναλέω, και την Παρασκευή να μην υπάρχουν ψήλοι? Είναι δυνατό αυτό το πράγμα?
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κλάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τρέχουνε, έπαθα, ήταν ο κύριος Δήμαρχος απάνω και ο κύριος Ακτύπης, δεν ξέρω ποιος άλλος, τι τρέχουνε, πες τους, δεν χρειάζεται να τρέχουνε, τον υπεύθυνο να ραντίσει, να πάρει τα κατάλληλα μέτρα, να πάρουν, να ακολουθήσουν τη διαδικασία που πρέπει, απλά είναι τα πράγματα. Αν δεν κάνει καλά τη δουλειά του, αυτός δεν ξέρω που τον έχουμε δώσει την ευθύνη, να τον καλέσουν, να του πούνε, ας πάει ο Δήμαρχος που πήγε, αυτός θα ραντίζει. Απλώς δεν τηρείται αυτό που πρέπει να τηρηθεί.
0: Συγγνώμη, εσείς δηλαδή είναι τώρα σαν να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή, από σήμερα τα ραντίσματα?
1: Γιατί, κοιτάξτε,
0: δεν έγινε κάτι, φαίνεται. Ναι, θέλουμε άλλες 4 φορές.
1: Το σχολείο λειτουργούσε αυτές τις μέρες, εννοείται ότι δεν νομίζω, δεν ραντίσανε αυτές τις μέρες. Αυτού λοιπόν σήμερα είναι ξανά οι ψήλοι. Πάνε να πει, γιατί αυτό γίνεται. Οι ψήλοι όταν ραντίσεις την πρώτη μέρα ψιλοχάνονται. πρώτη δεύτερη μέρα. Αλλά μετά αυτά έχει κάνει αυγά και τέτοια και μετά βγαίνουν οι τριπλάσιοι και πενταπλάσιοι, πολλαπλασιάζονται. Δηλαδή αυτοί νομίζανε, ραντίσανε μια μέρα, την άλλη μέρα το πρωί μπορεί να πήγε κάποιος να δεν πήγανε ψήλια πάνω του και να πεντάξιμαστε. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κλάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε πάλι.
1: Έπρεπε να πάρουμε
0: και
1: ένα
0: εσείς...
1: τελευταίο.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Έπρεπε ένα τελευταίο.
0: Ναι, ναι.
1: Έπρεπε, αν πήγανε σήμερα ο Δήμαρχος και ο κύριος Αχτύπης, δεν ξέρω ποιος άλλος πήγε, έπρεπε να πάρουμε το κλιμάκιο που είναι υπεύθυνο για το ράντισμα. Και να πάρουν εκεί να δούμε ποιος έχει την ευθύνη και γιατί δεν έγινε αυτό που πρέπει να γίνει. Με το που πήγε ο κύριος Δήμαρχος, πάνω, έκαμε τι δηλαδή, έκαμε τι. Διαπίστωσα ότι είναι ψήλια.
0: Ναι.
1: Τι έκαμε ο Δήμαρχος που πήγε πάνω σήμερα.
0: Θα το ρωτήσουμε περιμένετε τώρα γιατί να δω ένα μήνυμα εδώ πώς, λοιπόν το ξέρουν από πολύ νωρίς, από πολύ νωρίς φαίνεται ότι το ξέρουν ότι είναι ψήλοι εκεί στο σχολείο. Λοιπόν, κάντε και εσείς θα ξαναμιλήσουμε πάλι αύριο. Επισκεφτείτε, πηγαίνετε και εσείς εκεί γιατί είσαστε από την περιοχή να δείτε τι έχει γίνει και
1: τώρα
0: θα μιλήσουμε
1: και στην Αγία,
0: ναι.
1: Ανεβαίνω και στην Αγία Μαρία και θα με χάσετε να το περιβόητο έργο, δεν να δείτε τα νοικοκυριά, δεν να δείτε την κοροϊδία που γίνεται,
0: ναι, περιμένουμε εμπαιγμός, το πόρισμα
1: ο εμπαιγμός που γίνεται στον κόσμο, δεν να δείτε τον εμπαιγμό που γίνεται στον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κλάδη.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

0: 92.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράβια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
4: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Για να δούμε, έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Είχε προγραμματίσει ο κύριος Τσουρουνάκης μαζί με δημοτικούς συμβούλους και συνεργάτες του την Κυριακή συγκέντρωση στον Άγιο Λέοντα. Προέκυψε όμως και αυτό το θέμα. Και πριν καλημερίσουμε τον κύριο Τσουρουνάκη, να πούμε ότι η διευθύντρια του σχολείου, κυρία Μαρίνα Πόζογλου, είχε σε συνέντευξη που είχε κάνει στην ΕΡΤ και στον συνάδελφο κύριο Ανδρέα Παπαδημητρίου, είχε πει ότι από τις 31, να σας πω τώρα συγκεκριμένα, ακούω και ο κύριος Τσουρουνάκης που είναι στη γραμμή, ότι στη 31 Αυγούστου ενημερώθηκε από τον εργάτη του Δήμου που μπήκε να κόψει τα χόρτα για την ύπαρξη των ψήλων στο προάβλιο. Λοιπόν, η διευθύντρια επικοινώνησε αμέσως με το τμήμα παιδείας του Δήμου και τις υγειονομικές υπηρεσίες τηλεφωνικά και εγγράφως, όσο και, και με τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Κατσίμπελη. Οπότε η διευθύντρια έκανε τα πάντα, από την πρώτη στιγμή ενημέρωσε τις υπηρεσίες για την ύπαρξη ψήλων εκεί στο σχολείο. Κύριε Τσουρουνάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσά και σε όλους τους Αγιδίνους.
0: Ναι. Για άλλο ήθελα να σας καλέσω, άλλο προέκυψε.
1: Ναι, δυστυχώς τα γεγονότα και η ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής, γιατί μόνο ανικανότητα μπορεί να χαρακτηριστεί, τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Οι καταγγελίες από τους συμπολίτες μας για διάφορα προβλήματα είναι καθημερινές και πάρα πολλές. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλο αυτό το κυκαιώνα, σε ένα χάος που επικρατεί στο Δήμο, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια σοβαρά προβλήματα, όπως είναι η ψηλή στο σχολείο του Άγιο Λέοντα, που σωστά είτε πάτε ότι η Δημοτική Αρχή το ξέρει από τις 31 Αυγούστου. Έχω ξαναπεί σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη, δεν θυμάμαι σε εσάς ή κάποιο άλλο συνάδελφό σας, ότι απεντόμως και μειοκτονία πρέπει να είναι σταθερή κάθε μήνα. Και όπου υπάρχει πρόβλημα πρέπει να γίνεται κάθε 15 μέρες. Εάν τρέχεις επικουρικά, εάν τρέχεις μετά το πρόβλημα να το λύσεις, και δεν υπάρχει, δεν μπορεί να το διαχειριστείς τόσο εύκολα αν δεν υπάρχει πρόληψη, ναι, και συνεχή επαγρύπνηση. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα στην εποχή μας. Είναι δεκάδες τα κρούσματα ανθρώπων που έχουν ταλαιπωρηθεί από θέματα υγείας που έχουν να κάνουν με το Δήμο, όπως είναι η λεπτοσπύρωση, και δεν είναι μόνο η λεπτοσπύρωση από τα ποντίκια, και τώρα ένα γεγονός που ταλαιπωρεί σχεδόν ένα μήνα τη ζακηθινή κοινωνία.

0: και το, τους κατοίκους του Αγίου Λέοντος, τα παιδιά, τα λιγοστά που έχουν μείνει στα ορεινά πλέον, με τους ψήλους. Εάν γινόταν στα σχολεία συστηματική απεντόμωση και μειοκτονία, δεν θα υπήρχαν αυτά τα προβλήματα.
1: Ναι.
0: Άκουσα σήμερα τον κύριο Κόκορη, ένα συναδελφό σας, που είπε ότι δεν ξέρω γιατί δεν ψεκάστηκαν τα πέριξ του σχολείου. Μα είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοιο πρόβλημα? Οι χώροι γύρω από το σχολείο να μην έχουν, να μην έχουν γίνει κάποιες εφαρμογές απεντόμωσης. Εδώ ακούσαμε ότι θα φέρνανε ειδικά φάρμακα που σκοτώνουν τα αυγά. Αυτά είναι απλά πράγματα, δεν χρειάζονται να τα φέρνουν πουθενά. Εγώ το ξέρω από τη δουλειά μου ότι αυτά κυκλοφορούν στο εμπόριο και οι γεωπόνοι που πουλάνε τα συγκεκριμένα φυτοφάρμακα έχουν όλοι. Ακούμε πράγματα που δεν στέκουν, αλλά νομίζουν οι δημοτικοί αρχοί, νομίζουν ότι απευθύνονται σε πουλάκια. Δεν ξέρω τι νομίζουν και πώς συμπεριφέρονται έτσι.
1: Ναι, τώρα ακούστε, δεν ξέρω αν ακούσατε πριν, είχαμε βγάλει τον κύριο Κλάδη από τη Λαϊκή Συσπήρωση, που ο άνθρωπος μένει εκεί στο χωριό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και γνωρίζει και όσοι
0: δεν τον
1: ασχολούνται,
0: άκουσα, δυστυχώς.
1: Ότι όσοι ασχολούνται με τα αγροτικά και ζουν στην Ήπεθρο γνωρίζουν ότι δεν φτάνει μία φορά, δεν μπορείς την Τετάρτη να κάνεις τις απαραίτητες ενέργειες και την Παρασκευή να ανοίξει το σχολείο. Χρειάζεται 4 φορές να γίνει ο ψεκασμός, επειδή έχει και ζέστη, για να εξαλειφθεί τελείως το πρόβλημα. Λοιπόν, οπότε ήταν λάθος. Αν την Τετάρτη έγινε και την Παρασκευή έγινε αγιασμός και τα παιδάκια είδαν εκεί με τους γονείς ότι έχουν υψίλη και ξανά άνοιξε τη Δευτέρα, δεν έγινε κάτι. Πρέπει να ξαναγίνει όλη η διαδικασία από την αρχή.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σας και αυτό είπα πριν, ότι τα σχολεία και οι δημόσιοι χώροι θέλουν μειοκτονία, εφαρμογές για τη μειοκτονία και την απεντόμωση κάθε μήνα. Το που υπάρχει έντονο πρόβλημα, που οι ειδικοί το γνωρίζουν, και πώς το γνωρίζουν, εάν βάλουν 5 ταμπλέτες για μειοκτονία σε μια παγίδα και σε 10 μέρες έχουν εξαφανιστεί, πρέπει να ξαναπεράσουν στο 15ήμερο να συμπληρώσουν, ούτως ώστε να μην μένουν οι παγίδες χωρίς φάρμακο. Το ίδιο ισχύει και για την απεντόμωση. Πρέπει να γίνονται συστηματικές εφαρμογές, μηνιαίες το ελάχιστο, για να μην υπάρχουν προβλήματα. Πόσο δε μάλλον σε ένα σχολείο που παρουσιάστηκε αυτό το πρόβλημα, που πιθανόν δεν είχε ξαναγίνει και ποτέ απεντόμωση, να το πούμε και αυτό, από το Δήμο. Λοιπόν, δεν μπορεί σε 1 ή 2 εφαρμογές με λίγες μέρες μεταξύ τους διαφορά να λυθεί το πρόβλημα. Αλλά δυστυχώς, όπως όλα στη Ζάκηδο, όπως έχει καταρρεύσει το σύστημα και το έχει καταρρεύσει η Δημοτική Αρχή, έτσι είναι πλέον και τα σχολεία μας. Γιατί ακούσαμε, όλα τα σχολεία είναι πανέτοιμα, όλα τα σχολεία είναι έτσι, και στο Μουσικό υπάρχουν προβλήματα και στο Καταστάρι υπάρχουν προβλήματα και στον Αγίο Λέοντα τώρα υπάρχουν προβλήματα και σε πολλά άλλα σχολεία της Ζακύνθου υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των σχολείων. Υπάρχει καυστήρα σε σχολείο που είναι στο διάδρομο του σχολείου.
1: Μας το έχετε
0: ξαναπεί. Τι άλλο
1: αυτό,
0: να πω.
1: Ναι.
0: Και δεκάδες άλλα. Εντάξει.
1: Ναι. Τώρα
0: που το λέμε, ακούει κάποιος.
1: Εσείς είχατε προγραμματίσει την Κυριακή να πάτε...
0: Όχι, να τελειώσουμε. Να τελειώσουμε. Θέλω να προσθέσω κάτι.
1: Ναι,
0: άκουσα τον κύριο Κόκορη και κάποιους άλλους ότι κυκλοφορούν αδέσποτα και δεν μπορούν να τα ελέγξουν και μπαίνουν στο προάβλιο χώρο του σχολείου, μπαίνουν στο σχολείο, γάτες, σκυλιά κτλ. Ναι, αλλά το τμήμα των αδέσποτων στο Δήμο είχε ένα αρκετό μεγάλο κονδύλι, 300-400.000 ευρώ. Είχαμε ακούσει τον κύριο Κόκορη να λέει ότι θα φτιάξει δημοτικό κτηνιατρίο πιθανόν μετά το περιστατικό στον Άγιο Λεόντα. Θυμόσαστε με το άτυχο παιδάκι. Λοιπόν, ή λίγο πιο πριν, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, είχε πει ότι θα φτιάξει δημοτικό κτηνιατρίο, είχε πει ότι θα φροντίσουν με τα λεφτά που υπήρχαν τα αδέσποτα. Λοιπόν, έχουν γίνει προσλήψεις, αν λέω εγώ, το τμήμα αδέσποτων ζώων στο Δήμο. Πού είναι αυτοί οι εργαζόμενοι?
1: Έχουν γίνει,
0: πού είναι,
1: τι κάνουν? Έχουν...
0: Βεβαίως, το τμήμα αδέσποτων. Έχουν προσληφθεί άνθρωποι ναι. με δικαιολογία να δουλέψουν στο τμήμα αδέσποτων ζώων. Πού δουλεύουν ναι. αυτοί οι άνθρωποι?
1: Μήπως... Με συγχωρείτε κύριε Τσουρουνάκη. Έχουν γίνει προσλήψεις στο τμήμα αδέσποτων ζώων στο Δήμο.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Θα το ρωτήσουμε και αυτό, έτσι, αυτό
0: να
1: από τον αντιδήμαρχο.
0: Όπως να ρωτήσουμε
1: αυτά τα δέσποτα,
0: και...
1: συγγνώμη, αυτά τα δέσποτα που τα μαζεύουν, πού τα πάνε, γιατί δεν υπάρχει καταφύγιο.
0: Ναι, είχαμε πει ότι λέμε ναι. ότι υπήρχε ένα ποσό και καταφύγιο και χώρο, είχε πει ο κύριος Κόκορης ότι έχει βρει για τα δέσποτα. Αυτές είναι δηλώσεις του κύριου Κόκορη, όχι δικές μου.
1: Ναι,
0: και είναι ιατρείο και χώρο έχουν βρει για τα δέσποτα και προσωπικό πήραν για τα δέσποτα. Μήπως λοιπόν το προσωπικό αυτό κάτσε το σπίτι του όπως δεκάδες άλλοι που είναι άνθρωποι δικοί μας για τα σταυρουλάκια, γιατί δεν είναι για τα ψηφουλάκια. Μάλλον, λοιπόν, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Τι να πω. Σας είπα, οι καταγγελίες από τους πολίτες είναι καθημερινές.
1: Ναι, μάλιστα. Θα το ρωτήσουμε αυτό, θα τον καλέσουμε αύριο να βγει σε εμάς εδώ ο κύριος Κόκορης, να δούμε τι γίνεται, γιατί και εμείς πραγματικά θυμόμαστε τις δηλώσεις που είχε κάνει μετά, και όλα αυτά έγιναν με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό, το θάνατο
0: ναι.
1: του μικρού παιδιού.
0: Θέλω... Να βγει ο κύριος Κόκορης και να πει από τότε που έπρεπε πολύ νωρίτερα να έχουν ξεκινήσει μέχρι σήμερα τι έχει γίνει. Τα χρήματα που υπήρχαν σε ένα κωδικό του Δήμου, δεν είμαι σίγουρο για το ποσό, 300.400, υπήρχε ένα ποσό τέλος πάντων, πού είναι. Ελπίζω να είναι εκεί. Λοιπόν, γιατί εργασίες, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω να έχουν γίνει, εγκαταστάσεις δεν έχουν γίνει, κτηνιατρίο δεν έχει γίνει, χώρος για δέσποτα δεν έχει γίνει. Επομένως, τα λεφτά πρέπει να βρίσκονται στον κωδικό που είχαν οριστεί και είναι χρήματα από ευρωπαϊκά προγράμματα, δεν κάνω. Από εθνικά δεν έχει σημασία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε με τι έχετε κάποια συνάντηση με τους κατοίκους του Αγίου Λέοντα. Θα γίνει την Κυριακή, έχετε προγραμματίσει?
0: Ναι, έχουμε προγραμματίσει μια συνάντηση 11 η ώρα, όχι τους κατοίκους του Αγίου Λέοντα μόνο. Ναι. Έχουμε προγραμματίσει μια συνάντηση με τους κατοίκους των Ορεινών. Έχουμε ειδοποιήσει ανθρώπους σε όλα τα χωριά της Ορεινής Ζακύθου που έχουν άμεσο συμφέρον τέλος πάντων το να γίνει το έργο και να πάρουν νερό. Γνωρίζετε ότι η Λούχα και η Γύρη δεν έχουν ούτε καν σωλήνες για να παίρνουν νερό. Τέλος πάντων, και έχουμε ειδοποιήσει όλους τους ανθρώπους εκεί να κάνουμε μια κουβέντα, να τους ενημερώσουμε για αυτά που ξέρουμε
1: ναι.
0: και να πιέσουμε ούτως ώστε το έργο να γίνει και να τελειώσει, διότι τα χρήματα έχουν πληρωθεί και το έργο πρέπει να τελειώσει πάση θυσία. Δεν ξέρω, περιμένουμε και τα αποτελέσματα από τον έλεγχο της διαχειριστικής.
1: Γνωρίζετε
0: να
1: κάτι
0: δούμε...
1: σε αυτό, γνωρίζετε?
0: Όχι, δεν ναι. γνωρίζω κάτι, γνωρίζω όμως κάτι άλλο για ελέγχους, θα σας το πω μετά.
1: Μάλιστα.
0: Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς μπορεί, γιατί αυτή είναι η αγωνία μας, πώς μπορεί να λειτουργήσει το συγκεκριμένο δίκτυο.
1: Μπορείτε να μας πείτε για ποιους ελέγχους γνωρίζετε ή δεν είναι ακόμη ανακοινώσιμο?
0: Όχι, θα σας πω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τα προβλήματα είναι το ένα μετά το άλλο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα με το Open Mall. Εκεί έχουν γίνει
1: ναι.
0: διάφορες κακοτεχνίες με πολλά προβλήματα. Τα καλώδια στους δρόμους στάκεται σίγουρα κτλ. Είναι πεταμένα, πολύ επικίνδυνα, δεν ξέρω αν έχουν ρεύμα βέβαια. Και αν δεν έχουν ρεύμα, τα πατάνε αυτοκίνητα και ο κόσμος θα πηγαίνει από εδώ από εκεί, θα καταστραφούν. Ναι. Δηλαδή μια κατάσταση απαράδεκτη θα έλεγα. Επίκειται ένα έλεγχος για 24 και 25 Σεπτεμβρίου, αλλά άμα κατά τη συνήθεια με προσφυλή μέθοδο της Δημοτικής Αρχής, μάλλον ζήτησε αναβολή, αναβλήθηκε για κάποιο
1: έλεγχος
0: λόγο.
1: Για ποιο θέμα, για το Open Mall, λέτε?
0: Βεβαίως, γιατί ναι. ουσιαστικά έχει αποπερατωθεί στα χαρτιά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πού βρίσκεται στην πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ήταν να έρθει ο έλεγχος 24-25 Σεπτεμβρίου. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. αλλά ακυρώθηκε προς το παρόν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, γι' αυτό θα έχετε παρατηρήσει και στα έργα του Open Mall στην πόλη κινητικότητα τις τελευταίες μέρες, ότι βλέπει πεθερά που συνηθίζουμε να λέμε, να σκεπαλώσουμε τίποτα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε
0: Λεφτά Τσουρνάκη, όμως έχουν πληρωθεί.
1: Ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε. Εσείς θα ανεβείτε για να ακούσουν και όσοι μας ακούν από τα ορεινά. Την
0: Βεβαίως.
1: Κυριακή, 11 η ώρα.
0: Καλούμε τους κατοίκους των ορεινών να βρεθούν
1: από όλα τα χωριά. Δηλαδή, όποιος θέλει να πάει
0: Βεβαίως.
1: Από όλα τα χωριά.
0: Ναι, από αυτόν τον αγωγό. Βεβαίως, γιατί από αυτόν τον αγωγό θα υπάρχει ένας αγωγός, όμως δεν επαρκεί. Γι' αυτό έγινε και αυτό το έργο για να ενισχύσει την ειδοδότηση των ορεινών, αφορά όλα τα χωριά. Διότι υπάρχει και μια πληροφορία από το, ότι από τον υπάρχοντα αγωγό θα δοθεί νερό ανάποδα προς την Αγία Μαρίνα. Ναι. Αυτό θα είναι καταστροφή για το έργο, διότι ο σκοπός ήταν όχι να γίνει ένας αγωγός να δώσουμε προς την Αγία Μαρίνα νερό, ή να γίνει ο αγωγός να πάρουμε από την Αγία Μαρίνα νερό, να το στείλουμε στα ορεινά, ούτως ώστε
1: να
0: αυξηθεί η ποσότητα του νερού που πηγαίνει προς τα ορεινά και να καλύψει τις ανάγκες των ορεινών χωριών που τόσο ακριβά πληρώνουν τη σταγόνα του νερού, το μαρτύριο της σταγόνας που λέμε, που ένα βυτίο νερό μπορεί να κάνει και 180 ευρώ σε μερικά σημεία ή 150, πάρα πολύ ακριβό. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι ένα έργο πνοής για την ορεινή Ζάκυνθο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα, και θα τα πούμε τώρα μετά θα επισκεφτείτε την περιοχή, οπότε θα έχουμε ένα έτσι ολοκληρωμένο ρεπορτάζ και από τη συνάντηση και από το τι γίνεται με τον αγωγό. Και ποιος ξέρει, μπορεί να φτάσει και το πόρισμα από τη διαχειριστική αρχή.
0: Νομίζω ότι από μέρα σε μέρα θα έρθει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, καλή σας ημέρα.
0: Σας ευχαριστώ, καλό Σαββατοκύριακο. Μάλλον Πέμπτη είναι.
1: Ναι, έχουμε άλλη μια μέρα, αλλά ποιος ξέρει, γιατί γίνονται πολλά πράγματα καθημερινά. Γεια σας.
0: Έτσι.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε λίγο, κυρίες και κύριοι, μένουμε λίγο στο θέμα του Δημοτικού Σχολείου, στον Άγιο Λέοντα. Να κλείσουμε το θέμα με τη δηλώση του Προέδρου, του κυρίου Γιάννη Μπάστα. Τον έχουμε στη γραμμή μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για πείτε μας τώρα ξανά, έχετε πρόβλημα εκεί με το Δημοτικό Σχολείο, οπότε κάτι δεν έγινε σωστά, κύριε Πρόεδρε.
1: Πιστεύω έγινε σωστά, αλλά όταν κυκλοφορούν αδέσποτες γάτες και είναι παντού ο κόσμος γεμάτος, κάπου παρουσιαστήκανε 2-3 πέντε ψήλοι.
0: Πέντε ψήλοι?
1: Ναι, τα παιδάκια.
0: Ναι, τα τσίμπησαν τα παιδάκια σήμερα?
1: Όχι, δεν τα τσίμπησα, όχι.
0: Α.
1: Δεν τα τσίμπησα. Με πήρε η διευθύντρια τηλέφωνο, πήγα στο σχολείο, είχαν έρθει και από κάτω ο δήμαρχος, αντιδήμαρχος. Όλοι.
0: Ναι.
1: Το είδαμε το θέμα, φύγανε τα παιδιά από εκεί, θα κάμουνε 1-2 μέρες όσο χρειαστεί στο πνευματικό και στην κοινότητα, σχολείο.
0: Ναι.
1: Και από αύριο το πρωί αρχίσουμε από ντέμωση.
0: Περιμένετε τώρα, κύριε Πρόεδρε. Σημαίνει ότι το θέμα δεν έχει λυθεί. Γιατί...
1: Δεν καταλαβαίνω, ναι. Το θέμα έχει λυθεί, αλλά όταν άπαιξα από το σχολείο κυκλοφορούν, ναι, ξανά γάτες. Αναμενόμενο ήταν να γεμίσουμε πάλι.
0: Ωραία, α, και τι πρέπει να γίνει, γιατί αυτό
1: γάτες... Αύριο το πρωί θα ανεβούν απάνω να μαζέψουν σκυλιά, γάτες, αδέσποτα, ό,τι είναι, να φύγουνε.
0: Και πού θα τα πάνε αυτά τα...
1: Να τα πάνε στη φιλοζωική κάπου.
0: Περιμένετε, με συγχωρείτε.
1: Υπάρχει
0: έτσι
1: κέντρο στη Ζάκηθο.
0: Ωραία, δηλαδή...
1: Το χωριό μας θα τα μαζεύουν, τα σκυλιά έχουν πολλά.
0: Ωραία. Δηλαδή αύριο το πρωί θα έρθουν κάποιοι να μαζέψουν όλα τα αδέσποτα του χωριού?
1: Ναι, θα μαζέψουν όλα τα δέσποτα στο γύρο που γυρίζουν, γάτες, ό,τι μπορούν να φύγουν. Και συγχρόνως θα αρχίσουμε την αποτένωση.
0: Μα ακούστε, δηλαδή, ακούστε, ναι, θα μαζέψουν τα δέσποτα που είναι γύρω από το σχολείο.
1: Γύρω από το σχολείο, ό,τι είναι, σκυλιά, γάτες, θα φύγουν όλα.
0: Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, θα έρθουν αύριο το πρωί κάποιοι να μαζέψουν τα αδέσποτα. Εσείς ξέρετε ότι
1: από το Δήμο θα έρθουν.
0: Από το Δήμο. Θα είναι
1: τα αδέσποτα. Και το υγειονομικό κοντά, νομίζω.
0: Τα αδέσποτα θα είναι εκεί και θα σας περιμένουν να τα πάρετε.
1: Μα γυρίζουν τα...
0: Μου φαίνεται λίγο αστείο αυτό που μου λέτε τώρα.
1: Ακούτε τι γίνεται. Το πρωί που πάνε να μπουν μέσα τα παιδιά, γυρίζουν 3-5 γάτες εκεί, να μπουν στην πόρτα μέσα. Και ξύνονται. Από αυτά αρχίσαμε να έχουμε το πρόβλημα. Αυτά γυρίσουν μέσα στο σχολείο κοντά. Στο παράβλιο χώρο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε αυτό αύριο το έχετε κανονίσει με το Δήμο.
1: Αύριο το πρωί θα έρθουν αυτοί να κάνουν ό,τι αδέσποτα είναι να μαζευτούν. Και συγχρόνως σε 9 ώρα θα γίνει ξανά απολύμαση.
0: Θα γίνει ξανά στο σχολείο, αύριο είναι Παρασκευή.
1: Παρασκευή, ναι. Σαββάτο, Κυριακή θα γίνει αποεντόνωση.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε, πρέπει να τελειώσει αυτό το πράγμα. Κατεβάσαμε τα παιδιά στο πνευματικό κέντρο στην πλατεία Αγίας Παρασκευής και πάνω στο Μωράι ήταν 5 γάτες και ξυνόταν, αδέσποτα. Κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να κλείνει το σχολείο για τις γάτες το 26 και να έχουμε ψήλους. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μήπως θα πρέπει να γίνει και στο χώρο γύρω από το σχολείο, απ' έξω από το σχολείο, η απεντόμωση, όχι μόνο μέσα? Δεν είμαστε.
1: Όχι
0: μέσα,
1: μέσα στο σχολείο, απ' έξω. Και στα δίπλα σπίτια θα γίνει.
0: Μάλιστα. Σε όλη τη γειτονιά εκεί.
1: Σε όλη τη γειτονιά. Σε κάθε απεντόνωση που γινόταν, ήμουν εγώ εκεί πέρα μαζί με το ειδικό, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ρίχναμε 200-300 λίτρα κάθε φορά.
0: Ναι.
1: Ραντίσαμε 2-3-5 στρέμματα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και σπίτια δίπλα που θα ραντιστούν όλα αυτά. Mm-hmm. Αυλές όλο ο χώρος έξω.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Γιατί πρέπει να τελειώσει αυτό.
0: Ναι. Εύχομαι να τελειώσει, γιατί ακούστε τώρα, μπορείτε κύριε Πρόεδρε να βρείτε 2-3 γατούλες εκεί γύρω-γύρω να τις μαζέψετε, αλλά είναι πάρα πολλά όμως.
1: Δεν κατάλαβα, στο χωριό μας είναι πάρα πολλές γάτες. Ναι. Και γάτες αδέσποτες και σκυλιά. Mm-hmm. Όλη η Κάδη έχει γάτες απάνω.
0: Ναι. Τις ταΐζουν και οι τουρίστες, έχω δει και στο Βασιλικό. Απόλυτα. Σε μία
1: σημείο. Περνάνε τουρίστες και έχουν κονσέρβες μαζί και κατεβαίνουν και ταΐζουν, αφήνουν τις κονσέρβες στους κάδους.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Σοβαρό πρόβλημα αυτό. Βέβαια. Κάτι πρέπει να γίνει. Και τα παιδιά πρέπει να πάνε σχολείο.
0: Ναι. Τώρα τι να σας πω, Πρόεδρε, ελπίζω να τελειώσει το θέμα έτσι όπως το έχει. Δηλαδή αύριο μου είπατε ότι θα έρθουν από το Δήμο να μαζέψουν τα...
1: Αυτά ό,τι αδέσποτα είναι... γάτες, σκυλιά, ό,τι κυκλοφορούν και μπορούν και τα πιάσουν να φύγουν.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και θα συνεχίσουμε να δούμε τι πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω, είναι όμως και ένα άλλο θέμα. Υπάρχουν φιλοζωικές που τα θέλουν αυτά τα ζώα, γιατί και εκεί είναι γεμάτα.
1: Πρέπει κάπου να πάνε τα ζώα αυτά.
0: Ναι.
1: Κάπου πρέπει να πάνε. Βεβαίως πρέπει να τα μαζέψουν αυτοί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτα. Ναι,
1: έχει και περιουσία ο Δήμος που πρέπει να είναι υπεύθυνος για αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, δεν έχουμε όμως ακόμη καταφύγιο. Ξέρετε, είναι
1: όχι, δεν έχουμε, όχι.
0: Ναι.
1: Απολύτα.
0: Να σας πω, τη Δευτέρα δεν θα ανοίξει το σχολείο.
1: Αύριο δεν ανοίγει και πάμε και για Δευτέρα, μάλλον.
0: Ναι. Τώρα τα παιδάκια αύριο θα κάνουν σε ένα άλλο χώρο μάθημα.
1: Έχουμε χώρο στην κοινότητα και στο πνευματικό κέντρο. Θα μοιραστούν μισά-μισά.
0: Μάλιστα. Πάλι καλά που υπάρχει και χώρος εκεί στο χωριό.
1: Υπάρχει χώρος, Πήγαμε με τη διευθύντρια και τα είδαμε. Και θα καθαριστεί σήμερα να μην υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα για τα παιδιά.
0: Είναι ταλαιπωρία για τα παιδιά και για τους δασκάλους.
1: Δύο μέρες, τρεις, πρέπει να βρούμε μία λύση όμως να το τελειώσουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν γίνεται να ταλαιπωριούνται τα παιδιά μία εβδομάδα, 10 μέρες. Πρέπει να το λύξουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε αν θα τα καταφέρετε.
1: Θα τα καταφέρουμε, είμαι σίγουρος. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε τελείως θέμα, θα ασχοληθούμε και αύριο αν υπάρχουν κάποιες εξελίξεις σχετικά με το σχολείο και ο συνάδελφος ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στην πρωινή εκπομπή 8 με 10. Λοιπόν, πάμε τώρα, φεύγουμε από το νησί, πάμε περιφέρεια. Έχουμε μαζί μας την κυρία Ελένη Παπαναστασάτου, αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας, παρακαλώ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Καιρό έχουμε να τα πούμε, έχουμε και εδώ πολλές έτσι εξελίξεις και στο νησί μας και που μας απασχολούν καθημερινά την τοπική επικαιρότητα. Λοιπόν, κυρία Παπαναστασάτου, θέλω να μιλήσουμε μαζί για κάποιες πολύ στοχευμένες δράσεις που κάνει η περιφέρεια σε ό,τι αφορούν την επιχειρηματικότητα. Θα ήθελα πολύ να σας ακούσουμε ποιες είναι αυτές οι δράσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
1: Βεβαίως. Όντως, το τελευταίο καιρό έχουμε συγκεκριμένη κατεύθυνση προς την ενίσχυση των επιχειρήσεών μας και την εξωστρέφειά τους. Και τις επόμενες ημέρες η Περιφέρεια Ενίων Νήσων στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και της εξωστρέφειας, όπως σας είπα, διοργανώνουμε δύο επιχειρηματικές αποστολές, μία στην Κεφαλονιά που θα διεξαχθεί από 6 μέχρι 9 Οκτωβρίου και μία στην Κέρκυρα, συνέχεια δηλαδή της δράσης εδώ της Κεφαλονιάς, στην Κέρκυρα 9 με 12 Οκτωβρίου. Όπου θα συμμετέχουν αγοραστές από Σουηδία και Ινδία, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά τα τοπικά μας προϊόντα και τις μονάδες παραγωγής μας.
0: Ναι. Θα μπορούν να πάρουν μέρος από όλα τα επτά νησιά ή μόνο όσοι είναι από την Κεφαλονιά, για παράδειγμα?
1: Από όλα τα επτάνησα. Γι' αυτό το λόγο οι προσκλήσεις βγήκαν και μέσω των επιμελητηρίων και επικοινωνήθηκαν με τις επιχειρήσεις όλων των επιμελητηρίων και των τεσσάρων των Ιωνίων νήσων, προκειμένου να συμμετέχουν όποιες από τις επιχειρήσεις όλων των νησών μας επιθυμούν. Συγκεκριμένα να σας πούμε ότι στην δράση εδώ που θα λάβει μέρος στην Κεφαλονιά από 6 μέχρι 9 Οκτωβρίου θα συμμετέχουν και δακινητινές επιχειρήσεις.
0: Ναι, έχουμε πολύ καλές, αρκετά νεαρά άτομα, νέους επιχειρηματίες και που ασχολούνται και με την οινοποιία, να ξέρετε.
1: Και πολλοί δραστήριες, τους οποίους τους έχουμε γνωρίσει και συμμετέχουν και στη Food Expo και στο Ενόραμα και σε άλλες εκθέσεις εξωτερικού. Και ειλικρινά πρέπει να τους στηρίξουμε και τους νέους επιχειρηματίες μας, αλλά και όλους αυτούς που προσπαθούν να κάνουν τα επόμενα βήματά τους στην εξωστρέφεια και στις εξαγωγές τους.
0: Και στην Κέρκυρα, πότε θέλει να μας υπενθυμίσετε?
1: Στην Κέρκυρα είναι 9 με 12. Να σας πω ότι θα συμμετέχουν 9 επιχειρηματίες από τη Σουηδία και την Ινδία. Παρουσία δημοσιογράφων και των επιμελητηρίων τους και του ελληνοειδικού και του ελληνοσουηδικού. Σύν ότι στην Κέρκυρα θα παραστεί και ο πρέσβης της Ινδίας, προκειμένου να συμμετέχει στις δράσεις. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει συναντήσεις B2B των επιχειρηματιών των Ινδών και των Σουηδών με τις επιχειρήσεις, με τους επιχειρηματίες τους δικούς μας, επισκέψεις σε εινοπία, ελαιοτριβία, εινοπία και μονάδες παραγωγής. Θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις, δείπνα επιχειρηματικής δικτύωσης και διαδικασίες, κλειστές επαγγελματικές διευσήγνωσης και διαδικασίες ενημέρωσης για τα προϊόντα μας.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτές οι εκθέσεις αφορούν τα Ιόνια. Εξωτερικό θα έχουμε κάτι ανάλογο, κάποιες ανάλογες δράσεις αντίστοιχες και στο εξωτερικό?
1: Εξωτερικό βεβαίως διοργανώνουμε το Νοέμβριο. Πρέπει να σας πω, συγγνώμη να σας διακόψω, να σας πω ότι η δράση αυτή που αφορά στις επιχειρηματικές αποστολές στη Κεφαλονιά και στη Κέρκυρα θα συμμετέχουν οικονομικά, θα συνδράμουν το επιμελητήριο της Κεφαλονιάς και της Κέρκυρας αντίστοιχα. Είναι μια συνεργασία που εμείς την επιδιώκουμε σαν Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Τα επιμελητήρια μας είναι πάντα συνεργάσιμα και προσπαθούν και αυτά με τη σειρά τους να στηρίξουν την εξωστρέφεια των επιχειρήσεών μας. Η επόμενη δράση που διοργανώνουμε είναι στη Σουηδία, στη Στοκχόλμη συγκεκριμένα, από 2 μέχρι 30 Νοεμβρίου. Μάλιστα, ναι. Από 2 μέχρι 30 Νοεμβρίου. Ο μήνας αυτός ονομάζεται Μήνας Ελληνικών Προϊόντων. Mm-hmm. Εκεί θα συμμετέχουν σχεδόν όλες οι περιφέρειες. Ναι. Όπου σε 12 μεγάλα σούπερ μάρκετ θα υπάρχουν κάποια στάντ και θα τοποθετηθούν τα προϊόντα των επιχειρήσεών μας, όσο επιχειρήσεων επιθυμούν να συμμετέχουν. Και συγχρόνως όλο το μήνα σε εδώ θα τοποθετηθούν τα προϊόντα των επιχειρήσεών μας, όσο επιχειρήσεων επιθυμούν να συμμετέχουν. Και συγχρόνως όλο το μήνα σε 12 γνωστά εστιατόρια θα μαγειρεύουν με τα προϊόντα των Ιωνίων Ίσων.
0: Πολύ ωραίο. Θα είναι από όλα τα νησιά, έχετε τον κατάλογο, είναι και από εμάς, από τη Ζάκυνθο, αν γνωρίζετε.
1: Θα είναι από όλα τα νησιά, αλλά τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τις επιχειρήσεις. Θα είναι όμως από όλα τα νησιά.
0: Ναι. Ωραία, πολύ ωραίο αυτό.
1: Είναι 15 επιχειρήσεις που συμμετέχουν εκεί. Ναι. Εκεί θα έχει συγκεκριμένες συναντήσεις B2B και στις 6 και 7 Νοεμβρίου θα λάβει χώρα επίσης και μία έκθεση τοπικών προϊόντων που θα συμμετέχει για εκεί η περιφέρεια, εκτός δηλαδή όλες τις δράσεις που θα λάβουν χώρα όλο το μήνα. Ναι. Στη Στοκχόλμη θα είναι και η έκθεση προϊόντων 6 με 7 όπου η περιφέρεια θα διαθέτει δικό της περίπτερο για να συμμετέχουν και εκεί οι επιχειρήσεις μας, κάτι αντίστοιχο που είχαμε κάνει πέρυσι στο Μάλμε.
0: Ναι. Και με αυτό από σκανδιναβικές χώρες έχουμε μόνο τη Σουηδία.
1: Ναι, ναι, μόνο τη Σουηδία, αλλά να ξέρετε ότι η Σουηδία είναι η πύλη της αγοράς της Σκανδιναβίας. Ναι. Και όλοι οι Σκανδιναβοί επισκέπτονται τα περίπτερα. Mm-hmm. Και θα πάρει μεγάλη διάσταση, όπως πήρε και πέρυσι, πρέπει να σας πω, ότι είχε μεγάλη επισκεψιμότητα και προωθήθηκαν και τα νησιά μας σαν τουριστικός προορισμός, αλλά και επιχειρήσεις μας μέσω των προϊόντων.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο μέχρι το Δεκέμβριο, κάποια άλλη έκθεση?
1: Κάποια άλλη έκθεση όχι, απλώς τώρα προγραμματίζουμε για τις δράσεις που θα συμμετέχουμε για το 27, είμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Ναι.
1: Για τις δράσεις που στηρίζει και το Υπουργείο. Ήδη έχουμε επικοινωνήσει τις προηγούμενες μέρες με το Υπουργείο να δούμε και τις επιχειρήσεις μας, σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις μας και τα επιμελητήρια, πού τους ενδιαφέρει και πού θα μπορούσαμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, για να δηλώσουμε συμμετοχές ή να οργανώσουμε όλες τις διαδικασίες, τις διοικητικές ή τις υπηρεσιακές, για να μπορέσουμε και εκεί να λάβουμε μέρος ανάλογα στις αντίστοιχες εκθέσεις.

0: Αυτό θα μπορώ να σας το πω στο τέλος, μέχρι τέλος του χρόνου, αρχές του 27, όπου θα έχουμε οργανώσει τις δράσεις και θα έχουμε το πρόγραμμα, το σχεδιασμό μας για το 27. Ακόμα είμαστε σε διαδικασία συζητήσεων και αποφάσεων.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, χαιρετήματα. Κεφαλονιά είστε?
0: Κεφαλονιά. Να ξέρετε ότι αυτές οι δράσεις είναι πρώτη φορά που η Περιφέρεια Νιονίσων τις διοργανώνει και είναι κάτι πολύ σημαντικό, θεωρώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό που θα επισκεφθούν τα νησιά μας και θα τα γνωρίσουν από κοντά, τόσο και σαν προορισμό, και θα το επικοινωνήσουν αυτό μέσω των διαφημιστικών εταιριών και των δημοσιογράφων που θα παραστούν στις εκθέσεις αυτές και στη μία και στην άλλη. Ναι. Είναι κάτι που οι άλλες περιφέρειες το πραγματοποιούν εδώ και χρόνια και από ό,τι έχω συζητήσει με τους συναδέλφους αλλά και με εκεί τις τοπικές αγορές, έχει πολύ μεγάλο αποτύπωμα και ευελπιστούμε και να κάνουμε να έχει το ίδιο αποτύπωμα, σημαντικό και για μας και για τα νησιά μας και τις επιχειρήσεις μας.
1: Μάλιστα. Πρώτη φορά γίνεται από εμάς, από την Ιόνιο.
0: Από την Περιφέρεια, την Περιφέρεια Ιωνίσου.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε
0: επίσης,
1: πάρα πολύ.
0: Επίσης, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Yeah. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Πλησιάζουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας. Λοιπόν, το τρίτο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Έχουμε αρκετές απορίες και τηλέφωνα ακροατών, λίγο πριν σας περάσουμε έτσι στο διάλειμμα. Πραγματικά αναρωτιούνται πώς θα γίνει να έχουν πολλές απορίες με το πώς θα μαζευτούν αυτές οι γάτες και τα σκυλιά που είναι γύρω από το δημοτικό σχολείο, που θα πάνε, μια και τα καταφύγια είναι γεμάτα και έχουν πρόβλημα. Βέβαια, εντάξει, θα έχουμε αύριο μαζί μας και τον κύριο Κόκορη για να μας πει εάν έφερε πέρα σε αυτή την διαδικασία και σε ποια καταφύγια πήγαν τα ζώα που μαζεύτηκαν εκεί γύρω από το σχολείο. Πάμε γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 92.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Frutomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας σκέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

Πλησιάζουμε, κυρίες και κύριοι, προς το τέλος της εκπομπής μας. Να δούμε κάποιες ειδήσεις από την εξωτερική επικαιρότητα. Πάμε στη γειτονική Αλβανία, όπου εκεί τις τελευταίες ημέρες έχουμε μια χιονοστιβάδα αποκαλύψεων με σκανδαλώδους διαγωνισμούς των 59 εκατομμυρίων ευρώ. Και επίσης το ένταλμα σύλληψης που έχει βρει της αρχηγού, παρακαλώ, των μυστικών υπηρεσιών. Για να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ. Γίνεται λοιπόν μια πολύ μεγάλη έρευνα της ειδικής εισαγγελίας κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος της Αλβανίας, η γνωστή ΣΠΑΚ, για την υπόθεση των δημόσιων διαγωνισμών συνολικής αξίας περίπου 59 εκατομμυρίων ευρώ που συνδέονται με την Αλβανική Υπηρεσία Τεχνολογίας. Στο επίκεντρο τώρα βρίσκονται πλέον τρία πρόσωπα με ιδιαίτερη θέση στον κρατικό μηχανισμό και στην επιχειρηματική ζωή της χώρας. Είναι η Διευθύντρια της Αλβανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Βλάρα, ο πρώην αρχηγός της κρατικής αστυνομίας Ιλίρ Πρόντα και ο επιχειρηματίας Ερντ Αγκάση. Ο επιχειρηματίας μάλιστα συνελήφθη στις 26 Αυγούστου στην περιοχή Πλέπα, είναι δίπλα στο Διράχιο, μετά την επιχείρηση της Αλβανικής Αστυνομίας και του Εθνικού Γραφείου Ερευνών. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες της ΣΠΑΚ, ο επιχειρηματίας αναζητούνταν από το Δεκέμβριο του 2025, όταν σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την αλβανική δικαιοσύνη. Ο Αγκάση επέβαινε σε όχημα μαζί με πρώην αστυνομικό, ο οποίος συνελήφθηκε αυτός με την κατηγορία υπόθαλψη εγκληματία, και φυσικά και ο ίδιος μέσω του δικηγόρου αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι δεν έχει εμπλακεί σε εγκληματική δραστηριότητα, ούτε είχε το ρόλο που του αποδίδουν οι εισαγγελικές αρχές. Αυτά λοιπόν με την γειτονική μας Αλβανία. Να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

να δούμε κάποιες άλλες έτσι ειδήσεις. Τώρα αφορά το νησί μας. Σε νέα δημοτικά σχολεία της Ζακύνθου έχουν μπει στο πρόγραμμα σχολικά γεύματα. Ρεπορτάζ το διαβάζουμε από την εφημερίδα Ημέρα. Το πρόγραμμα σχολικά γεύματα, όπως διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, αποτελεί μια κοινωνική και εκπαιδευτική παρέμβαση. Στόχος του είναι μεταξύ άλλων η κάλυψη αναγκών σύντησης μαθητών και μαθητριών, η υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η ενίσχυση της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας στην σχολική κοινότητα. Λοιπόν, στη Ζάκυνθο εντάσσονται οι ακόλουθες 9 σχολικές μονάδες: το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ρίζας, το 5ο Δημοτικό Σχολείο, το 8θέσιο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου, το Αρετάκιο, το Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων, Δημοτικό Σχολείο Καμπίου Παναγιώτης Σιώτης, Δημοτικό Σχολείο Ορεινής Ζώνης και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο της Μπόχαλης. Αυτά λοιπόν είναι τα δημοτικά σχολεία που μπαίνουν στο πρόγραμμα σχολικά γεύματα.

Πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό. Πάμε μέσα Ανατολή. Απειλές ξανά από το Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί να μεταφέρει τον πόλεμο στον Ινδικό ωκεανό στην περίπτωση που ΗΠΑ συνεχίσουν τα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον της. Ο Τούρκος πρόεδρος αποχώρησε χωρίς να επιτύχει τους στόχους του από τη Νέα Υόρκη, καθώς δεν πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση με τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας εξέδωσε τριπλό μήνυμα που αφορά το ηλεκτρικό καλώδιο διασύνδεσης με την Κύπρο, με τα νησιά του Αιγαίου, έτσι διατηρεί ένα κλίμα έτσι επιφυλακτικότητας εκεί. Σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσει η πώληση του καλωδίου που την έχει αναλάβει η μια γαλλική εταιρεία. Και σε ό,τι αφορά τώρα την Γερμανία, υπάρχει ενεργειακός κίνδυνος στην χώρα. Έντονη ανησυχία επικρατεί στο Βερολίνο για πιθανές ελλείψεις και κατακόρυφη αύξηση των τιμών στο φυσικό αέριο εν ώψη του χειμώνα. Τα εθνικά αποθέματα βρίσκονται αυτή τη στιγμή κάτω από το 57% της χωρητικότητας, που είναι ένα επίπεδο αισθητά χαμηλότερο από τα αναμενόμενα για την εποχή. Σε ό,τι αφορά τώρα φυσικές καταστροφές, ισχυρός σεισμός στην Τουρκία μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ανατολική Τουρκία και ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός τόσο στη Συρία όσο και στο Ιράν. Αυτές είναι έτσι οι σημαντικότερες εξωτερικές ειδήσεις. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας. Σίγουρα αύριο θα μας απασχολήσει ξανά και το τελικά το τι έγινε με το δημοτικό σχολείο στον Άγιο Λέοντα. Θα έχουμε ρεπορτάζ και ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στην πρωινή ενημερωτική του εκπομπή το πρωί 8 η ώρα, και εμείς μετά να δούμε ποιες θα είναι εξελίξεις. Υπάρχουν τώρα και κάποιες έτσι άλλες εξελίξεις σε ό,τι αφορά το Open Mall. Θα έπρεπε το έργο να έχει ολοκληρωθεί. Αναμένεται να έρθει και να ερχόταν μια επιτροπή ελέγχου για το έργο. Θα το δούμε λίγο το θέμα, τι ακριβώς συμβαίνει, αν έχει ολοκληρωθεί μέσα στο Open Mall. Περιλαμβάνεται και το Wi-Fi, το free Wi-Fi που θα πρέπει να έχει όλη η πόλη. Δεν έχουμε μέχρι σήμερα. Είχαμε και πολλές ερωτήσεις από τουρίστες το καλοκαίρι, αν έχουμε, που πρέπει να πάνε, σε ποια καταστήματα, γιατί θέλανε ερχόμενοι στην πόλη να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους, με τις οικογένειές τους, να δούνε τις, κάποιοι δούλευαν και διαδικτυακά. Είχαμε ένα τέτοιο πρόβλημα. Θα δούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα. Ακούγονται πολλά και για το Open Mall και θα καλέσουμε και τη Δημοτική Αρχή και από την αντιπολίτευση ακούγονται έτσι διάφορες ειδήσεις. Αναμένουμε και το πόρισμα που θα φτάσει πολύ γρήγορα, έτσι λέγεται, και για το αγωγό Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα, αλλά και για την τηλεμετρία. Για την τηλεμετρία έχει έρθει το πόρισμα. Είναι προσωρινό, μας είπε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ. Πολλά πράγματα έχουν μαζευτεί εκεί στη Δημοτική Αρχή, πάρα πολλά, και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν σιγά σιγά. Ένα μουσικό διάλειμμα, σε λίγο θα είμαστε μαζί για να σας αποχαιρετήσουμε.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο με πάρα πολλά θέματα. Πρωί 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθο, σύνδεση με Real FM και αμέσως μετά εμείς 12 με 2. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Να προσέχετε. Γεια σας.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: It's all as well. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του Κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος
4: Νέγκας. Ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Prisma 92.
1: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
2: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του Κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92. This region here is the heart of the beast. Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας πέσει στην καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
1: Διοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
2: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Επιταγές και δέματα τα κανονίζεις όπως όπως. Τριάντα%, 50%, μα ποιος θα πάρει τη μισή μου ξενιτιά. Ποιος θα δεχτεί να πάρει 30% από τη μισή μου ξενιτιά. Άρη Αλεξάνδρου, ανεπίδοτα γράμματα. Μούνδρος, 1948.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του Κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα. Είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

αιώνες λύσεις ψάχνουν να μου βρουν. Δεν με ξέρεις, μα το ξέρεις πως τα χέρια δεν ξεχνούν.

φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω

0: Ρίσμα 92. This region here is the heart of the beast. Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
1: Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο www.minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

και ομορφιές στον κόσμο δίκαια μοιρασμένες. Και με στη συντροφιά σε κάθε ρουφιξιά

0: Ρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

If you go away, if you go away.

0: 92.
1: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
2: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

ξύπνησα μέσα στη βουή του πρωινού γιορμή. Καφές μου μύρισε, άναψε το φως, βρέχει ουρανός.

αν με αγαπάς.

τη μέρα που σε γνώρισα. Έβρεχε ο Θεός και μέσα στο πλήθος σε ξεχώρισα.

μα πουθενά. Για μας τους δύο, για μας τους δύο.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί χωρίς σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
10: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
8: Άσε μαζένου πα.
9: Πως είσαι έτσι ρε.
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.